0: Ξεκάς. Το ίδιο. Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση.
1: Μήπως
0: αξίζει. Ναι, ναι. Κοίταξε που φαίνεσαι.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη σημεία η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα ψωμιά αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια επαγωγή. Τα ψωμιά αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Εμείς κλείνουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Η Μιχαλακοπούλου 104 και ξενία.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Κάτω από το σταθμό του.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.

0: την πάρω και στην άξω.
1: Και εγώ θα τον αρπάξω.
2: Βετούζα, βετούζα. Και εσείς μαζί.
0: Ναι, ναι, εσένα
2: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
0: Ναι, ναι, εσένα
2: που σε ξέρω.
3: Καμίδια, πατάτες. Λάχανα.
4: Κι άλλα λάχανα, μπάμπι.
0: Κουνουπίδια.
4: Κουνουπίδο, κάργα, μπάμπι. Παντζάρια.
3: Κρεμμύδια, πατάτες. Λάχανα.
4: Σταφύλια, κρουμίδια, μπάμπι. Βλίτα. Πουλί κλειτού, μπάμπι.
1: Μία λέξη. Τσα...
0: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξω.
1: Και εγώ θα τον αρπάξω.
2: Και εσείς μαζί.
0: Ναι, ναι, εσένα.
3: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
5: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
4: Πολύ λάχανο, μπαμπέ, μιλάμε για πολύ καλό λάχανο.
5: Για όλους
0: τους αρχαιολόγια
2: ρομάνα.
0: Τι Γιώργο μου.
2: Έλα.
0: Το
4: ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να προσταίνει. Και ξανά προς τη δόξα τραβά τραβά τραβά.
0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
4: Καλά να σου παρακύριε Χρήστο.
5: Ναι. Δώσε.
2: Μαύρα μάκαλε κοντούλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι. Μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παρατήρι.
6: Μη γελάς, να γελάς.
7: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
4: Πού ρε,
8: ποιο ρε.
4: Ποιο ρε.
8: Βλέπω κι εγώ.
4: Πού ρε.
6: Εντάξει μου, σας βοηθήσουμε να.
8: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
4: Να ρε.
8: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Αυτό δίπλα στο μπαλάκα.
7: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
8: Ποιο ρε.
4: Να ρε.
8: Βλέπω κι εγώ.
4: Να.
6: Εντάξει.
4: Να παπλάρα. Να το παπλάρα.
8: Τι λέτε ρε. Ποιο ρε.
4: Να ρε Μεριντήτης.
8: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Δίπλα στον πρόεδρο.
7: Εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
8: Τι να δεις ρε Μπουχιάς αφού εσύ είσαι τυφλός ρε.
6: Εντάξει μου.
4: Περικλή Παρμπούτη, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
7: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
8: Ποιο ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Το Γιάννη.
6: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε.
4: Του Μπαλάσκα, του Μπαλάσκα.
8: Να,
4: δίπλα στον Μπαλάσκα.
8: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
7: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
4: Άρα Παλάσκα.
8: Τι να δεις ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός ρε.
4: Βλέπεις Παλάσκα.
6: Εντάξει μου, να το βοηθήσω. Δεν βλέπω τον άνθρωπο να μου.
7: Αμάν.
4: Αμάν.
7: Γοργόνα είναι.
4: Αμάν Αποστόλη.
7: Άκου ρε πώς την γοργόνα.
4: Ο Κουτσομέρκος.
7: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
8: Ποιο ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Να το Ηλία. Να το Ηλία.
8: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
4: Βασιλάκι.
8: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Να του δίπλα στον Αρβανιτάκο που βλέπω γέννη.
8: Τι να δεις ρε Μπουχιάς αφού
4: δίπλα
8: είσαι
4: στον Αρβανιτάκο σε λέω. Ναι.
7: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
4: Ρε, πού είσαι ρε μεγάλε καταραχιά μου, πού είσαι ρε.
6: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε να.
8: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
4: Να κρυμπου γέννη.
8: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Αρβανιτάκο, πώς είσαι έτσι.
8: Τι να δεις ρε Μπουχιάς αφού εσύ είσαι τυφλός ρε.
6: Κυρανίτσα, πού να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
7: Αμάν,
4: αμάν καβγερό, αμάν αυγερό μου.
7: Άκου ρε πως την γοργόνα ρε.
8: Τι γοργόνα ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
4: Το μαστακούνα, το μαστακούνα.
9: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
4: Αντώνη.
7: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
4: Ποιο ρε, τίποτα,
8: βλέπω κι εγώ.
4: Φώναξε ο Σάκη Μπόρο.
6: Θα σας βοηθήσουμε να.
8: Τι λέτε ρε, ποιο ρε. Να, αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Δίπλα στο δαλακόνι.
7: Εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
4: Στο δαλακόνι, δίπλα ρε.
8: Αφού εσύ είσαι τυφλός ρε.
4: Πιάστο δαλακόνι, πιάστο.
6: Πιάστο
4: Αρβανιτάκο,
7: πιάστο. Γοργόνα είναι ρε.
4: Αντώνη Μπούρα, όρμα. Όρμα Μπούρα,
8: όρμα. Και
4: του Μαλαμά μέσα.
9: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω.
4: Και το Σταύρο από τη Μάνδρα, Παυλούκο.
9: Θα ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
4: Και το Σταύρο από τη Μάνδρα, Παυλούκο. Δώστο.
10: Σαφιά. Εσείς ψαράδες.
4: Εσύ φάνηκα κανάβα.
10: Εσύ
4: μπλουγούρα.
9: Για μας λέει.
4: Γιώργο Νότα.
10: Ζει ο Βασίλιας.
4: Ζει με δαλακόνι.
10: Ζει η απέστα.
4: Θα τσιρουμάμε.
6: Μα τι λέτε, Μανουδά.
4: Το Γιάννη.
6: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολότα στο Μεγαλέξανδρο, έμεινε εσύ.
4: Τράπα κουμπί να φύγουμε. Τράπα κουμπί
6: να φύγουμε. Μαλακή ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Τράπα κουμπί να φύγουμε. Τράπα κουμπί να φύγουμε.
11: Προσχή.
4: Μια
11: γεννήστε.
4: Ήρεμο, ήρεμο.
11: Ακίνητη.
4: Μπράβο.
11: Ήμι.
4: Μπράβο, Χατζή μου.
11: Ανάπαυση.
4: Μπράβο.
11: Προσχή.
4: Δώσ' τον Χριστάρα.
11: Πιο δυνατά.
4: Δώσ' τον
11: Χριστάρα. Να ειδονίζεται το έδαφο ακίνητη. Γιατί εκινήθησε. Δεν γεννείται ουδής.
4: Φάρμα πατσόλος αυτός εκινείται.
11: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
4: Όστον.
11: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει. Σεις ακίνητοι.
4: Μπράβο. Λέλο.
11: Γιατί εκινείτες.
4: Γιατί εκινείτες.
11: Είπαμε ακίνητοι. Ο κλαδόν.
4: Ο κλαδόν λέλο.
11: Εγέρθητη.
4: Εγέρθητη τσιλάκας.
11: Εσύ γιατί δεν είσαι.

0: γερθήτος, ε. Γιατί δεν είσαι γερθήτος.
1: Γιάννη, γιατί δεν είσαι γερθήτος, ε.
0: Είπαμε ακίνητη.
1: Ακίνητος, Γιάννη, μπράβο.
0: Κλείνω. Η παρή.
1: Η παριστερά, παρίζω.
0: Ακίνητη. Μην γεννηθεί
1: κανείς. Δημητρούλη, δεν κάνεις καλά την άσκηση.
0: Όπως οι αρχαίοι.
1: Δεν κάνεις καλά, Δημητρούλη.
0: Κλείνω.
1: Α, μπράβο.
0: Επιδέει.
1: Επιδεξιά, Δημητρούλη. Μπράβο,
0: Δημητρούλη. Ακίνητη. Μετά βολή.
1: Μετά βολή, Χριστάκη μου.
0: Εμπρός.
1: Και μπρος Μάρς Αρβανιτάκου. Δώσε Αρβανιτάκου. Κινήσου.
0: Κινηθείτε.
1: Ακίνητος.
0: Ακίνητε.
1: Όρμα Αρβανιτάκου.
0: Με ψυχή.
1: Όρμα Αρβανιτάκου. Μπράβο Αρβανιτάκου. Μπράβο. Αμάν. Αμάν κύριε Μίτσα. Όρμα. Χρήστο.
2: Επάνω τους.
1: Έλα μπρο. Καλημέρα.
2: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Χεστήκαμε αδέρφια!
2: Χεστήκαμε αδέρφια!
1: Όρμα στα βράκια, όρμα!
2: Απάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Χεστήκαμε αδέρφια!
1: Δώσ' τον Θανασάκη, δώσ' τον! Μπράβο Θανασάκη!
2: Σταυρούλι,
1: Σταυρούλι!
2: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
1: Γεια σου Μάκη Γίγαντα! Γεια σου ρε Μάκη Γίγαντα!
2: Χεστήκαμε αδέρφια!
1: Γεια σου Μάκη! Χαμός γίνεται Βασίλη, χαμός!
2: Απάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
1: Χεστήκαμε αδέρφια!
2: Χεστήκαμε αδέρφια!
1: Μπράβο Βασίλη!
0: Αν δεν το πάει για βροχή,
1: μάλλον θα χιονίσει.
0: Μάλλον θα χιονίσει.
1: Εσύ τι λες, Μικαλάκη μου?
3: Μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα.

Παυλίδης. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπααπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ
Παπαγιά, Παπαρίζος, Πασφαλιάρης, Παπαλέξης, Μπερεντίτης,

0: Παπαριά Θεοδός.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά. Ναι, Χρυσάκη μου. Γιαννάκη.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Ραφαήλ. Ούτε Ραφαήλ Λεβέντη.
2: Όσο τα κοιτάζω.
0: Έλα, Ραφαήλ, μου, έλα, χρυσό μου.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Παυλάρα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Μίτσο.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω
0: την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Και το μπιλμπούμπου μέσα.
2: Την
0: παλαντέζα, Τάκη.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Όρμα, σταυρούλι, όρμα! Όρμα, σταυρούλι! Έλα, σταυρούλι! Δώσε σταυρούλι!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Α, σταυρούλι!
2: Την παλαντέζα, την
0: μπράβο,
2: παλαντέζα!
0: Σταυρούλι. Μπράβο!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
0: Δώσε μια παλαντέζα ακόμα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Μπράβο! Λούτρα, Ιανάρα, άρχοντα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
0: Θύμιο!
2: Την παλαντέζα!
0: Θύμιο!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Μπράβο, Βασιλάκη! Μπράβο, Βασιλάκη!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
0: Σάκη!
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός!
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια! Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια! Τι είπε, Σάκη!
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός!
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια!
4: Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια!
0: Μπράβο, Σάκη! Κοίτα τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα γαλαντά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σχέση καγκαλθώνε, Λόπη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίνηση μέσω λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Τουρουτούρου FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου τραβάει ψιόλο, την βιλίνγκ, μιγλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Αφρακτίνη και τατάρτη, βιλίνγκ και χατζαμάρι για καρόμπα, βαρδαλί, τρία τσόνια και ένα φλί. Τζάλα μαντρία και πίσω πάλι, τζάμα μαστήρα τα καμνά, τζάμα και τσιλινά τη Αποστόλη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδε, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχημα και δονομάχια, γεωμάχη, ονομάχη, Παυλάρα Νάκο, Παυλάρα Μπακαγιάννη, Μιχάλη Ντάσιο, Αποστόλη, Τζίμι, Δημήτρη, Τάκαρε Λεβέντη, Όρμα Βασιλάκη, Όρμα. Κοπέλα μου με λένε Πράπα και πού να είναι, θα σου βάλω Τάπα. Καλημερούδια Λεβέντε, σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 6 Οκτώβρης 2026. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, Βασιλάκη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σωτηρία. Σωτηρία! Έτσι Σωτηρία! Καλώς τη Σωτηρία! Καλημέρα τη Σωτηρία μου! Καλώς τη Σωτηρία μου!
1: Καλά!
2: Τι κάνεις Σωτηρία μου, πως είσαι! Σωτηρία! Τι έκπληξη να είσαι!
1: Ωραίο αυτό το βιντεάκι που ανεβάσατε με το αυτό που λέει ο άλλος μπαίνει στο barber shop, λέει.
2: Ναι. Σ' άρεσε Σωτηρία, σ' άρεσε!
1: Ναι, μόνο που έπρεπε να κάνεις και την κίνηση αυτή.
2: Έπρεπε να την κάνω, ναι. Σιγά σιγά, μην του μαλακώσω την ίδια. Δεν χρειάζεται να ζοριζόμαστε και πολύ.
1: Θα προπονηθούμε γιατί είναι δύσκολη αυτή η κίνηση.
2: Άρε Σωτηρία μου, άρε. Μόλις άκουσε η Σωτηρία, βάρεσε αναπάντη του Δημητράκη του Βασιλείου.
1: Α, ναι. Καλημέρα, Δημητράκη.
2: Είναι έξω το μανάρι μου. Τι κάνει Σωτηρία μου, πώς είσαι.
1: Καλημέρα και στη Σοφία.
2: Τι κάνει η Σοφία, καλά είναι?
1: Καλά είναι, καλά, καλά. Σε χαιρετάει.
2: Ω, εσύ είσαι όλοι καλά, Σωτηρία μου?
1: Καλά, καλά, ναι.
2: Έχουμε μέρες να τα πούμε. Είχατε πάει στη δεύτερη εμφάνιση, Σωτηρία?
1: Δεν πήγαμε στη δεύτερη εμφάνιση.
2: Δεν πήγα, ούτε εγώ πήγα.
1: Ούτε εσύ. Ήταν ωραία, πρέπει να ήταν ωραία.
2: Ναι, είχε καλό ξεχαρμάνι μα, Σωτηρία. Ναι. Είχε καλό. Ναι. Τι λέει, πώς πάνε τα ταραβέρια τώρα, πώς ξεκινάμε?
1: Καλά.
2: Καλά είμαστε, μια χαρά.
1: Ήσυχα. Καλημέρα και στην Εύη, τη Θεοδώρα και τη Σοφία.
2: Την Εύη, τη Θεοδώρα και τη Σοφία.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Θεσσαλονικάρα, ερωτική πόλη, αγαπητή μου Σωτηρία. Άρα, αγαπητή μου Σωτηρία. Τι κάνει το άλλο, εκείνο του βλήτου, του βαρβάτου, το Φάνη, το κουκουνάβα, το βλέπεις στην Σωτηρία.
1: Καλημέρα και στο Φάνη. Όχι, έχω μέρες να του δώσει.
2: Μέρες, εγώ μήνες.
1: Μήνες.
2: Εσύ μέρες, πάλι καλά Σωτηρία μου. Πάλι καλά Σωτηρία μου. Τρέχει, δεν φτάνει. Πώς το λένε, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες Σωτηρία. Ασχολείται με πολλά πράγματα το χρυσό μου εκεί πέρα. Μεγάλο επιχειρηματίας, μεγάλο εισοδηματίας Σωτηρία μου.
1: Ναι.
2: Άρα Σωτηρία μου, ο Πιτράξης Ζουίτσα καλά είναι.
1: Καλά είναι.
2: Μπράβο είναι Σωτηρία Λεβέντισα, μπράβο. Έτσι. Όλα καλά και στη γειτονιά, έχουμε κανένα πρόβλημα τίποτα, όλα στην τρίχα Σωτηρία.
1: Εκτός από την έκρηξη αυτή που έγινε.
2: Άστα να πάνε Σωτηρία.
1: Πάλι καλά.
2: Όσα φέρνει η ώρα, λέω, δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Άστα να
2: πάνε Σωτηρία. Είστε κουντάκι εσείς?
1: Αυτό είναι στο 4ο χιλιόμετρο από ό,τι είδα.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι στο ύψος αυτό το Αλφα Μάρκετ.
2: Μάλιστα.
1: Από το ύψος είμαι εγώ.
2: Κατάλαβα Σωτηρία μου, κατάλαβα. Άι, τίποτα. Να είμαστε καλά, Σωτηρία μου. Πάρε, Σωτηρία μου.
1: Άντε, καλημέρα σε όλους. Στον κύριο Στέφανο, να μας τραγουδάει.
2: Χαιρετίσματα έχεις και από το Θείο Λόρδη, Σωτηρία.
1: Και ο Θείος Λόρδη, ναι, καλημέρα και ο Θείος Λόρδη.
2: Άρε, Σωτηρία μου.
1: Έγινε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Σωτηρία μου.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, ρε Σωτηρία μου. Καλημέρα. Άρε, Σωτηρία μου. Καλημέρα, Σωτηρία μου. Σολομός!
3: Γεια σου ρε Νικόλα!
2: Πού είσαι ρε Σολομέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα Σολομέ μου, γιγαντά!
3: Στο Βόλο είμαι, στην Πένα ακούγεσαι, στην Πένα!
2: Στο Βόλο είσαι Σολομέ!
3: Ναι, πάω για σκιάθο λίγο, για μια μέρα λίγο.
2: Ωραίος ο Σολομός, πολύ ωραία. Α, πας για σκιάθο Σολομέ μου, άρχοντα!
3: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιαννούκα, στη Βασιλικούλα μας. Τι κάνεις άλλο, όλα καλά?
2: Είμαστε καλά, μεγάλε Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα, πρωινός σήμερα. Τι ώρα ξεκίνησες να μου δώρεις Σολομέ, άρχοντα?
3: Πεθέμεις έφυγα, γιατί Νίκο δεν είναι να τρέχεις τώρα εδώ. Είναι όλο έχουν συνέχεια φωτογραφίες αυτό μας. Φάγαμε μια κλίση.
2: Πάω αργά για να φτάσω γρήγορα, Θοδωρή Σολομέ.
3: έγινε άλλο καλά όλα.
2: Όλα καλά, θα είσαι αυτή η μερών, δηλαδή θα γυρίσει σήμερα ή αύριο.
3: Σημερών, ναι, θα γυρίσει το βράδυ.
2: Ωραία, να περάσεις καλά στο Λομέμου, γη κατά άρχοντα. Χαιρετήματα έχεις από το γήπα του Ολύμπου, Στέφανο Κουτσομέρκο με τόνομα.
3: Ένας είναι ο πλανητάρχης, δεν υπάρχει, για μένα είναι πλανητάρχης, όχι κοινοτάρχης.
2: Κοινοτάρχης και πλανητάρχης, όλα μαζί φίλε, όλα σε άρχης, έτσι μπράβο.
3: Όλη την περιοχή εκεί την έχει δικιά του.
2: Έτσι μπράβο, ο τεράστιος γήπας, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
3: Ο Γιαννούκας είναι ο καλύτερος.
2: Αρχικός, άρε Σολομέμου άρχοντα, όλα τα παιδιά καλά Σολομέμου.
3: Όλοι, ο πρόεδρος προχτές μας έκανε σάτς.
2: Θα σου εξηγήσουμε το όνειρο, πες το δεύτερο γύρο πρόεδρε.
3: Σέβατα, όπως το λες.
2: Θα σου εξηγήσουμε το όνειρο στο δεύτερο γύρο, πες πρόεδρε, που θα μας πας. Άμπραβο Σολομέμου.
3: Ωραίος.
2: Ήταν αρίστη η φιλοξενία Σολομέ.
3: Δεν υπάρχει, εφού είναι κύριος.
2: Μπράβο, πάντα τέτοια, μπράβο. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι να έχεις και καλή επιστροφή, Θοδωρή Σολομάρα μου.
3: Έγινε σκόλα μου, θα λέμε.
2: Καλημέρα Σολομάρα μου, άρχοντα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θοδωρή Σολομός ο γίγαντας, πάει στη Σκιάθου σήμερα, Μιχαλάκη. Γεια σου Μιχαλάκη μου, γεια σου Χριστάρα τον Οτέ γίγαντα. Αποστολάρα, καλημέρα. Πού είσαι ρε κομμάτο μου ρε, βέρε με. Καλημέρα Δημητράκη Βασιλείου, από το κομμάτο μου, το Λεβέντη του Κωνσταντίνου του Καταραχιά με το όνομα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καμέρι.
2: Καλό στην κυρανίτσα μου τη Χρυσή.
4: Καμέρι μου, καμέρι μου. Έσαι καλά.
2: Καλημέρα, κυρανίτσα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, αγαπητή μου νίτσα, ε?
4: Ωραίες μέρες έχουμε, τρέλα.
2: Ωραίες μέρες έχουμε, κυρανίτσα. Και να σκεφτείς τώρα, από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και γύρω στους 33 βαθμοί. Γουμαροκαλόκαιρο, κυρανίτσα.
4: Την άλλη Τετάρτη θέλουν να είναι καλός καιρός και την Πέμπτη.
2: Την άλλη Τετάρτη και την Πέμπτη, γιατί κυρανίτσα?
4: Γιατί είναι με το παλιόγοργο υπήκους.
2: Και τι θα κάνεις?
4: Θα πάω πριν σε ένα μοναστηράκι.
2: Α, έχουμε εκδρομούλα σε μοναστηράκι την άλλη Τετάρτη.
4: Απίθανα, μα λέμε, είναι στις πιο παρακάτω.
2: Δηλαδή στις 14 του μήνα, κύριε Νίτσα,
4: ναι, είναι πρωτομηνιά Γοργοϊπίκος.
2: Α, και είσαι για εκδρομούλα, ε?
4: Βέβαια.
2: Θα είναι, κυρία Νίτσα, θα είναι ημερήσια η εκδρομή.
4: Ναι, ναι.
2: Ας το πηγαινέρα, κύριε Νίτσα.
4: Από την Άγια Βελισσάρη και θα γυρίσουμε 12-12.30
2: και πάρα. Ω, ποιος τη χάρη, κύριε Νίτσα, να είμαστε καλά πρώτο. Θα μελετήσω τώρα, κάτσε, θα βάλω τον. Έχω ειδικό εδώ πέρα, κύριε Νίτσα, τον Μπαλάκα, ο οποίος θα μελετήσει τον καιρό για την άλλη Τετάρτη, παρακαλώ, γιατί εγώ δεν φτάνω μέχρι εκεί, κυρία Νίτσα. Ή μπορεί να μας πει, έχω και άλλο μεγάλο παίχτη, ο οποίος τώρα τελευταία ασχολείται με τα καιρικά, το Σταύρο, τον Λομπάρδο, του Έρωτα Κομμάτου. Και αυτός είναι μεγάλος παίχτης, κυρία Νίτσα. Παίζει με τρία πόδια. Αυτός έχει τρίποδα.
4: Τετάρτη και Πέμπτη. Πέμπτη είναι απόγευμα.
2: Την Πέμπτη, αφού την Τετάρτη θα πας.
4: Ναι, θα
2: πάω
4: την Πέμπτη.
2: Α, θα πάω. Άλλη εκδρομή την Πέμπτη.
4: Ναι, ναι.
2: Α, κυρανίτσα μου, τι μιλάς, την Πέμπτη, πού θα πας, κυρανίτσα μου.
4: Δεν σταμάτα. Τόσο καιρό δεν πήγα με δενά, κάτι καλά. Πάω.
2: Αμάν, του πήρες τώρα μου κουρδουσιά, κυρανίτσα.
4: Γιατί είναι. Σας έκανα κοντά, είναι, δεν είναι τίποτα.
2: Πού θα πας την Πέμπτη?
4: Στο Άγιο Νεκτάριο που είναι η εκκλησία, πλήρω.
2: Πού είναι?
4: Πώς πάμε για το κόρμπο μου, αριστερά είναι η εκκλησία. Κοντά, κοντά, έξω από τα Τρίκαλα. Μέσα στα Τρίκαλα.
2: Μέσα στα Τρίκαλα. Θα ρωτήσω εγώ και τον κύριο Στέφανο που είναι γατώνη σε αυτά. Θα ρωτήσω εγώ και τον κύριο Στέφανο που είναι γάτα σε αυτά, κυρία Νίτσα μου. Ναι, ναι.
4: Πρώτα
2: να
4: είμαστε καλά. Να είναι
2: καλό καιρό, πιο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έχει αναλάβει προσωπικά ο Τάκης ο Παλάκας και ο Λομπάρτο για να μα πει τι καιρό θα έχει την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 του μήνα, κυρία Νίτσα. Ναι, ναι. Του πολύ πολύ θα ρωτήσω τον Καμέα. Θα του πολύ πολύ θα ρωτήσω του Καμέα. Που είναι και μεγάλη κάτα. Αυτό δεν είχα πάρει τίποτα, κύριε Νίτσα. Τι μπορεί να πει, κοιμάται με τα τσαρούχια.
4: Είναι καλό παιδί.
2: Πολύ καλό παιδί. Αδαμάντινος χαρακτήρας, κύριε Νίτσα μου. Αδαμάντινος χαρακτήρας.
4: Να προσέχει λιγάκι ο Φάνης, ο Κουκουνάδο, γιατί τα χρόνια περνάνε.
2: Να προσέχει, δεν χρειάζεται πολύ διά. Η πολύ διά τρώει τον αφέντη, πε τον κύριε Νίτσα του Φανούλη. Με το μαλακό, πε τον Φανούλη.
4: Τι ξέρει, πολλέ φορέ Κυριακέ που δεν βγαίνω έξω, με πιάνει μια μελαγχολία, ρε, είσαι τόσο χρονών. Πώς θα πέφτα, πώς θα
2: φανιά θα είναι. Το έχει καμένο τύπρε. Όσο περισσότερο κάθεσαι στο σπίτι, κυρανίτσα, μέσα τόσο περισσότερο σε πιάνει η μελαγχολία.
4: Ναι, πραγματικά.
2: Βγαίνει έξω εκεί πέρα να δει κανέναν αυτό να κάνει κανένα στούμπι, γιατί το λιχαμένο το έχουμε. Ναι.
4: Αν με πει κάπου να πάω, θα πάω.
2: Α, μπράβο. Ο άλλο χθε το βράδυ στην κεντρική πλατεία έκανε τούμπι. Δεν του λέω γιατί κάνει τούμπι, έτσι κάνα ξυλά σκάρο λέει. Κάνει κι άλλε τούμπι σου λέω. Α, το έχουμε χαμένο, κυρία Νίτσα.
4: Τι πρέπει να είναι.
2: Στην αρχή νόμιζα ότι είναι ο Κουκουνάβα, αλλά μετά δεν ήταν. Ναι.
4: Καμάρι μου, καμάρι μου.
2: Κυρία Νίτσα μου, χρυσή.
4: Σε
2: όλου,
4: όλους.
2: Να είμαστε καλά, κυρία Νίτσα μου. Έτσι.
4: Καμάρι μου, καμάρι.
2: Έγινε, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα. Την ευλογία του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη έχει και του Παπα-Νικόλα Τσάτσα Πάπα και την Τίνα του μισό του Μόκου μου. Βαρθολομαίο, κάργα και Παπαχρήστο, πολύ κάργα. Απίθανο, κυρία Νίτσα, απίθανο. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα μα, την αγαπημένη. Γεια σου ρε Κώστα Κάτσι, άρχοντα με τα ωραία σου. Πάνος Μπάγκας, δώσουν στα αυτιά. Για το Ζήση, τον πώς τον λένε αυτό, Ζήση Καπρισιούτης. Ζήσης Καπρισιούτης. Μεγάλος παίχτης πρέπει να είναι αυτός, αγαπητέ μου. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα. Φάρμα Βατζούρας, Λεβέντη άρχοντα.
5: Καλημέρα Νίκο με τα ωραία σου.
2: Γεια σου ρε Φάρμα Πατσούρας, παρακαλώ. Παρακαλώ. Το 66-15-32 λαμβάνει τα σήματά μας. Hey! Δεν τα λαμβάνει το 66-15-32, πάμε στο 31 Μιχάλη, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Λεβεντάνθρωπέ μου Νίκο.
2: Καλώς τον Κριστέφανο του Λεβέντη μας. Καλώς τον καμάρι του Τρικάλων του Λεβέντη μου τον Κριστέφανο.
6: Πώς καλό ξημέρωσε Λεβεντιά μου.
2: Καλοξημερώσαμε δόξα τον Θεό και σήμερα που έχει ο μήνας 6 Οκτώβριος 2026, κύριε Στέφανε, μια χαρά. Καραμπουζουκλήθηκα. Ναι. Εσύ, κύριε Στέφανε.
6: Πολύ καλά. Χθες είχαμε το μεσημέρι προς το απόγευμα, Νίκο, μια ζέστη τραχανά στέγωνε στο ήλιο τώρα τον το καιρό.
2: Γουμαρό καλό καιρό, κύριε Στέφανε.
6: Ζηματούσε τόπος.
2: Ζημάτα και τόπος εκεί στα Τρίκαλα, ε.
6: Ναι, έπιανα τις πόρτες που είναι ξύλινες και να καίνει πόρτες, φαντάστα σίδερα τι γίνονταν.
2: Πού να έπιανες και τον Ηλία να δεις εκεί κάψιμο. Κύριε Στέφανε, θα έχουμε ζέστα τώρα την εβδομάδα αυτή.
6: Ναι.
2: Είναι το λεγόμενο γουμαροκαλόκαιρο, έτσι όπως το λέγει η φίλη μου η κυρία Σουλτάνα.
6: Θα καλημερίσω και την κυρία Σωτηρία που με καλημέρισε.
2: Την εξαιρετική, την αγαπημένη μας Σωτηρία.
6: Και την 100%. Κυρία
2: Νίτσα. Έτσι. Πού είναι αυτό το μοναστήρι, έχει εκεί ένα Άγιο Νεκτάριο, λέει, προς τα Τρίκαλα.
6: Δεν είναι μοναστήρι, ναός είναι, ναός.
2: Α, ναός είναι, κύριε Στέφανε.
6: Ναι, πάρα πολύ όμορφη εκκλησία με πέτρα. Κόκκινη πέτρα φτιαγμένη.
2: Είναι μέσα στα Τρικαλά, κύριε Στέφανε.
6: Είναι στον περιφερειακό, όπως έρχεσαι εσείς από τη Λάρισα για Καλαμπάκα.
2: Ναι.
6: Συναντάς αριστερά τον Κόκορα.
2: Τον Κόκορα, κύριε Στέφανε.
6: Λίγο πιο πάνω είναι η Φανάρια, εκεί είναι ο ναός.
2: Α, μετά του. Α, τώρα που μίλησε τον Κόκορα, κατάλαβα, κύριε Στέφανε.
6: Λίγο παραπάνω από τον Κόκορα.
2: Άρα, τι Κόκορα είναι αυτός, κύριε Στέφανε, εκεί πέρα. Πόσα φράγκα έχει φάει ο Θοδωράκος εκεί πέρα και ο Λαζαράκος του Κόκορα.
6: Εκείνη η γειτονιά του γιού μου, του Βασίλη εκεί πέρα. Ναι, δίπλα κάθεται.
2: Ναι. Α, εκεί κάθεται ο άλλος ο γιος ο Βασίλης.
6: Ναι, ο Βασίλης, ναι.
2: Δυο γιους έχεις και Στέφανε.
6: Δυο γιους, του Βασίλη τον πρώτον και του Δημήτρη τον δεύτερον.
2: Α, ο Βασίλης είναι ο πρώτος, ε.
6: Ο πρώτος, είναι παιδίατρος αυτός.
2: Α, είναι, ναι. Α, είναι ό,τι πρέπει για μας αυτός, παιδίατρος. Ό,τι πρέπει για μας, καλός παιδίατρος, κύριε Στέφανε.
6: Καλός
2: παιδίατρος. Πόσο χρόνο είναι ο Βασίλης και ο παιδίατρος.
6: Εκεί κοντά στα 50 είναι.
2: Ουα, μια χαρά είναι.
6: Ναι. Ο Δημήτρης είναι 7 χρόνια μικρότερος.
2: Ο Δημήτρης είναι 42-43, κύριε Στέφανε. Για περιμένε, παρακαλώ.
7: Έλα, ρε.
2: Έλα.
7: Καλημέρα, Νικολάκη.
2: Φιντουντίνο.
7: Έλα, ρε.
2: Καλώς το Φιντουντίνο μου του Λεβέντη. Τα έφερες τα μήλα από την Καστοριά.
7: Άφηρα, πάω κι άλλα.
2: Πάλι για Καστοριά, καλημέρα Φιντουντίνο μου.
7: Πάλι, Λεβέντη, πάλι.
2: Πάλι στην Καστοριά πας, Φιντουντίνο.
7: Πάλι.
2: Πάλι μίλα από την Καστοριά, θα φέρεις.
7: Ναι, ρε παπάρα, ναι.
2: Ρε παπάρα, κάτσε να καταλάβω τώρα. Δηλαδή, εμείς εδώ έχουμε στην Αγιά μίλα και εσύ πηγαίνεις και μας φέρεις μίλα από την Καστοριά και τα πηγαίνεις στην Αγιά.
7: Ναι.
2: Αυτά τα μίλα μετά τα πουλάνε σαν μίλα Αγιάς ή σαν μίλα Καστοριάς.
7: Που ξέρω εγώ τι θα κάνω.
2: Ας αρέσει η Βαζιλίν. Φιντουντίνο, εσύ που είσαι γάτα τώρα σε αυτά, ποιο είναι καλύτερο μήλο, έτσι τη γεύση του Καστοριάς ή του Αγιάς?
7: Έτσι, Καστοριάς είναι ωραία τα μήλα.
2: Είναι καλά, είσαι σίγουρος? Κάτσε, γιατί μερικές φορές δεν εκτιμάμε τα δικά μας τα αυτά, γι' αυτό και τσιμπάμε. Πάμε να, δεν εκτιμάμε, είναι όπως και οι γυναίκες. Δεν εκτιμούσαμε τις δικές μας οι γυναίκες και πηγαίναμε με δομινικανές από εδώ και από εκεί. Κατάλαβες. Αλλά στο τέλος γυρνάς πάλι σύρθηκε στη γυναίκα. Άλλο οι βόρειες και άλλο οι νότιες.
7: Έχουν πιο απαλό έπιπλο.
2: Άρα, Φιντουντίνο, έχεις δοκιμάσει πολλά έπιπλα κι εσύ.
7: έπιπλα.
2: Άρα μεγάλε, πού είσαι τώρα ακριβώς, φοιτοντινό?
7: Μπαίνω στην Έψιλον 65 τώρα, Νικόλα.
2: Μπαίνει στον Έψιλον, έχει κίνηση φοιτοντινό μου. Παπάρια, τίποτα δεν είπε.
7: Μην πήρε ύπνο λίγο τώρα. Και άργησα σήμερα.
2: Αμαν, τι ώρα ήταν να ξυπνήσει φοιτοντινό?
7: 5.
2: Και τι ώρα ξυπνήσει, αγόρι μου?
7: 6.
2: Μία, δεν πειράζει φίλου του Τιλουλή, δεν πειράζει.
7: Πειράζει
2: και δεν πειράζει τώρα, να μπράβο. Χαιρετίσματα έξω από του Λάχανο, από του μεγάλου Λάχανο του Παντράχαλου.
7: Πού τον βρήκε?
2: Έστειλε μήνυμα του Λάχανο.
7: Για
2: σου αρμανιτάκου γίγαντα.
7: Ρίξε με λίγο στη σκοτεινή τη γραμμή.
2: Ε?
7: Ρίξε με λίγο στη σκοτεινή τη γραμμή.
2: Θέλεις να με πεις κάτι?
7: Ναι.
2: Για μισό λεπτό, κύριε Στέφανα, να μην πει κάτι ο φοιτητή του.
8: Ναι, ναι, ναι.

0: Πότε να σιωθεί αυτό σου. Έγινε τραχανέμπορα. Οκ, okay, έγινε. Θα συνονιθούμε, θα σου πάρω εγώ. Τι ώρα να σου πάρω, είπες πάλι γιατί ξέχασα. Να σου πάρω 5.30-6 ώρα καλύτερα. Πολύ τρόπα είσαι, ρε. Καλά, θα σου πάρω 3 ώρα. Καλά, θα σου πάρω 3 ώρα. Λοιπόν, έλα, σε ανεβάζω πάλι, Φιτουντίντο. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχεις, να προσέχεις αγόρι μου και να φέρεις καλά μήλα από την Καστοριά.
1: Πάντα, πάντα, πάντα, το πρώτο πράγμα.
0: Έγινε, Αλανιάρη μου.
1: Γεια σου, Νικολάκη.
0: Γεια σου, Αλανιάρη μου. Καλημέρα, Φιτουντίντο μου, Αλανιάρη, παιχνιδιάρη και τσακπινοκαργανιάρη μου. Καλό δρόμο. Βάιο, έλα ρε Βάιο άρχοντα, Βάιο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα τεράστια Βάιο ψηλέ μου. Τι κάνεις Βάιο ψηλέ μου, πως είσαι?
2: Πρωινό είμαι σήμερα, ακόμα σε... αύριο, αύριο
0: σε...
2: απόγευμα.
0: Σε ποια γραμμή είσαι Βάιο ψηλέ μου άρχοντα?
2: Στο 12 τι?
0: Άμα, όπως την καλύτερη γραμμή είσαι Βάιο.
2: Και πάρει μια φωτογραφία στο Viber που σε έστειλα τώρα πριν λίγο.
0: Πρωινή, πρωινή, πρωινή Βάιο,
2: Όχι, είναι από χθες το βράδυ στην Ίγκια.
0: Α, από την πυροσβεστική?
2: Ναι, ναι.
0: Πίνα καφέ, Βάιο.
2: Έπαιρνε καφέ στον Μπρούνο και επί μία ώρα. Πά στη διάβαση, ακριβώς από πάνω το πάρκαρ. Δεν πήγε το πάρκαρ ούτε 10 μέτρα παρακάτω.
0: Από πάνω εκεί, Βάιο, καμπάνα,
2: Ναι, στις καινούριες διαβάσεις, δες που κάνουν που ανάβουν.
0: Ζαγκάνα, μαγκάνα, ο Τσούτσου και κανέλα. Τι κάνει ο Παπαρίζος,
2: Παπαρίζος μαζεύει κάστανα να φουλ.
0: Ωραία, μαζεύει.
2: Ψάκ προσωπικό, δεν έχει προσωπικό.
0: Δεν έχει προσωπικό να μαζέψει κάστανα ο Παπαρίζος,
2: Έχει Ινδούς τώρα.
0: Έφερε Ινδούς τώρα.
2: Ναι, έχει
0: δώσει. Ωραία, φίλε, να πω τον πρόεδρο να του στείλει και 3-4 Σουδανούς εκεί πέρα.
2: Έχει από το τέτοιο και έχει από το Νιου Σμύρν.
0: Όμως, ορμάτε πες Βάιο. Ωραία, Βάιο. Τι άλλο φρούτο έχουμε σήμερα έξω, Βάιο?
2: Τώρα δεν πρόσεχε, δεν ξέρω. Τώρα δεν. Τώρα κάνω και εγώ δουλειά.
0: Το άλλο του καψούλι και του Φάνη, τι κάνει αυτό,
2: Το Φάνη πυροβολάει στα βουνά.
0: Έπιασε τα βουνά τώρα ο Φάνη. Έγινε η Ταλιμπάν, πυροβολάει,
2: Ναι.
0: Άρε Βάιο, είσαι και αύριο πρωί Βάιο.
2: Αύριο με απόγευμα.
0: Α, είσαι απόγευμα. Έγινε Βάιο άρχοντα, έγινε φίλε μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Βάιο άρχοντα, καλημέρα. Άρε Βάιο άρχοντα, γίγαντα, παιχταρά μου. Ατελείωτε. Άρε και Στέφανε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Α, ο Κιλοτάρχης. Ρε Κιλοτάρχη.
3: Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα.
0: Πού είσαι ρε Κιλοτάρχη?
3: Πού
0: είσαι Κιλοτάρχη μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κιλοτάρχη
3: μου. Καλή εβδομάδα φιλαράκι μου.
0: Γήπα του Ολύμπου, πού είσαι
3: κουτσού? Καλημέρα να πούμε στον αδερφό Ρότσα.
0: Την ευλογία του έχεις αυτή τη στιγμή. Ο αδερφός Ρότσα σήμερα από ό,τι με έστειλε μήνυμα και με είπε Κιλοτάρχη μου, ερωτικό είδωλο της περιφέρειας εκεί κτλ. Κάνει κάποιες προετοιμασίες στο ναό γιατί έχει γιορτή 21 του Οκτώβρη. Γι' αυτό αύριο το πρωί λέει πες τον Κιλοτάρχη, θα είμαι στα όπλα.
3: Ναι,
0: καλημέρα και χαιρετήματα πολλά έξω από τον Σολομό, τον γίγαντα που είναι, πάει στη σκάφο σήμερα.
3: Καλημέρα, σα το δωρή, καλημέρα.
0: Κιλοτάρχη
3: καλημέρα,
0: μου.
3: Καλημέρα, να πούμε στην Ελασσόνα που γιορτάζει σήμερα, φαναρί.
0: Γιορτάζει η Ελασσόνα σήμερα.
3: Παιδάκι, είναι περιφέρεια τη Ελασσόνα σήμερα.
0: Άρα τα λένε αυτά, ρε. Γεια σου, Αποστόλη Καμέα, τη καρδιά μα καταδρομέα. Αυτά τα λένε.
3: Ο κύριε Βαλιώτη έβαλε το κουστούμπλι καινούργιο, θα βγει στην παρέμβαση.
0: Αμαν. Χαιρετήματα πολλά, Κιλοτάρχη μου. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Ανδρέα του Λιάκα. Πρέπει να την έκανε να πήγε πάλι να είναι στις Άλπες τώρα. Ανδρέα, στις Άλπες είσαι?
3: Και η Ανδρέα είναι ο Περφεράκη.
0: Γεια σου, ρε Ανδρέα, γίγαντα.
3: Από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν, βέβαια.
0: Νικήτα, Νικήτα, πιάσαμε και εκεί τα γίγαντα. Καλημέρα, καλημέρα. Κιλοτάρχη.
3: Καλημέρα στο χωριό να πούμε.
0: Κιλοτάρχη.
3: Έλα, φιλαράκι.
0: Πρέπει να βάρεσες πουλί, να έριξες πουλά πυροβόλα το Σαββατοκύριακο, Κιλοτάρχη μου.
3: Μπα, φιλαράκι, μπα,
0: τίποτα, τι είπε.
3: Τίποτα, φιλαράκι. Επίσης, να πω πιο εγώ καφέ, φιλαράκι, σήμερα.
0: Πώς?
3: Να με πεις που να πιω καφέ σήμερα.
0: Πού?
3: Πού να πιω καφέ, λέω.
0: Α, πού θα είσαι, θα είσαι, εδώ θα κατεβείς καλιά βόλτα.
3: Όχι, να πού να πιω καφέ, λέω.
0: Πού να πιεις?
3: Η Μαργαρίτα είναι κλειστά, ο Πάπης είναι κλειστά, πού να πιω εγώ καφέ σήμερα.
0: Η Μαργαρίτα, γιατί είναι η Μαργαρίτα κλειστή, ρε?
3: Δεν μου ξέρω, έβγαλε ένα κύριο και είναι κλειστά.
0: Είναι και η Μαργαρίτα κλειστή και ο Πάπης κλειστός?
3: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί?
3: Που ξέρω εγώ.
0: Έχετε καμιά στάση εργασία στο καφέ σήμερα?
3: Όχι, βέβαια. Ο Πάπης πήγε στην Αθήνα, γιατί η Μαργαρίτα δεν ξέρω.
0: Ο Μπαμπίνος πήγε στην Αθήνα, το χρυσό μου?
3: Πήγε 4 μέρες.
0: Άμα γνώρισε κανένα αίσθημα εκεί στην Αθήνα και γιατί πολύ πήγαινε έρχεται τώρα στην Αθήνα ο Μπάμπης.
1: Ναι, βράδυ.
0: Α, γνώρισε
1: Αθήνα. Ναι, γνώρισε μια εκεί Αθηναία.
0: Γνώρισε Αθηναία ο Μπάμπης,
1: Ήρθαν Αθηναία στο καλοκαίρι, τώρα διακοπές πήγαινε για καφέ εκεί.
0: Α, ήρθαν Αθηναίες ξέπαρκες, είχαν έρθει οι κιλοτάρχοι.
1: Που ξέρεις. Τώρα πια. Τις μαντρουμένες καλύτερα να τις πιάνεις τώρα. Να τις έπαρκες.
0: Όπο, άμα και πάθα πλάκα από τη γοητεία του με μεγάλο Μπάμπη Παπίνο.
1: Ναι, βλαρέ. Ναι.
0: Γι' αυτό πολύ κατηβαίνει τώρα στην Αθήνα ο Μπάμπης,
1: Καλημέρα που είμαι και σαν και πότε, φλαράκι.
0: Χαιρετήματα, κιλοτάρχη μου, από τον τεράστιο Ηλίας Υπερπολιτελείας.
1: Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Μπλουμπάρντο.
0: Κιλοτάρχη, ο Καζάκης, ο Κώστας με λέει, έλα στο νησί να πιεις καφέ, λέει.
1: Σιγά μην πάω και στην νησί να πιω καφέ. Ακόμα καλύτερα.
0: Να γνωρίζεις και τον Πότσαρη, ρε.
1: Άλλη μέρα. Στο νησί θα πάω γιατί κάνει καλή πίτσα. Έχει ένα μαγαζί, κάνει καλή πίτσα και στο νησί.
0: Α,
1: θα πάω καλά βράδυ.
0: Αυτό είναι η πιτσαρία ή καφέ πιτσαρία κτλ.
1: Δεν ξέρω, εγώ μάθα ότι κάνει πολύ καλή πίτσα από μου.
0: Αγαπητέ μου Κώστα Καζάκη, ποιο μαγαζί.
1: Έτσι λέει ο μεγάλος Στίκ.
0: Άμα του λέει ο Νίκος σου Στίκ, έχει απόλυτο δίκιο. Αγαπητέ μου Κώστα Καζάκη, για πες μου ποιο μαγαζί κάνει καλή πίτσα εκεί στο νησί. Γιατί μη λέει, για να λέει ο Λαμπόμπα τώρα τις πληροφορίες που έχει ο Λαμπόμπα. Ξέρεις ότι είναι καραντί οι πληροφορίες. Είναι καρα... Λέει, του καψούλιου καρανίκα τι κάνει.
1: Μαζί λεφτά φλαράκι.
0: Πόσα ρε, τι θα τα κάνει ρε φίλε, τόσα λεφτά μαζί ρε κιλουτάρχη.
1: Φλαράκι βγάζει κάθε μέρα ένα τόνο γάλα, επί 2 ευρώ.
0: Ένα τόνο γάλα κάθε μέρα βγάζει.
1: Ναι, επί 2 ευρώ βγάλτε εσύ τώρα.
0: Βγάλτε εσύ όπως είσαι καλός στα μαθηματικά στα Λαμπόμπα.
1: Όχι, θα πούμε τον κύριο Γιώργο να μας κάνει πολύ.
0: Αν μπράβο.
1: Θα κάνει πολύ γιατρό.
0: Πόσο βγάζεις κάθε μέρα, ένα τόνο γάλα.
1: Ναι, βλαρέκι.
0: Τι λέρε φίλε. Πού, ακούς Ηλία. Δεν πω. Και τι θα κάνει, μπασούρ θα τα κάνει όλα ρε φίλε. Τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα πέσουνε.
1: Εκεί. Α, το τρώει αυτό, είναι.
0: Τα τρώει.
1: Το πράγμα...
0: Άρα είναι καλός μάγκας. Είναι καλός μάγκας. Είναι καλός μάγκας, όχι, μπράβο. Άρα.
1: Θα βγάζει
0: και τυρανιέται κιόλα, φιλαράκι. Γιατί δεν είναι παίξη γέλαση. Κοινοτάρχη μου, τελικά είσαι πάρα πολύ σοφός. Είσαι μεγάλη, γι' αυτό είσαι.
1: Να λέμε τώρα. Καλημέρα και στο Ράπτα, θα γίνει το Ρασούρι.
0: Καλημέρα σε όλα. Χαιρετήματα έτσι και από το μεγάλο Αελάρα Μίτσου Κατσάρα.
1: Καλημέρα
0: στον
1: Κατσάρα.
0: Κιλουτάρχη.
1: Καλημέρα στον Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Καλά είμαστε, μια χαρά. Κιλουτάρχη. Δεν έχεις εκτιμήσει αυτό, μου λέει και μια φίλη ακροάτρια. Ο μεγάλος κιλοτάρχης, λέει, ο Στέφανος Λαμπόμπα, δεν έχει εκτιμήσει τις δυνάμεις του, λέει. Αυτό είναι υπεράνθρωπος, λέει.
1: Καλημέρα,
0: Έχεις χαιρετήματα από τον Παπα-Νικολάου και όλο το κοπάδι του και από τα κουρίτσια που έχουν τα αυτόγραφά σου και τα κρατάνε σαν φυλακτό.
1: Ναι, ρε, ένα αυτόγραφο υπόγραφο. Πώς τα υπόγραφα.
0: Το βγάλαν σε αντίγραφα.
1: Το βγάλαν σε αντίγραφα.
0: Αφού βρήκα τη Θιανό και την παρέα της εκεί στο παζάρ και μετά δείχναν. Είχα βρει στο παζάρ τη Θιανό και την παρέα της. Και με φώναξαν. Εμείς είμαστε οι θαυμάστρες του Λαμπόμπα. Εμείς λέω δεν έχουμε κανένα μόνο Λαμπόμπα. Εμείς τι κάνουμε, τζιτζί και πιταλώνουμε τη λέω Θιανό. Τι να κάνουμε.
1: Έλα, εσύ είσαι το νούμερο ένα ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Μεγάλε κιλοτάρχη μου.
1: Να πούμε και μια καλημέρα εξαιρετική στο μεγάλο άρχοντα της Λάρισσας, Δημήτρη Αλεξίου.
0: Χαιρετήματα πολλά. Καλημέρα στην Πινελοπίτσα μου, στο Γιαννά και στη Μαρία στην Κρίνη. Πινελοπίτσα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα στην Πινελοπίτσα και στο Γιαννάκη.
0: Και τώρα πώς θα τη βγάλεις χωρίς καφέ? Δεν βαράς έναν καφέ στο σπίτι, κιλοτάρχη, βαριέσαι.
1: Αυτό θα κάνω βλακέ, έχω εδώ μηχανή, που θα κάνω εδώ.
0: Άμα έχεις μηχανή ρε κιλοτάρχη, άμα έχεις τη μηχανή βάλ τη μηχανή μπροστά, κατάλαβες.
1: Καλημέρα και στους καθηγητές που έρχονται εδώ και μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα.
0: Πώς, μαθαίνει καλά γράμματα οι καθηγητές που έρχονται?
1: Βράξει, ότι βάζει έναν τους καλύτερους καθηγητές πάντα, να ξέρεις.
0: Το έχουν πάρει χαμπάρι κιλοτάρχη, έτσι μπράβο.
1: Γι' αυτό έστειλε και τον κύριο Γιώργο εκεί.
0: Ναι, μπράβο. Μιλάμε καθηγητής για πολύ μεγάλα σαλόνια ο Γιώργος, φίλε. Έτσι, να πεις στην Ευαγγελία να του δώσεις χαιρετήματα.
1: Θα την πω.
0: Και εσύ να δώσεις χαιρετήματα.
1: Η Μαργαρίτα είπε να πάει μια μέρα να πάρει καφέ, ρε, από εκεί,
0: ναι. Να πάει ο Γιώργος να πάρει καφέ από τη Μαργαρίτα.
1: Ναι,
0: θα μεταφέρω το αίτημα της Μαργαρίτας, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη.
1: Έτσι. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο, Βουδαράκη.
0: Καλημέρα, Κιλοτάρχη μου, καλημέρα, καλημέρα από πάνω μου.
1: Καλημέρα και σου, Κίμουνα, που σήμερα είναι με το κουστούμι και θα είναι στην φύση μουσική.
0: Ωραία, σήμερα γιορτάζει η Αλασσόνα. Γεια σου, Κίμουνα, τη Αλασσόνα, επιστήμονα.
1: Άντε, καλημέρα,
0: έτσι. Γεια σου, Κιλοτάρχη μου, γεια σου.
4: Καλημέρα, συνονόματε.
0: Κύριε Στέφανε, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε. Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία τι πυροβόλο θα μας ρίξει σήμερα, 3η 6 του μήνα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
4: Άσπρη βαμπακιά είχα στην πόρτα σου.
0: Άσπρη βαμπακιά είχα
4: στην πόρτα μου, ναι.
0: Περιμένουμε και είμαστε έτοιμοι, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, να ακούσουμε την άσπρη βαμπακιά.
4: Επειδή τώρα τα βαμπάκια είναι στον καιρό τους, πάμε.
0: Α, μπράβο, έτσι.

0: Νικολάκη.
1: Κύριε Στέφανε, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ, κύριε Στέφανε. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, κύριε Στέφανε. Μπράβο.
0: Εσύ έχεις δύο βαμβακές στην πόρτα σου.
1: Πολλές βαμβακές. Πολλές βαμβακές, κύριε Στέφανε. Πολλές, ναι.
0: Άσπρες, άσπρες και ωραίες.
1: Άσπρες, άσπρες και αφράτες, κύριε Στέφανε. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτές οι μέρες μαζεύω τα τραγούδια όλα για την 28 Οκτωβρίου τα πατριωτικά. Και για τους Δημήτρες και για τους Δημητράκηδες.
1: Μπράβο, κύριε Στέφανε. Έτσι,
0: μπράβο. Να τα έχουμε στην εκπομπή.
1: Να είμαστε έτοιμοι, γιατί σε 20 μέρες του Αγίου Δημητρίου και σε 22 μέρες είναι η επέτειος του. Όχι, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Ναι, αυτά τα τραγούδια τώρα τα διαλέγω.
1: Να τα διαλέξεις, λέει ο Ηλίας, και θέλει τα καλύτερα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα και στην Τούλα.
1: Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε Λεβέντη.
0: Στο Ραφαϊλάκο μας, γεια.
1: Γεια σου, κύριε Στέφανε.
2: Κύριε Λέισον.
1: Παρακαλώ.
3: Κύριε Νικόλα μου.
1: Κύριε Λία μου. Αγαπητέ μου κιλοτάρχη, προτείνει ο αγαπητός, ο ένας και μοναδικός ο Ηλίας, ο οποίος είναι υπερπολιτελείας και στη Λαχαναγορά. Το μαγαζί αυτό, κιλοτάρχη Σαντόρο του λένε, από ό,τι μιλάει εδώ πέρα στο νησί, με την καλή την πίτσα. Δεν του ξυφεύει μαγαζί σε όλα τα χωριά, και αγαπητέ μου Ηλία, του κιλοτάρχη.
3: Τώρα αυτό είναι... Κουντάξει, μεγάλη ιστορία, ρε.
1: Λαγωνικό, ρε. Μεγάλο, φίλε.
3: Ωραία,
1: ναι,
3: φίλε.
1: Ναι, ναι. Ρε, μεγάλη κιλοτάρχη, μιλάει ο Καζάκης, πού το ξέρεις και το Σαντόρο. Δεν σε ξεφέρει τίποτα. Σαντόρο. Σαντόρο. Ηλία μου, τι γίνεσαι, πώς είσαι, φίλε μου.
3: Καλά, κύριε Νικόλα, μόλις, ε.
1: Πώς πάντα κέφια.
3: Χθες είχαμε συνάντηση με αδερφό Ρότσα, πρώτο.
1: Ρε, φίλε, ναι, ναι. Εσύ έγινε επίσκεψη στον αδερφό.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, βρε φίλε.
1: Τι ώρα έγινε η επίσκεψη, αγαπητέ μου Ηλία?
3: Κατά τις 10, 9, 10.
1: Πρωινή επίσκεψη.
3: Ναι, πρωινή.
1: Σε πήρε χαμπάρι ή τον έκανες εντού, να πούμε?
3: Με πήρε χαμπάρι.
1: Δεν τον έσκαξες λίγο τον αδερφό Ρότσα?
3: Λοιπόν, εγώ Ρότσα και φέγγε φώτος Χατζής.
1: Απέναντι... Δεν, πλάκα με κάνει. Το ναι, μεγάλο πυροβόλο ζει το Ιγουάνι και το ταβέλι του Ιγουάνι. Φώτος Χατζής, ε!
3: Απέναντι φώτος Χατζής.
1: Απέναντι τι έκανε φώτος ο Χατζής και του πυροβόλου?
3: Είναι δουλειάκι, αυτός δουλειάκι εμείς.
1: Ω, αμάνε φίλε.
3: Ναι φίλε, μεγάλη συνάντηση χθες.
1: Ο μεγάλος φώτος ο Χατζής, ε.
3: Ναι, έτσι του πήρε σε άλλη δουλειά εκεί πέρα. Εγώ σε άλλη δουλειά βλέπω και ένα δίμηνο εκεί πέρα να με αγκαλιάζει. Πω, πολύ τι γίνεται, πώς είσαι. Ποιο τρέχω να το μίσω.
1: Είχες καιρό να δεις του καπετάν Φώτο Χατζή?
3: Φώτο, βλέπω τακτικά, ρε. Μου το ρώτησε να δω 3 χρόνια.
1: Τον αδερφό έχεις να τον δεις 3 χρόνια, ρε.
3: Και παραπάνω.
1: Πλάκα με κάνεις, Ηλία, τι λες,
3: ρε. Ναι, φίλε. Ναι, ρε, φίλε.
1: Αμάν, είχες τόσο καιρό να δεις τον αδερφό Ρότσα, ρε, φίλε.
3: Ναι, ρε, φίλε, ναι, ναι.
1: Να, ρε, φίλε, τι λες, ρε. 3 χρόνια τον αδερφό. Πώς τον έκοψε τον αδερφό Ρότσα, Ηλία μου?
3: Σε καλή κατάσταση. Ευλογημένος.
1: Ευλογημένος, έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς.
3: Ευλογημένος.
1: Με την πράσινη ανάπτυξη πάντα δίπλα.
3: Ναι. Και οι τρεις τώρα, και πέρα συνάντηση, πράσινη ανάπτυξη και οι τρεις.
1: Ωπα, και ο Φώτος, α, και αυτός είναι και ο Φώτος από την Πρεσινάδα μας, να φάει και η Γελάδα μας, φίλε. Ναι, ναι. Άρα μεγάλη Ηλία μου, γίγαντα, άρα μεγάλη
3: εσύ,
1: Ηλία.
3: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαστε, φίλοι μου Ηλία, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, φίλε, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά.
3: Και ο Στέφανο θέλουμε τραγουδάκια για τις 26, 28.
1: Ναι, ναι, ετοιμάζει τώρα και αυτό, ναι. Το είπα, να κάνει την καλύτερη επιλογή, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, που βάλει στο νερό σαβλάκι για τις 26 και τις 28 τα Αγίου Δημητρίου και την επέτειο του. Όχι, αγαπητέ μου, έτσι, ναι, ναι. Άρε φίλε μου Ηλία, γίγαντα.
3: Ωραία.
1: Ναι.
3: Τόλης Βοσκόπουλος της Αλίας είναι, πιστεύω.
1: Τόλης Βοσκόπουλος, έτσι μπράβο. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ναι, αγαπητέ μου. Τάκης Κατσάνης που τραγουδούσε παλιά στη Μαργιάρα.
3: Λοιπόν, Νικολά, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή συνέχεια, φίλε μου Ηλία, άρχοντα.
3: Καλά, καλημέρα.
1: Άρα Ηλία μου, γίγαντα. Γεια σου, Ηλία μου, γεια σου, ρε Ηλία, γίγαντα. Ωραία. Στέλιο!
4: Έλα, φίλε!
1: Έλα, καλημέρα, Στέλιο Δαδακούλη μου! Καλημέρα, ηρωικό νέο περιβόλι, καλημέρα!
4: Καλημέρα, ρε φίλε, καλημέρα!
1: Τι κάνουμε, ρε Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα, πώς είμαστε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, 3η 6 Οκτώβρη, και στο ηρωικό και ιστορικό νέο περιβόλι, ωραία!
4: Μια χαρά, φίλε, καλά είμαστε!
1: Πώς πάντα κέφια, Στέλιο, δυνατά, καραμπουζουκλάτα όλα!
4: Όχ, μωρέ φίλε, τα κέφια όπως θες τα φτιάχνεις!
1: Ωραία, Στέλιο, είχαμε ψυχρούλα σήμερα το πρωί και στο νέο περιβόλι!
4: Πάλι του ίδιου είχαμε, φίλε, πάλι του ίδιου είχαμε!
1: Πάλι τάλιρο!
4: Όχι, ήταν λίγο παραπάνω σήμερα. Ήταν πιο ζεστή η μέρα σήμερα.
2: Α, μπράβο, γιατί τώρα λέει μέχρι την Κυριακή θα έχουμε ένα μικρό γουμαρουκαλό καιρό, Στέλιο.
4: Σήμερα και αύριο μας έχει μάσει εδώ λίγο έτσι μικρύο από την Τετάρτη. Πέμπτη λέει 13-14 βαθμούς τόσο.
2: Α, μπράβο, Στέλιο. Α, μπράβο, έτσι θα πρωινά. Μπράβο, Στέλιο. Καλημέρα, χαιρετίσματα αφενός με ένα Απόστολο Καμέα, καρδιά μα ο καταδρομέα και αφετέρου ο μεγάλο γίγαντα Μιχάλη Δάσκο από το Κουτσόχυρο.
4: Να είναι καλά για τα δύο τα παλικάρια.
2: Αμάν! Είναι... Και λάου λάου κότσο στο Παπα-Νικολάου με το κοπάδι του.
4: Να είναι καλά και ο γαμπρός. Τα παιδιά εκεί στην οδό Βόλο του Βασιλάκη το μέσο των Αϊδών.
2: Τσιου τσιου τα πουλάκια, Μίτσος Κουτσίδας και Βασιλάκης και...
4: Και όλο το επιτελείο του.
2: Άμπραβο, και η Ξανδούλα μας. Ναι, ναι.
4: Τον κύριο Στέφανο που τον ακούσαμε με το ωραίο τραγουδάκι.
2: Το Λεβέντι μας, αγαπητέ μου Στέλιο, το Λεβέντι μας έτσι. Ναι, το πυροβόλο των Τρικάλων έτσι. Αυτό είναι η μεγάλη μορφή.
4: Το στιγουργό μας το Λεβέντι.
2: Πολύ Λεβέντις. Πάρα πολύ Λεβέντις, αγαπητέ
4: είναι
2: μου Στέλιο.
4: Είναι δυνατός, είναι δυνατός.
2: Πάρα Λεβέντις. Πολύ Λεβέντις, αγαπητέ μου Στέλιο. Πάρα πολύ και Λεβέντις.
4: Το,
2: πάρα πολύ.
4: Και το φίλο μας και το Βασιλάκη του Κυρίτσι να είναι καλά κι αυτός.
2: Χαιρετήματα έχεις πολλά από Βασίλαρο και από όλο το επιτελείο του εκεί πέρα στο οποίο τον Ιάδη Παπαναστασίου 3-3 ο Λέω Λέλε.
4: Να είναι καλά γι' αυτό και όλα τα παιδιά που μας ακούν.
2: Καλά να είμαστε, Στελάρα μου. Καλή Τρίτη να έχουμε, φιλαράκι μου. Καλή δύναμη στο όλο το επιτελείο, Γίγαντα Στέλιο.
4: Να είμαστε καλά, φίλε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, χαιρετήματα, Στελάρα Γίγαντα. Άρε, Στελάρα, θα τα ακούει, Γίγαντα. Πρόεδρε, έλα στο θείο. Έλα στο θείο, έλα. Λοιπόν. Καλό στο Λεβέντι μου, ρε, το πεπόνι παγώνει, το παγώνει την πεπόνι μας σε τρεις και σε μόνη που είσαι μεγάλε Τζίμι Ζαλακώνη. Πού είναι το χρυσό μου, πού είναι το μανάρι μου. Αμα, παρακαλώ.
5: Τάρα.
2: Ναι.
5: Καλημέρα.
2: Τάσο.
5: Καλημέρα.
2: Τάσο, καλημέρα Τάσο μου, τι γίνεσαι ρε.
5: Τι γίνεται.
2: Τι να γίνει, τι ρε Τάσο, ρε, ρε κολοφωτιά μου γίγαντα, κάτσε τώρα προσπαθώ να έχω, να δω τη σύνδεση. Τάσο, περίμενε μισό λεπτό, περίμενε μισό λεπτό γιατί έχω το μανάρι μου εδώ. Στη Λίτσα!
6: Καλημέρα, καλημέρα, με βλέπεις?
2: Σε βλέπω, στη Λίτσα μου, σε βλέπω. Πού είσαι, μανάρι μου, εσύ με βλέπεις?
6: Σε βλέπω, Νικόλα μου, σε πήραμε να σου πούμε καλημέρα. Είμαι εδώ με τον Ρωμαίο.
2: Ρωμαίο, Ρωμαίο, πού είσαι, Ρωμαίο? Καλημέρα, Ρωμαίο, Ρωμαίο, καλημέρα, Ρωμαίο. Πού είσαι, στη Λίτσα μου, πού είσαι?
6: Να ακούσουμε και σε πετύχαμε τον κύριο Στέφανο με το ωραίο το τραγούδι.
2: Α, μα, με την παπακιά.
6: Ναι, ναι. Έχουμε άδεια 2-3 μέρες και πάμε μία βόλτα προς την Γαλλία.
2: Ω, α, είστε τώρα καθοδόν για Γαλλία, αγαπητοί μου Στελίτσα.
6: Είμαστε, είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε στα σύνορα προς Ελβετία.
2: Να, μα, εκείνη νύχτα βλέπω, Στέλα, ε.
6: Είναι, Νίκο, ναι, ναι.
2: Πω, πω, α, είστε στα σύνορα τώρα.
6: Είστε πολύ. Κίνηση έχει,
2: Γερμανοί
6: ξυπνάνε πολύ
2: νωρίς. Oh, okay. Τώρα ο δρόμος αυτός που μου δείχνεις είναι προς Γαλλία, στη Λίτσα μου.
6: Ναι, ναι, ναι, προς Ελβετία και μετά βγαίνει Γαλλία.
2: Αμάν, έχεις χαιρετήματα και με ρωτούσε προχθές ο κύριος Θεοδόσης τι κάνει στη Λίτσα, να την στη Λίτσα.
6: Α, καλημέρα, κύριε Θεοδόση, αν μας ακούτε, καλημέρα.
2: Φτού, φτού, να μην σηματιάσω στη Λίτσα μου, είσαι μπουκιά και συγχώριο. Να σε προσέχει ο Ρωμαίος.
6: Καλά είσαι, καλά όλοι.
2: Είμαστε μια χαρά, φίλοι, αγαπημένοι μου Στελίτσα στα Μόκα. Είμαστε πολύ καλά, Στελίτσα μου, αγαπημένοι.
6: Έγινε, σ' αφήνω για να μιλήσεις και με τους άλλους, χαμός και σήμερα. Τα φιλιά μας έχεις.
2: Φιλιά
6: καλημέρα
2: πολλά
6: σε όλους. Σε και σένα. Στο Μιτσάρα, καλημέρα, μας ακούει σίγουρα.
2: Άρα κουκλάρα μου, άρα Στελίτσα μου αγαπημένη. Να σε προσέχει ο Ρωμαίο εκεί πέρα, ο φίλος μου, φιλιά πολλά.
6: Προσέχει, προσέχει, προσέχει.
2: Να είστε καλά και να περάσει.
6: Φιλιά
2: πολλά, κουκλάρα μου.
6: Φιλάκια σε όλους. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Στελίτσα μου, γεια σου. Γεια σου, Στελίτσα μου, αγαπημένη, γεια σου. Πω από το μανάρι. Έλα, Τάσο. Έλα, καλημέρα, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Πού είσαι, Τάσαρα μου.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε, ρε Τάσο, άρχοντα, πώς είμαστε, φίλε μου.
7: Καλά, Νικουλάκη, καλά. Εσύ.
2: Πώς καλό ξυπνήσαμε σήμερα, ρε Τάσο, άρχοντα.
7: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Ωραία, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Δύναμη, κάργα, τι κάνει η κυρία κολοφωτίνα μου.
7: Καλά είναι καφεδάκι.
2: Καφεδάκι έτσι, με πολλές φουσκάλες θέλω για το φίλο μου. Με πολλές φουσκάλες, έτσι.
7: Τρεις φουσκάλες, μπράβο.
2: Τρεις φουσκάλες, αγαπητέ μου Τάσο. Τι λέει, είδαμε κανένα παιχνίδι χθες τίποτα εκεί πέρα που έγινε ματσαλαγιά, Τάσο?
7: Πού?
2: Με το Μαρκό, ρε.
7: Ε?
2: Είδες τίποτα Νέστος Μαρκό εκεί πέρα, γιατί λέει έγιναν
7: εύκολη μια... δεν καταλαβαίνω, αφού θέλω να βγάλουν τον Μαρκό.
2: Τσιου τσιου τα πουλάκια, νιάου νιάου τα γατάκια, Στέλιο, Τάσο.
7: Θα πάνε καλά την Κυριακή, πες.
2: Και πες το πάλι, Τάσο, πες το πάλι, θα φάτε καλά την Κυριακή.
7: Θα πάνε καλά.
2: Θα φάτε καλά την Κυριακή, έτσι, μπράβο. Πες τα ρε μεγάλε, Τάσο, κολοφωτιά μου. Του Γρηγόρη του
7: πήρε...
2: Α, χαιρετήματα έχεις, μια χαρά είναι ο Στελάρας.
7: Καλά,
2: βαρβάτος φίλε, βαρβάτος.
7: Άμα πάρει τηλέφωνο, δώσουν τα χαιρετίσματα.
2: Θέλω να μου πεις, αγαπητέ μου Τάσο, πώς σου φάνηκε χθες ο μεγάλος χλάπα της χλούπα της που τραγούδησε το «Εσύ τι λες, θα να γίνουμε επιτέλους εραστές».
7: Το άκουσα.
2: Φοβερός.
7: Ωραίος σου για να ακούσω.
2: Φοβερός. Εσύ τι λέει, έπαθα πλάκα. Αφού να σκεφτείς, τον άκουγε ο Βαρθολομαίος εκείνη τη στιγμή και λέει θα τον πάρω για ψάλτη στο ναό, λέει.
7: Θα τον πάρουμε και εδώ στο Πέτρο και Παύλο, να τον πάρουμε για ψάλτη.
2: Πάρτον φίλε, πάρτον.
7: Θα τον πάρουμε.
2: Μόνο μην πυρδευτεί και αντί να ψέλνει η κυρελέσου να μας πει εσύ τι λες.
7: Ναι.
2: Άρε Τάσο μου, λεβέντη άρχοντα.
7: Καλημέρα μου, Νικολάκη.
2: Καλημέρα φίλε, καλή Τρίτη και την αγάπη μου και τη χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα, φίλε μου.
7: Χαιρετίσματα.
2: Να είστε καλά τα σάρα μου και τα λέμε ταχιά πρώτο Θεός, φίλε μου.
7: Τα λέμε, Νικολάκη.
2: Γεια σου ρε Τάσο, Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Γεια σου ρε Τάσο, πρόεδρε, που είσαι γάμο το μου. Αρφανιτάκος!
8: Παρόν!
2: Αρφανιτάκος!
8: Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία από τα Χουβαρόνια.
2: Καλημέρα, ρε κομμάτι. Γιώργο Σιμητσό, μεγάλη Αρβανιτάκο, κομμάτι μου, παιχταρά μου, ατελείωτε. Πώς είσαι, μεγάλη Αρβανιτάκο?
8: Είμαστε power. Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Σήμερα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6, αγαπητέ μου Αρβανιτάκο.
8: Και είμαστε power. Νόμιζα ήταν Τετάρτη, γιατί άμα ήταν Τετάρτη, ξέρεις.
2: Θα τον είχαμε στον Κατάρτη τη μέρα του Αντάρτη, αγαπητέ μου Αρβανιτάκο.
8: Έτσι. Καλημέρα τον κύριο Στέφανο, μας είπε ωραία τη Βαμπακιά, την ακούσαμε πρωί-πρωί.
2: Φαγώθηκε τώρα ο καπετάν Κρυμπουγιάννης, θα σε βάλω μετά το μήνυμα. Πού είναι ο υπτάμενος, λέει. Πού είναι, νάτος.
8: Για ρίξω να τον ακούσουμε.
2: Δεν μπορώ τώρα να στον ρίξω, γιατί σε έχω από το κινητό.
8: Μετά.
2: Θα στον ρίξω μετά, μεγάλε Χρήστο Αρβανιτάκο, που είσαι βαρβάτος τώρα σε πιέ. Πού είσαι, δώσε στίγμα, πού είσαι στην πρωτεύουσα τώρα, Αρβανιτάκο?
8: Απέναντι από το ναό εδώ, πανάθα καργά.
2: Απέναντι από τα, απ' τα βαζέλια.
8: Σκοπέτου σήμερα εδώ, στα προσφυγικά.
2: Αμάν, εκεί έχεις όλη τη μέρα υπηρεσία, γίγαντα Αρβανιτάκο?
8: Μέχρι τις 2, μωρέ, εντάξει, όλη μέρα θα έρθει άλλος μετά. Θα έρθει Τσανάκας, φίλια, καρδίτσας. Όχι, να μ' αλλάξει.
2: Δηλαδή, καρδίτσα φυλάει τώρα και έρχεται Τσανάκας από τα φίλια μετά.
8: Μετά έρχεται από τα φίλια, μόνο καρδίτσα εδώ πέρα.
2: Άρα, όλο καρδιτσιώτης είστε, ρε.
8: Όλο καρδίτσα. Έχω τώρα μια σειρά εδώ πέρα, είναι από την Κατερίνη, Κατερινιώτης.
2: Αχα. Πώς βλέπει, η Μαρία από τα φίλια. Μπράβο, έτσι. Το μωρό από τα πυλάκια, το μωρό από τα πυλάκια μας φατάει τα καρφουνάκια και η Μαρία από τα φίλια μας φατάει τα σταφύλια.
8: Έτσι.
2: Χαιρετήματα έχει. Καλημέρα, γίγαντα Αρβανιτάκο, λέει ο κιλοτάρχης Στέφανος Λαμόμπα.
8: Καλημέρα στο μεγάλο TikToker Στέφανο Λαμπόμπα.
2: Τον ατελείω το μοναδικό TikToker, φίλε μου. Μεγάλη μορφή Αρβανιτάκου εκεί κατά.
8: Εδώ η σειρά μου είναι από ένα χωριό που λέει, τι πως το πες? Ριτίνη. Στο χιονοδρομικό από κάτω, λέει.
2: Πού, ποιο χιονοδρομικό, ρε?
8: Στην Πιερία, εκεί η Κατερίνη.
2: Α, από εκεί είναι η σειρά σου που είσαι μαζί?
8: Αυτόν που έχω τώρα εδώ τη σειρά μου, είμαστε μαζί εδώ ζευγαράκι σήμερα.
2: Ωραίο ζευγαράκι, μεγάλε γίγαντα Χρήστο Αρβανιτάκο.
8: Ωραίος, Κατερινιώτης.
2: Κατερινιώτης, άμα.
8: Έλα, πέστε καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλία.
2: Καλημέρα, γίγαντα Κατερινιώτη, πώς το λέμε, Ρετίνη.
8: Ρετσίνη,
2: εκεί είχε μια αγαπητικιά μου, λέει ο Στέφανος ο Λαμπόμπα από τη Ρετσίνη.
8: Αφού έχουμε ωραία κορίτσια πάνω. Να μας δώσει στοιχεία, να μάθουμε πληροφορίες.
2: Δεν έχει αφήσει πουθηνά, τίποτα κιλοτάρχης, αγαπητέ μου Αρβανιτάκο.
8: Παίρνω από τα μαγαζιά που τα έχει γυρίσει όλα, ξέρω όλα τα μαγαζιά. Δεν έχει αφήσει και τίποτα, γυναίκα.
2: Δεν, ούτε θηλυκιά γάτα, αγαπητέ μου Χρήστο Αρβανιτάκο.
8: Εδώ ο συνάδελφος λέει υπήρχε ένα οίκος, λέει πολύ καλός, λέει πιο παλιά.
2: Γι' αυτό σου λέω τώρα, δεν έχει αφήσει οίκους για οίκους, ούτε οίκους μόδας, ούτε οίκους εποχής, τίποτα.
8: Γι' αυτό το κουστούμι του καινούργιο αυτό που έβαλε τώρα και στο, που πήγε για κουμπάρο, στα Σάτι, στα Κουζάνης, πού έχει πάει.
2: Πού έχει πάει τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, στα Σέρβια.
8: Στα Σέρβια.
2: Στα Σέρβια, ναι, ναι, αφού είχαν ορμήξει εκεί πέρα όλες οι λυσάρες να τον φάνε, φίλε.
8: Πω. Δεν μου λες, εκείνος ο Καψούλης, πού είναι εκείνο το Καψούλη, ο πιλότος εκείνος.
2: Ο πιλότος με στείλει μήνυμα, ρε, θα σε... Ναι, ναι.
8: Ναι, α, είναι παρόν σήμερα, θα πετάξει, ε.
2: Πητάει κατά τις 9 η ώρα σήμερα, γιατί είναι η έκτακτη αποστολή, από ό,τι μου είπε.
8: Δεν μου λες, μήπως είδες τι έγινε με έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, που τον ρήμαξε άλλη, έχει φτιάξει 220 ψεύτικα προφίλ.
2: Του είδα, ναι, ναι, ναι.
8: Μήπως ήταν ο Γκρυμπουγιάννης αυτός.
2: Λες, μπα δεν πιστεύω, φίλο, ο Γκρυμπουγιάννης είναι γάτα.
8: Είναι γάτα, θα καταλάβει να την αρχή.
2: Είναι αυτός. Γάτα μεγάλη, ναι, ναι. Ναι, ναι. Χθες έκανε μεγάλη μαγκιά στο Καστιλόρεζο. Αναχέτησε εκεί πέρα κάτι του καλάδε. Ο μεγάλο Γκρυμπουγιάννη.
8: Του έκανε κανένα τάκλιν, τίποτα, κανένα πέναλτι, κανένα αυτό.
2: Του είπε τσαπρού, τσαπ.
8: Μπέο! Και εμφανίστηκε εγώ και έτσι έλεγα μπέο!
2: Και μόλις ο Γκρυμπουγιάννης εκεί τους λέει τσαπρού, τσαπ τον μπέο, αλλού ρε! Ξαφανιαζόλ!
8: Δεν βγήκε ο στιχουργός σήμερα, τι έγινε?
2: Ο στιχουργός, καλά λες, στιχουργία που είσαι ρε!
8: Στιχουργία, σ' ακούσαμε σήμερα να μας ρίξει λίγο μπέο.
2: Να δούμε τώρα γιατί έφαγε και πολύ χαλβά την προηγούμενη εβδομάδα ο στιχουργός.
8: Χαλβά έφαγε?
2: Χαλβά κάργα, φίλε, έριξε κάργα χαλβά ο στιχουργός.
8: Ωραία.
2: Ναι. Να είστε καλά, αρβανιτάκου, και να προσέχετε.
8: Άντε Νικόλα, θα σε απολαύσουμε. Ρίξε με λίγο του Γκρυμπουγιάννη, να τον ακούσω λίγο.
2: Έγινε.
8: Άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα στην πρωτεύουσα εκεί στα κομμάτια μου, τα λεπιτόπεδα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νίκο.
2: Έλα, ρε Γιάννη, καλημέρα, ρε φίλε.
9: Τι κάνετε?
2: Τι γίνεται, φίλε μου Γιάννη, πώς είσαι, ρε? Καλημέρα, ρε.
9: Καλά.
2: Τι κάνει η Πινελοπίτσα μου?
9: Καλά είναι.
2: Έφυγε.
9: Καλημέρα με τον κύριο που μας είπε πριν, καλημέρα.
2: Ναι, φίλε μου, Γιάννη, έφυγε για το σχολείο η Πινελοπίτσα?
9: Όχι, εδώ είναι.
2: Α, δεν έφυγε ακόμα η κούκλα μου?
10: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
2: Πινελοπίτσα μου, καλημέρα, κούκλα μου.
10: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, Πινελοπίτσα μου, χλάπα της.
10: Χλούπα της.
2: Τι κάνεις, κουκλάρα μου, πώς είσαι?
10: Καλά, εσύ?
2: Πώς και άρχισες να πας σχολείο σήμερα, γιατί από ό,τι θυμάμαι 8 παρα 20 περνάει το λεωφορείο.
10: Ναι, μας έδειξε κάτι τώρα και θα πάω λίγο αργότερα.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις, Πινελοπίτσα μου, άμπρα μου. Θα πας από τη δεύτερη ώρα?
10: Στο διάλειμμα.
2: Στο διάλειμμα, έτσι, μπράβο. Ποιο μάθημα χάνεις την πρώτη ώρα σήμερα?
10: Ιστορία.
2: Δεν πειράζει, την ιστορία την ξέρεις μια χαρά είσαι, τα μπράβο. Τη δεύτερη ώρα τι μάθημα έχουμε, Πινελοπίτσα μου?
10: Νομίζω αρχαία.
2: Αρχαία, σ' αρέσει τα αρχαία ή τα βαργέσαι?
10: Εντάξει, καλά είναι.
2: Εντάξει. Ναι.
10: Ναι.
2: Άμπρα, αυτές τις μέρες που κάνετε μάθημα, ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα, Πινελοπίτσα?
10: Αυτές τις μέρες μ' αρέσει και τα εργαστήρια.
2: Α, ωραία. Μπράβο, Πινελοπίτσα μου, μπράβο.
10: Ναι, είναι πολλά έτσι ωραία τα καλλιτεχνικά.
2: Άρε Πινελοπίτσα μου, κουκλάρα μου. Να είσαι καλά και να προσέχεις, Πινελοπίτσα μου.
10: Ναι, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά και να προσέχεις, Πινελοπίτσα μου. Η μαμά είναι καλά, η μαμά Μαρία?
10: Ναι, εδώ πέρα είναι.
2: Χαιρετίσματα πολλά.
10: Θα τις δώσω.
2: Και να είσαι καλά και να τα πούμε με υγεία πάλι αύριο το πρωί, Πινελοπίτσα μου αγαπημένη. Χλάπα της.
10: Λούπα της.
2: Άρε, Πινελοπίτσα μου, άρε. Μπράβο, Πινελοπίτσα μου, μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Να είσαι καλά, Πινελοπίτσα μου.
10: Γεια σας, επίσης.
2: Καλημέρα, κούκλα μου, καλημέρα. Πότε έγινε η Πινελοπίτσα, Γιάννη?
9: 18 Οκτωβρίου.
2: Α, τώρα, τώρα δηλαδή, ε.
9: Ναι,
2: 18 Οκτωβρίου. 18 του μήνα έχει η γενέθλια Πινελοπίτσα.
9: Ναι.
2: 18 του μήνα, να καταγράψει η κυρία Νίτσα. Να είστε καλά, Γιαννάρα μου, να την προσέχετε κι εσείς, να είστε καλά, φίλε μου.
9: Ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη, καλή τρίτη Γιάννη μου, και εσύ και η Μαρία και την Πινελοπίτσα μου η αγαπημένη.
9: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Άρε, λεβέντες μου, άρε, φίλε μου, πω. Πρόεδρε!
11: Καλημέρα!
2: Έλα, ρε γίγαντα, έλα, προεδράρα μου, έλα!
11: Καλημέρα, φιλαράκι, καλημέρα στο φίλο μας, ο Δημήτρης Σολομού.
2: Θοδωρή Σολομός, έχει πολλά χαιρετίσματα και έμενε παξιμάδι, λέει, από τη φιλοξενία που του έκανες, πρόεδρε. Αλλά πάει σήμερα ένα αυτημερών για τη Σκιάθο Σολομός.
12: Ξέρω,
2: ξέρω, άκουσα. Ωραίος ο Σολομός.
12: Καλημέρα και στο μαδική μου Ηλία Ζαβλάκη.
2: Φίλε, κάνεις ιδιαίτερα αυτές τις μέρες το φίλο μου τον Ηλία.
12: Ναι, ναι.
2: Αλλά κανόνι, πρόσεχε πρόεδρε, μήπως ο μαθητής ξεπεράσει το δάσκαλο.
12: Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα και αυτά.
2: Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά, γιατί ο Ηλίας τα παίρνει τα γράμματα με την πρώτη, φίλε μου,
12: Πάντα θέλουμε οι μαθητές να βγαίνουν καλύτερα από το δάσκαλο.
2: Πολύ σωστός πρόεδρε, γι' αυτό μ' αρέσεις. Τι κάνουμε, τι λέει εκεί, ο Μπιλ Μπούμπου, τι κάνει το κουμάντο μου,
12: Για καλά, δεν έχουμε έρθει το δόμο, αλλά εντάξει.
2: Ο, του καψούλι του άλλου, ο Βας Κουκ.
12: Ο Βας Κουκ, μιλάμε κάπου τηλεφωνικός. Είναι σε εξωτερικές μεταδόσεις.
2: Α, είναι σε εξωτερικές μεταδόσεις ο Βας Κουκ.
12: Ναι, το μαγαζί που ήταν έκλεισε και τώρα μετακινεί ξηροκάρπους.
2: Του γύρισε σε ξηροκάρπη τώρα ο Βας Κουκ.
12: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι όπως ήταν έτσι βαρβάτος ή σταρβουλέμιαση.
12: Μια χαρά είναι, εντάξει.
2: Μια χαρά είναι, έτσι.
12: Ναι, ναι.
2: Φουλ του βαλέ κότσο Μιχαλέση λίγο.
12: Καλημέρα στο φίλο μας το Σύμνιο το.
2: Τι κάνει το αγόρι αυτό, το μελαγχολικό αγόρι μου, τι κάνει ο Θύμιος ο Λανιάρης ο Τσαχπινογαργαλιάρης.
12: Βρεθήκαμε την Κυριακή στο κήπεδο.

0: Ποιο το Αντρέα, ρε.
1: 17.
0: Άντε, είναι βαρβατός σαν τον μπαμπά.
1: Ο μικρός είναι πολύ καλός, ο μεγάλος είναι καλός, ο μικρός θέλει δουλειά ακόμα,
0: εντάξει. Κάτσε τώρα, ο μικρός είναι καλός, είπες.
1: Ο μεγάλος, ο οποίος είναι 17, ο άλλος ο μικρός είναι 15.
0: Α, ο μεγάλος, πώς τον λένε τον γιο του, στο μικρό το όνομα.
1: Δημήτρη.
0: Τι θες παίζει, είναι παίζει σαν τον Αντρέα που έπαιζε από τα πλάια.
1: Παίζει χαφ.
0: Α, χαφ παίζει.
1: Ναι.
0: Α, είναι καλός, ε.
1: Ναι, πολύ καλός.
0: Άμα μοιάζει τον μπαμπά, φίλε, κάτσε καλά μιλάμε. Ο μπαμπάς μυαλό δεν είχε.
1: Έτσι ακριβώς, ο γιος ευτυχώς έχει μυαλό.
0: Ο γιος ευτυχώς μυαλό έχει, ο μπαμπάς μυαλό δεν είχε, φίλε. Γιατί ήταν παιχτούρα μεγάλη, φίλε.
1: Εντάξει, συνήθως δεν γίνεται.
0: Ωραία, τον βάζει την βασικό μέσα, πρόεδρε.
1: Δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά έπαιξε από το 40 και μετά έπαιξε όλο το
0: υπόλοιπο. Ούλοι μεγάλε πρόεδρε, ντούρε μεγάλε πρόεδρε, ντούρε σκίσους όλους, έπαιρνε πρόεδρε, μπράβο, μπράβο, σήμερα για που είμαστε Γιώργο.
1: Σήμερα εδώ πέρα Λάρισα, πάω να βρω ένα κομμάτι της πρωινής παρέας, γιατί από τη στιγμή που ο κοντός λείπει.
0: Αμάν, ο κοντός που είναι το χρυσό μου.
1: Είναι εκτός, πήγε στο χωριό.
0: Α, πήγε τσάτσα παπακυριτή να το μισό του μου ακουβώ.
1: Ναι, ναι.
0: Να τον ευλογήσει καλά ο Παπα-Νικόλας θες και να του εξηγήσει το όνειρο καλά, πες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα του εξηγήσει καλά το όνειρο και ο Παπα-Νικόλας.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Νότα, τον είδα τώρα το πρωί μαζί τα παιδάκια από σχολείο.
0: Ωραία μεγάλε, ο ηλιοκαμένος φίλε, ο ατελείωτος, ο τεράστιος Γιώργος Νότας.
1: Ναι, ναι.
0: Τεράστιος Γιώργος Νότας. Χαιρετήματα έχεις να τον βάλει το ψηλό από την ίδια.
1: Καλημέρα σε όλη την Αστική.
0: Παπαρίζους μαζεύει κάστανα μαζί με τον Δημητρούλη, βάιος ψηλός στα όπλα, ατελείωτος, κουκουνάβας πυροβουλάει και παλάκας τον κοιτάει.
1: Καλημέρα και τον ξάδερφο Αλκιβιάδη και τον ανοιξό Οδυσσέα.
0: Ο Οδυσσέας πήγε φανταρός.
1: Όχι, όχι ακόμα.
0: Άντρε να ηρεμήσουμε λίγο να αυτόσουμε ρε πρόεδρε. Άντε να πάει.
1: Υπομονή, έρχονται τα ελληνικά στρατά να μας προφυλάξουν.
0: Άντε μπράβο, άντε να κοιμηθούμε λίγο ξυφράκου. Να πάει ο Οδυσσέας Φαντάρος να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Α, μπράβο, έτσι. Να
0: α, μπράβο, έτσι. Πρόεδρε, καλή τρίτη να έχεις, πρόεδρε, άρα μου γίγαντα.
1: Στην κύριο Στέφανο, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Παρασκευή, σε όλη που είναι η παρέα.
0: Την κυρία Παρασκευούλα μας.
1: Και να τα λέμε και από εκεί και πέρα προσοχή. Τον
0: πισινό μας. Άμπραβο πρόεδρε, άμπραβο έτσι. Να σε καλά Γιώργα ρε πρόεδράρα μου, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, τα καλύτερα έρχονται.
0: Γεια σου ρε πρόεδράρα γίγαντα. Γεια σου ρε πρόεδράρα μου γίγαντα. Γεια σου, παρακαλώ. Αλλού ρε. Καλημέρα, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά σε όλα τα παιδιά στο καφέ Κένζο, παρακαλώ. Special, Φαρσάλο και Δράμαση και καλημέρα. Στη Βουργέ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Πού, ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκο Καϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργιος Βλαχόπλος, υπουργός Απουράζα.
0: Και περιμένουν οι καρδιτσιώτες φύλακες των συνόρων στην Αθήνα να τις ρίξει ένα τσαπρού.
2: Δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
0: Δεν μπορούσα να βγάλεις γραμμή, ε. Στην Υπουργέ, ρίξουν σε ένα τσαπρού.
2: Τσαπρού. Μπε.
0: Αλλούρε. Αλλούρε. Για μισό στη Υπουργέ. Δες λίγο το καντάρι για τον Αποστόλη.
2: Εδώ είναι πολύ βαριά να σκώσει καντάρι πια.
0: Τι κάνεις Μιχαλέπε, εσύ είσαι καλά.
2: Τι κάνεις Μιχαλέ.
0: Μιχαλέ, είσαι καλά Μιχαλέπες.
2: Είσαι καλά Μιχαλέ.
0: Μπράβο, έτσι, για μισό λεπτό, για μισό λεπτό στη Γουργία. Πολυξενούλα μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς την Πολυξενούλα μου, καλημέρα Πολυξενούλα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα Πολυξενούλα μου, Χρυσή, τι κάνεις, πως είσαι χρυσό μου.
3: Καλά, καλά. Να πούμε ένα
0: ποιηματάκι
3: σήμερα,
0: επειδή πέρασε ο Χρυσουγιάδης. Άμα είναι να πεις ποιηματάκι Πολυξενούλα, να το πεις και να το ξαναπείς. Ναι. Ναι, Πολυξενούλα μου, ναι, Χρυσό μου, ναι.
3: Για το κουριό σου είναι, για την Ραντίνα.
0: Αμάν, όμπο, δεν είναι. Ξέρεις, έχουμε αυτό που λέει Τσάτσα Πάπα και Ραντίνα, το μισό του Σμόκου. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χωριό. Για πες μας, αγαπητή μου Πολυξενούλα.
3: Όμορφο, ορεινό, κεφαλοχώρι καλό, με πολλά καλά. Μα το καλύτερο είναι που έβγαλε έναν άνθρωπο άξιο καλό, άρχοντα πραγματικό, που εδώ και χρόνια πολλά μας ομορφαίνει τα πρωινά και αργότερα και τις Παρασκευές τα βράδια τηλεοπτικά. Περιμένουμε με ανυπομονησία χαρά να σας δούμε με τον Βουλάγκα να μας κρατάτε ευχάριστη συντροφιά.
0: Εσύ
3: με τα τρελά σου και ο Βουλάγκας να κουνάει τα χέρια απελπιστικά και να λέει απολογητικά. Δεν συγκρατείτε με τίποτα, βρε παιδιά. Βουλάγκα. Άσε το Χαϊδά ελεύθερο να κάνει τα ωραία τα τρελά και εμείς να γελάμε και να περνάμε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό.

0: Πουληξινούλα μου, αγαπημένη, σε φιλό, αγαπημένη μου Πουληξινούλα, αγαπημένη μου!
1: Εσύ είσαι αγαπημένο όλων μα.
0: Να σε, άρε Πουληξινούλα
1: μου. Ευχαριστούμε που μου φαίνει τα πρωινά μα. Πότε θα αρχίσετε τηλεοπτικά να σα καμαρώνουμε?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Α, ωραία, άντε με το καλό.
0: Να σε καλά, κούκλα μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, μανάρι μου. Να σε καλά, μανάρι μου, να σε καλά. Γεια σου, μανάρι μου. Τσαπρού, τσαπρού, μπράβο.
2: Νίκο, να πούμε καημέρα σε έγινε Βαρακούρη.
0: Ναι,
2: ναι. Εγώ Τρίκαλα.
0: Στη Χουργέ.
2: Καημέρα, αφού ξηρούν Αθήνα.
0: Ένα τσαπρού για τον Κουτσουμέρκο.
2: Ναι, ναι. Καημέρα σε έγινε Κουτσουμέρκο.
0: Τσαπρού.
2: Τσαπρού, τσαπρού, τσαπρού.
0: Ένα καντάρι για τον Γιάννη τον Κωστούλα και τα παιδιά να
2: συνομιλήσουν.
0: Γεια σου ρε Γιάννη Κωστούλα, καλημέρα στην, καλημέρα στην κόρη μου που πηγαίνει στα Τρίκαλα. Μισό λεπτό, καλημέρα στον Γιάννη τον Κωστούλα, το λεβέντι μου εκεί πέρα. Χαιρετήματα λέει στην κόρη μου, λέει, που πηγαίνει στα Τρίκαλα στη σχολή του ΕΚΑΒ. Να είναι καλά την καλημέρα μας Γιάννη Κωστούλα. Καλημέρα, στη Γουργία ρίξε ένα τσαπρού για τον Κυρτάσο τον Χρυσό και την Ελευθερία στη Χαλκίδα. Καλημέρα Ελευθερία μου, καλημέρα Ελευθερία μου.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα, χαιρετήματα. Γεια σου ρε Βασίλα ρε Γρηγορίου, μεγάλη στη Χουργία μου. Γεια σου Παναγιώτη το Παλούδι. Παρακαλώ. Ναι. Αμάν, για μισό λεπτό, για μισό λεπτό Παυλούκο μου. Φουλ του Βαλέ με του Κότσου Μιχαλέ, Μιχαλέ.
3: Ναι, Νικολάκη, πού είσαι, γαμώτο.
0: Πού είσαι, ρε Μιχαλέ Λεβέντη, πού είσαι, ρε Κομάντο, πού είσαι, ρε Γίγαντα.
3: Πού είναι, ένα φιλαράκι, μα έχουν πλακώσει δουλειέ τώρα, γάμισε τα.
0: Τι κάνει, μεγάλε φουλ του Βαλέ με του Κότσου Μιχαλέ.
3: Από υγεία, φιλαράκι, δεν ξέρει κάτω.
0: Από υγεία πλήρη και από λεφτά είσαι καλά, ενώ εμεί βατήρι.
3: Καλύτερα δεν γίνεται να είμαι φιλαράκι.
0: Έγινε ο καταράκτη.
3: Ε, φιλαράκι, τώρα βλέπω.
0: Τώρα έχεις αετήσιο βλέμμα, τώρα έχεις Μιχαλέ Γεβέντη.
3: Φιλαράκια από εδώ κοιτάζω σπερδικούς και βλέπω τους ανθρώπους.
0: Ωρε Μιχαλέ Γίγαντα, ωρε Μιχαλέ Πυροβόλο μου, ατελείωτε μεγάλε.
3: Ναι, φιλαράκια.
0: Την ευλογία του Παπαβασίλη και την καλημέρα από το χάρι του Λεβέντη.
3: Τον έδωσα χαιρετίσματα του Παπαβασίλη, φιλαράκιο, την μέρα που μιλήσαμε την άλλη φορά τον βρήκα. Πήραμε τσιπουράκι.
0: Με τον Παπαβασίλη τον Λεβέντη, τον Παπαφλέσσα.
3: Ναι, φιναράκι, ναι, ναι, ναι.
0: Την
3: ναι.
0: Ευλογία του να έχουμε. Για πού είσαι σήμερα, φουλ του Βαλέ, Κότσο Μιχαλέ Λεβέντη.
3: Σήμερα, φιλαράκι, πάω να κάνω σέρβις στο αυτοκίνητο αυτό που πήρα τώρα.
0: Πήρες καινούργιο αυτοκίνητο, ναι.
3: Όχι καινούργιο, φιλαράκι, είναι χειρισμένο, αλλά εντάξει.
0: Καλό, καλό, καλό, Μιχαλέ.
3: Τι φιλαράκι, καλύτερο δεν γίνεται.
0: Ωρε, Μιχαλέ Λεβέντη, τι μάρκα είναι, Μιχαλέ.
3: Από αυτό που μου αρέσει το Γιώτα Κορόλα, φιλαράκι.
0: Ω, μεγάλε, και το Γιώτα και Κορόλα. Έτσι, μπράβο, μεγάλε, φιλαράκι, έτσι, πάνω, μπράβο, έτσι.
3: Θα το βάλω σε μια σειρά εγώ τώρα για τα σέρβις και τέτοια.
0: Μιχαλέ, είσαι πολύ μεγάλος παίχτης, φίλε μου, έτσι. Να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το Φαλάνιους και Βερδικούσιους, Βερδικούσιους.
3: Όλοι, φιλαράκι, εκεί με ακούει και ο Τσέλικας τώρα έγινε γελαδοτρόφος.
0: Ποιος, ε?
3: Ο Τσέλικας, ο μεγάλος που ήταν.
0: Άρε.
3: Έγινε γελαδοτρόφος τώρα.
0: Έγινε γελαδοτρόφος τώρα.
3: Ναι, φιλαράκι, ναι.
0: Τι λες ρε Μιχαλέ Λεβέντη.
3: Έτσι έμαθα τώρα από μερικά άτομα. Τώρα να αληθεύει δεν ξέρω.
0: Θα μας πει ο Χάρης ο Λεβέντης αν έγινε ο Δραμής.
3: Ναι ρε φιλαράκι, ναι.
0: Πήρε γελάδια τώρα.
3: Έτσι έμαθα ρε φιλαράκι.
0: Άμα έμαθες εσύ Μιχαλέ, τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα.
3: Έτσι άκουσα ότι έγινε γελαδοτρόφος.
0: Για να του λέω Μιχαλέ, αυτό ισχύει φιλαρακτηλία και παύλα.
3: Έγινε γελαδοτρόφος για να πιάσει πολλές σωρόγες άνευ, κατάλαβες γι' αυτό.
0: Τι κουφάλα είσαι Μιχαλέ. Άρε Κώστα, να είσαι καλά Κώστα, χάρηκα πολύ.
3: Φιλαράκι λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια, χαιρετίζω σε όλους.
0: Γεια σου ρε Κώστα, άρχοντα. Παυλούκο!
4: Έλα γόρι μου.
0: Πού είσαι παυλάρα μου, παυλάρα μου, πού είσαι λαχτάρα μου, πού είσαι παυλάρα μου.
4: Πες μου τις εντυπώσεις τις χρεσινές.
0: Αγαπητέ μου Παύλο, Νάκο, Γίγαντα, τώρα όλα τα παιδάκια πώς το τρώνε γαριδάκια. Τι να πω φίλε μου,
4: τι
0: να πω, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω φίλε μου.
4: Από Σταύρο, από Μάνδρα, από Αποστόλη, από Μάνδρα, από τον ένα και μοναδικό, τον Άγιο.
0: Φίλε, θα πρέπει να ξεκινήσω από τον τεράστιο, από τη μεγάλη μορφή αυτή που έχει βγάλει η Κεντρική Ελλάδα. Η Κεντρική Ελλάδα έχει βγάλει ένα καλλιτέχνη, το στοιχώνοντα και στηβάζοντα το στιχουργό μας, και μια μορφή τεράστια φίλε, κοινωνική πολιτική. κοινωνικοπολιτική μορφή, φίλε, τον τεράστιο Παναγιώτη Άγιο, φίλε, που κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί κάποιο να τον παρασυμφορήσει. Και πιστεύω, φίλε μου, άπαιχτος πρέπει να κυκλοφορήσει το νέο του look σε γραμματώσιμο επαιτειακό, φίλε.
5: Δεν υπάρχει.
0: Πρέπει αυτό το new look, φίλε μου, του Παναγιώτη του Άγιου να κυκλοφορήσει ένα επιτυακό γραμματώσιμο.
5: Βέβαια. Αυτό πρέπει ο δήμαρχος να το καθιερώσει.
0: Να μην σου πω ο περιφερειάρχης και να αναλάβει κάποιος ή κάποιος υπουργός, φίλε μου, δεν ξέρω. Έχουμε και αυτόν εδώ τα τρίκαλα που είναι και ψηφιακή.
5: Να είναι μόνο εδώ, ναι. Τρίκαλα ψηφιακή.
0: Ο Παστεργείου εκεί πέρα θα πρέπει να τον αυτόσουμε, αγαπητέ μου, καταλαβαίνει τώρα.
5: Κάτσα γι.
0: Εσύ Μαλαμά, πάρει τα λαπανάκια.
5: Άμα ακούει η κυρία Γαλλιού, ξέρει η κυρία Γαλλιού, θα
0: μα αυτή η μάνδρα τι βγάζει, φίλε, τι σταύρος ήταν αυτός, φίλε.
5: Και τι μεταξύ, τι μη κάνω, ξέρετε, μη κάνω. Κρίνω τηλέφωνο και μιλάει στην εκκλησία, λέω στην εκκλησία με. Φέρε μας και από μια ζυμουτή λειτουργία, λέει.
0: Αμάν, τους πήγε ζυμουτή.
5: Τι να κάνω, αφού ήταν επιθυμία του πιστό.
0: Αμάν. Τι λέει, ο Μαλαμάς μίλησε σήμερα, για να δούμε τι λέει. Περίμενε.
6: Νίκο, καλημέρα από το δροσερό Δομοκό. Νάκος, όλα τα παιδάκια τρώνε μπόζο γαριδάκια. Ουστ, ξυτ, παλιό παιδά. Ουστ.
0: Άμα, ρε Μαλαμά, από το εξωτικό Δομοκό, δροσερό παρακαλώ.
5: Δεν φεύγουν μας τι λέει, μας κάνει και ξουτ, ξουτ.
0: Μας κάνει και ξουτ, ξουτ. Αλλού ρε πες το στη χουριέ.
5: Αλλούρε!
0: Πες τον! Τσαπρρρρ!
5: Μπέμπε!
0: Άντε μπράβο! Έτσι! Άντε μπράβο! Παύλο! Χαιρετήματα πολλά! Νάτος! Λαμπόμπα! Α, χαιρετήματα έχετε το Λαμπόμπα!
5: Ω, να είναι καλά το προεδράκι μου!
0: Το αγόρι μας! Το τρελό αγόρι, φίλε!
5: Με το ωραίο το κοστούμι!
0: Το γαμπρούλι! Τον ατελείωτο! Άρα μεγάλε! Γεια σου, Βάιο!
5: Τη γραβάτα δεν πιστεύω να την ξέρεις!
0: Τη γραβάτα του τη φάγανε οι λυσάρες, οι ταυμάστριες, φίλε! Γεια σου, Στέλιο Κουκουλιά μου, άρχοντα γίγαντα! Για πού είσαι σήμερα, Παυλούκ μου!
5: Είπε, φιλαράκι μου, πριν είχα εδώ φαλάνιος, λίγο δώσω σε δώρο εδώ να πάρω να φορτώσω κλάματα, να φύγω για τρίκαλα καρδίτσα. Να δω που θα πω καλά.
0: Χαιρετήματα πολλά, δώσε στο Λαμπέρι και στις Γιανακάκηδες.
5: Θα δώσεις σε όλους, μπουρλότο.
0: Και να μου προσέξεις πολύ του Παναγιώτη, τον Άγιο, του Σταυρούκου από την Μάνδρα και την Αποστόλη από τη Μάνδρα.
5: Δεν τους είδες.
0: Πυροβόλα, φίλε, πυροβόλα. Πυροβόλα.
5: Εντάξει, θα τα πούμε, μην αγχώνεσαι.
0: Έγινε Παυλάρα μου. Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη.
5: Ναι, να είναι καλά τα αγόρι μου. Άντε, φλάκια.
0: Γεια σου, Παυλάρα μου, γεια σου. Στη Χουριέ.
7: Έλα.
0: Ο Στέλιος ο Κουκουλιάς και το επιτελείο του, τα κορίτσια εκεί πέρα θέλουν να ακούσουν, να κάνεις λίγο την Ινδιάνα, λέει, να ακούσουμε τον στιχουργό την Ινδιάνα.
7: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο στη Χουριέ για να ακούγεται καλά η Ινδιάνα, γιατί...
7: Ναι, εγώ δεν κάνω τέτοια παραβάση. Εντάξει.
0: Ναι. Για πάμε. Πάμε. Για κάνε μια φορά ακόμα στη Γουργέ την Ινδιάνα. Ρίξ τους και ένα τσαπρρρ.
7: Τσαπρρρρ. Μπε.
0: Αλλούρε. Άμπραβο. Στη Γουργέ το Σπύρο.
7: Κουπέρα μια Σπύρο και το βγάζει το Σπύρο.
0: Άμπραβο, έτσι μπράβο. Άξιος στη Γουργέ μου, άξιος.
7: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Με ένα άνθος στο χέρι.
7: Καλημέρα σε Σπύρο Γλέκο.
0: Άξιος.
7: Καλημέρα και Ατούλα.
0: Άξια.
7: Καλημέρα,
0: χαιρετήματα. Έτσι. Ωραία, μεγάλε παιχταρά μου. Πάκμαν. Οπ. Για μισό. Κάτσε τώρα. Θύμιο.
8: Νίκο.
0: Τι κάνεις, Θύμιο, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Χρυσό μου. Να μας κάνεις τι κάνεις.
0: Καλημέρα, Θύμιο μου. Τι κάνεις, Χρυσό μου. Πώς είσαι,
8: όταν σ' ακούω, παθαίνω την τόκο και στριφογλώσση.
0: Εγώ να δεις την τόκο και στριφογλώσση, παθαίνω, Χρυσιά μου. Εγώ να δεις την μία μου, Χρυσιά μου, μανάρι μου. Αχ, τι κάνεις την μία μου.
8: Καλά, φιλαράκι μου, καλό, καλημέρα.
0: Και έμαθα, είχε συνάντηση Κυριακή εκεί πέρα στα Κουλούρια με την Νίκαια με τον πρόεδρο,
8: Ναι, τον πέτυχα λίγο να πούμε εκεί πέρα στην άκρη και σε μια φουλή και κάτω, ήταν ο πρόεδρος.
0: Αχα.
8: Μετά φύγαμε πιο νωρίς, μην πέχουμε κανένα μπλέξιμο να πούμε εκεί.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Τι κάνει εκείνο το μεγάλο καψούλι, φίλε, ο Παταζής?
8: Δεν τον είδα, φίλε. Μπιλ Μπούμπου είδα.
0: Όπω, είδες Μπιλ Μπούμπου, ρε!
8: Μπούμπου, λέει, σε ακούει κάθε μέρα, λέει.
0: Φίλε, Μπιλ Μπούμπου και τα μυαλά στα κάγκελα, κάρκα μεγάλε, τεράστια Μπιλ Μπούμπου, ατελείωτε.
8: Σ' ακούει και μας χαίρεται, λέει ο Μπούμπου.
0: Μπράβο, ρε Μπιλ Μπούμπου, μπράβο. Τι κάνει η μαμά Ξανθή, τι κάνει ο Παναγιωτάκης και ο Δημητράκης στη Μιάκο?
8: Τώρα τα πρωινά έχουμε προβλήματα, ξανακαταλαβαίνεις. Πέφτουν σε χειμερινή ανάρκη τώρα από την κρίση.
0: Τι ώρα κοιμούνται το βράδυ τα παιδιά, ρε?
8: Φίλε, πρέπει μέχρι τις 10 τουλάχιστον να είναι στο κρεβάτι.
0: Άμα και δεν ξυπνά το πρωί με τίποτα, ε?
8: Δεν ξυπνάνε, ρε φίλε, αφού από το πρωί που σηκώνεται μέχρι το βράδυ να πούμε πάνε πίτσα να πω.
0: Ωραία, θηρία, θηρία νήμερα, φίλε, θηρία νήμερα.
8: Εμείς τι φταίμε, Νικό?
0: Ωραία, τίποτα, μια χαρά είναι, ρε φίλε, μια χαρά. Στην καλύτερη ηλικία είναι τώρα, Θήμιο, τα χαίρεσαι.
8: Απλώς, Νίκο, ένα τέταρτο θέλω να σου ξυπνήσω, 20 λεπτά, ρε φίλε.
0: Δεν πειράζει, και εσύ έτσι ξύπναγε, έτσι ξύπναγε η μαμά Ξανθή, με έλεγε. Μία ώρα δεν ξύπναγε με τίποτα να πάει σχολείο, Θήμιο.
8: Ξύπνησα μια χαρά, θα σε παίρνω τηλέφωνο κάθε φορά και θα πάρει αυτό το ραγό που λέει ξύπνα!
0: Ξυπνήστε! Αφού με είχε πει η μαμά Ξανθή, πήγαινε και ξέχναγε και του πήγαινε τα βιβλία στο σχολείο, λέει.
8: Τα παίρνω όλα, να μην τα χωρέ, Νίκο, εσύ να πούμε.
0: Τα παίρνει όλα, Θημιάκο μου.
8: Δεν είναι αλλαγικού βιβλία και 20. Να κάθομαι εγώ τώρα, τα κοιτάω ένα-ένα κάθε μέρα.
0: Αγόρι μου, εσύ τη μια να μου λεβαίνει, γίγαντα.
8: Αχ, να είμαστε καλά, Νικολάκη.
0: Τίποτα, φιλαράκι, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Τίποτα άλλο, φιλαράκι, τίποτα άλλο.
8: Δεν κατάσταση να πούμε, έχει την κυλίτσα την ωραία τη στρογγυλή να πούμε. Λοιπόν, την Μπουγατσούλα μας την καλημέρα να πούμε στον πρόεδρο.
0: Το χρυσό μας και την Μπουγατσούλα μας τον Αλεξουδάκη.
8: Δεν πήρε τίποτα.
0: Την Παρασκευή είχαμε μιλήσει με την Μπουγατσούλα.
8: Μαναρεμένα, καλά εδώ.
0: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση την Μπουγατσούλα. Μην ανησυχείς καθόλου, Θημιάκο μου.
8: Ακούει τώρα να πούμε φρέσκο κιόλα.
0: Έτσι. Φρεσκότατο, φίλε, φρεσκαδούρα, κάρκα, Θημιό, φρεσκαδούρα.
8: Κοινά καλημέρα στην τρίτη ηλικία, στην κυρία Παρασκευή, στην κυρία Νίκη, γιατί και αυτές τις ακούμε.
0: Να είμαστε καλά, φίλε, τίποτα άλλο, έτσι.
8: Στην κυρία Μαρία και σε όλα που μας ακούνε και τις θέλουμε δυνατές να πούμε.
0: Πάντα, πάντα δύναμη, κάρκα, Θημιάρα, δύναμη, δύναμη.
8: Νικόλα μου και τα λέμε αύριο, φιλαράκι μου.
0: Καλημέρα, Θημιάρα μου, καλημέρα, Θημιάρα μου, Λεβέντη Γίγατα, χαιρετίσματα. Άρε, Θημιάρα Γίγατα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νικό.
0: Στην Έλληνα.
9: Τι γίνεται?
0: Ούρε στην Έλληνα, Γίγατα, πεσταρά μου!
9: Καλά, καλά.
0: Γεια σου, ρε Κωστάκη, άρχοντα, τι κάνει, ρε Κωστάκη?
9: Τα ίδια μα, το πρωί έχει χρούλα τώρα.
0: Πώς φάντα κέφια, ρε Κωστάκη,
9: καλά,
0: άρχοντα?
9: Καλά, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα δυνατά?
9: Ναι.
0: Μπράβο, γεια σου, Αποστόλη. Καλημέρα, Αποστόλη Σουζουνέλ, πού είσαι, ρε? Πού είσαι, Σουζουνέλ, Γίγαντα, καλημέρα, ρε.
9: Στην Έλληνα,
0: καλημέρα, στην Έλληνα. Γίγαντα, στην Έλληνα, παίχτη μου, έτσι, μπράβο.
10: Καλημέρα σα, παιδιά. Τραλάλα, τραλάλα, καλημέρα σας παιδιά, τραλάλαλαλα.
0: Μεγάλε Ζουζουνέλ μου, Γίγαντα, γεια σου Χρήστος φίλων, καλημέρα φιλαράκι μου, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Τάκη, γεια σου ρε Βασίλα ρε, καλημέρα. Γεια σου ρε Λευτέρη, Λουτσαμπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, Γιάννης Παπαπούλιος Κάργα, αέρα αέρα με το Χρήστο Μέρα, γεια σου Βασίλη μου, γεια σου παιδιά της ομάδας 4, καλημέρα χαιρετίσματα. Σπύρος, Δημήτρης, Χρήστος, Γιάννης, καλημερούδια. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, τον Ανίφρο, Τραβάει, Φτιόλο, τη Βιλίν, Κλινίν, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα, 3η 6 του Οκτώβρη 2026. Καλημέρα, κύριε Πτέραρχε. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί, πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αρούκου, ρε! Ναι.
11: Έλα ρε μαλακά.
0: Έλα ρε.
11: Σοβαρά μαλακά.
0: Όρμα αρβανιτακό.
11: Άραξε μαλακά.
0: Άραξε.
11: Σκάσε μαλακά.
0: Πάψε.
11: Και είσαι μεγάλος μαλακάς.
12: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
14: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Καλώς τον Άκια σάργησε.
19: Παρηγγειλές.
18: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
19: Ε, είσαι φίλος.
18: Όχι εγώ, ο Λίλος.
19: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
19: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
21: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
20: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
21: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
20: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
21: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
20: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
21: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
20: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
22: Πω πω, νοστιμιά.
23: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
22: Ε, όχι και ένα.
23: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
22: Έχω φάει.
23: Σιγά.
22: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
23: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
22: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
23: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
22: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
23: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
22: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
24: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
25: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
24: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
25: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον αερίου. εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
25: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης του Λέβητες Αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
26: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Καλημέρα. Αχ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα, να είστε καλά, να περνάει η μέρα με τη μέρα, να είναι όλα καλά. Ο Θεός να δώσει βάλει το χεράκι του στην Αθηνά και Χειρακίνη. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2026. Και βεβαίως είναι το Αγίου Θωμά, το Αποστόλου Μάρτυρος, αλλά και της Ερωτιείδος της Παρθένου. Ναι, σήμερα. Τώρα, σου είχε τύχει εσένα να τρακάρεις και να γίνεις φίλος με τον οδηγό που τρακαρες?
1: Άμα ήταν γυναίκα θα γινόμουν.
0: Ένα πολύ υπέροχο κορίτσι, Χριστίνα, χτες. Εμβολήσαμε μία την άλλη, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς ήταν μόνο λαμαρίνες.
1: Ήρθατε μούρι μου.
0: Πολύ φιληθήκαμε, πάρα πολύ.
1: Φιληθήκατε βάσο
0: μου, φιληθήκατε. Μούρι, μούρι με ποπό. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Αλλά ρε παιδί, μάμα, βλέπεις έναν χαρούμενο άνθρωπο και δεν μπορείς και να θυμώσεις, ας πούμε, έτσι. Με το που βγαίνει από τα μάξι, λέει, α, μωρέ, με τα, σίδερο, πώς το λένε, σίδερο ζημιές.
1: Τα παλιοσίδερα.
0: Ναι, ναι, τα παλιοσίδερα. Τέλος πάντων, να μην χωρίζεις μετά και να λες ότι θα πιούμε καφέ. Και δύο κύριες τώρα, έτσι, δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν της έλεγες να μας πληρώσει και τα έξοδα. Αφού ήταν τόσο καλή.
0: Όχι, δεν. Όχι, δεν πήγε και το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, το ανέλαβαν οι ασφαλιστικές μας εταιρείες. Όλα καλά και ωραία. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα καλά, όλα τέλεια, όλα όμορφα, όλα υπέροχα κλπ. Αφού να φανταστείς, κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία, Νίκο, ήρθε το ανακριτικό της τροχιάς και τους είπαμε: δεν σας θέλουμε, φύγετε. Γελούσαν και τα παιδιά. Γελούσαν και τα παιδιά της τροχιάς.
1: Άντε, παιδιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι από τα σπάνια πράγματα που συμβαίνουν. Δεν νομίζω να σας έχει τύχει. Αν σας έχει τύχει τέτοιο πράγμα ή ξέρω εγώ κάτι περίεργο με τον άνθρωπο που έχετε φιληθεί, να μας το πείτε. Λοιπόν, Νίκο μου,
1: ναι.
0: Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια και βαθμούς θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Ναι. Τα είπες εσύ, Νίκο, καημένος, τα συζήτησες και τα είπες. Εκεί λοιπόν που είπαμε άντε παγώσαμε και βάλγαμε τα φούτερ, τα μπουφανάκια κλπ. Ξανά βγάζεις ένα φερίς. Τέλος πάντων θα έχουμε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Καλά μποφόρ, εγώ τα βρίσκω τα 6 στο Αιγαίο. Ναι, ναι. Για δες εσύ και να μας πεις.
1: Λοιπόν, ναι, είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα να δούμε, γιατί μου φαίνεται ότι θα έχουμε ένα έτσι μικρό γουμαροκαλό καιρό, όπως λένε οι παλιακοί, αγαπητοί μου Βάσο.
0: Ναι.
1: Και αγαπητοί φίλοι και φίλες. Λοιπόν. Σήμερα, Τρίτη 6 του Οκτώβρη, από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι μας λέει το σύστημα, ηλιοφάνεια 26 με 27 βαθμοί Κελσίου. Αύριο, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια 26 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη 8 του μήνα, ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα 27 με 28 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 9 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός, έτσι και λίγα συννεφάκια, 30 βαθμοί Κελσίου, μπορεί και 31. Σάββατο 10 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια 28 με 29 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 11 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια 27 με 28 βαθμοί Κελσίου. Και μία πρώτη ματιά, ενώ χθες έδειχνε κάποιες βροχές στο Σαββατοκύριακο, σήμερα εξαφανίστηκαν.
0: Να πάρεις το καλό, ναι.
1: Λοιπόν, και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Αν σκεφτείς τώρα 12, την επάνελη Δευτέρα πάμε για τα μέσα του Οκτώβρη. Οπότε,
0: τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα δείχνει ότι θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό, 27 βαθμοί Κελσίου, αλλά μια βροχή τα απόγευμα 6 ώρα. Άρα η βροχή που ήταν προς την Κυριακή τώρα
0: πήγε
1: πάει για
0: πιο πίσω. Πήγε πιο πίσω. Ναι.
1: Είμαι μια εβδομάδα.
0: Πολύ καλή σε βρίσκω.
1: Πάρα πολύ καλή εβδομάδα, έτσι.
0: Μακάρι.
1: Χαριτωμένων θερμοκρασιών. Παρακαλώ.
0: Μακάρι να δώσω Θεός, μακάρι. Λοιπόν. Είχαμε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χτες μας ευνηδίασε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχαμε αυτή την έκρηξη, Νίκο, σε συνεργείο υγραεριοκίνησης. Ναι. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο καταστηματάρχης. Είπε κάτι έκανε με μία φιάλη, κάτι ξέφυγε, τώρα σπίθα ήταν, τι δεν ήταν. Πάντως, Νίκο, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναστατωθεί, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εταιρείες εκεί γύρω-γύρω, που είναι και κατοικημένη περιοχή, πυκνοκατοικημένη θα την έλεγες. Η οδός Βόλου δυστυχώς μας δίνει συνέχεια προβλήματα. Είναι σαν το δρόμο Λάρισα Τυρνάβου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην αδρακούσει αυτούς τους δύο δρόμους ειρήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε πυροσβεστική, είτε ασθενοφόρο, είτε αστυνομία.
1: Ειδικά η οδός Βόλου είναι πολύ πατριά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσεις. Τώρα γίνεται αυτή η ιστορία, γιατί πλέον έχουν γίνει πολύ ακριβά τα διόδια και δεν κυκλοφορούν τα οχήματα στην εθνική οδό. Και για την διασύνδεση Βόλου Λάρισας και τα χωριά γύρω-γύρω, όλοι προτιμούν τον παλιό δρόμο. Είτε γιατί είναι όλα τα παράλια της Αγιάς από το δρόμο αυτό περνάνε και μπαίνουν στην πόλη, έτσι δεν είναι, Νίκο? Δηλαδή είναι ένας πολύ κεντρικός κόμβος. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς προστατεύεται ο πολίτης, αλλά στην κατοικημένη περιοχή της οδού Βόλου πραγματικά είναι να το παίξει στα ζάρια αν θα περάσεις αλόβητος από τον έναν δρόμο στον άλλο. Και ευτυχώς η Δημοτική Αρχή και ο προηγούμενος αντιδήμαρχος ο κύριος Παπαλέξης, και αλλά και με την αρρωγή του σημερινού δημάρχου του κύριου Αργυρόπουλου, γίνανε κοινικό μου τα φανάρια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν φύγει ράμπες. Εσείς μας ακούτε στην οδό Βόλου, πείτε μας σε τι κατάσταση είναι η σήμανση, οι φωτεινοί σηματοδότες, αν λειτουργούν, αν τα παρτέρια έχουν αφαιρεθεί και μπορείτε να κάνετε εύκολα τη διάβασή σας κάθετα της οδού Βόλου στο φανάρι. Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν και κάποια κτίρια στην οδό Βόλου, Νίκο, που είναι υποκατάρρευση. Και τώρα φαντάζομαι θα πάει και η πυροσβεστική υπηρεσία και θα εκτιμήσουν, γιατί η έκρηξη έγινε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων που κάλυπτε όλο το ισόγειο μιας κατοικημένης κατοικίας, έτσι, μιας ενός σπιτιού. Για να δούμε, προκάλεσε ζημιές στην οικοδομή? Είναι ασφαλής η κατοίκηση από τους ενίκους? Θα μου πεις, αυτά σίγουρα είναι τα πρώτα που θα δουν και οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Αλλά άντα, ας το πούμε κι εμείς. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ακούστηκε, λέει Νίκο, σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση η έκρηξη. Ήταν, λέει, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και είχαμε, μάλλον τρία έχω από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό είναι το ένα, το σοβαρό της έκρηξης. Ακόμη πιο σοβαρό, γιατί κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή, ήταν το επεισόδιο με τον 21χρονο Ημεδαπό Λαρισαίο, ο οποίος, ναι, στο Φρούριο. Νίκο μου, τελικά διώκεται, μεταξύ άλλων, γιατί προκάλεσε πάρα πολλά θέματα, δηλαδή, έτσι, απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο. Γιατί, Νίκο, με δόλο?
1: Γιατί έφυγε και επέστρεψε με μαχαίρι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα και η τρίτη αντίσταση κατά της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών.
1: Στην οδό Γεωργιάδου, εκεί που τον συνέλαβαν.
0: Ναι, επιτέθηκε στους αστυνομικούς, τους έγδαρε, τους κλωτσούσε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όπως μας είπε και φίλος αστυνομικός με μήνυμα που μας έστειλε, μπορεί να είναι γνωστός στην αστυνομία, αλλά εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Και στις περιπτώσεις όπως ο άλλος μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του και το σύντροφό της τον νυν στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά σας το λέω, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πλέον σεσημασμένοι. Και σεσημασμένος τι πάει να πει? Να έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία ότι είσαι επικίνδυνος. Έτσι. Όταν λοιπόν μας λένε από την αστυνομία, και εύχομαι αυτή η πληροφορία που είχαμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο να είναι έγκυρη, ότι είναι ένα παλικαράκι 29 έτους που έχει δημιουργήσει και άλλα επεισόδια, γνωστό στην αστυνομία, με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι θα αποσυμφορηθούν οι φυλακές και θα βγουν από τις φυλακές οι άνθρωποι που έχουν παρανομήσει οικονομικά, οι οικονομικοί, με οικονομικά θέματα κρατούμενοι. Ας το κάνει επιτέλους αυτό, ας τους βάλει το βραχιολάκι που λέει. Ας τους βάλει το βραχιολάκι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος με μπήκε φυλακή γιατί χρωστούσε στην εφορία, Νίκο, δεν είναι επικίνδυνος να επιτεθεί σε άλλον άνθρωπο. Με πάση περιπτώσει, ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου νεαρός ο 39χρονος που επενέβη για να σώσει την κατάσταση και να απομακρύνει από την επιχείρηση το παιδί. Και οι πληροφορίες λένε, Νίκο μου, ότι αυτό το παλικάριο καταστηματάρχης είναι πάρα πολύ, ένα παιδί ιδιαίτερα αξιοπρεπέστατο που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Έτσι, ναι, ναι. Και γι' αυτό και ο σύλλογος, Νίκο, ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής και εστίασης έβγαλε ανακοίνωση. Καταδικάζει την επίθεση και στηρίζει το θύμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα, είχαμε και ένα άλλο ευτράπελο, γιατί εγώ θα το πω ευτράπελο. Μία σύλληψη, αυτόφορη διαδικασία, γιατί υπάρχει μια κυρία, δηλαδή ερευνώντας το ρεπορτάζ, είναι σαν είδηση στα δελτία εδώ σε εμάς, στα τοπικά sites, συνελήφθησαν, λέει, δύο εργαζόμενοι γιατί τοποθετούσαν διαφημιστικές αφίσες. Λοιπόν, οι οποίοι βέβαια κάνανε την Κυριακή μέσα στην τροχέα, γιατί ήταν τροχέα η παράβαση, γιατί κάνανε, εμποδίζαν, λέει, την ορατότητα, λέει, των οδηγών. Εγώ λοιπόν ξέρω ένα πράγμα και έδωσε εντολή τότε οι εισαγγελές από το σπίτι της, δεν ήταν στα δικαστήρια, να συλληφθούν. Βέβαια, πολύ νωρίς το πρωί σήμερα, ούτε καν προσήχθησαν στον εισαγγελέα οι άνθρωποι. Αφέθησαν ελεύθεροι με εντολή πλέον εισαγγελέα. Ξημέρωσε, τα είδε καλύτερα τα πράγματα και είπε πρωί-πρωί να ελευθερωθούν. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Γιατί συλλαμβάνει, είναι μια κυρία η οποία κάνει, λέει, έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 200 καταγγελίες στην αστυνομία, και γίνονται αυτόφορες διαδικασίες και συλλήψεις. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Συνελήφθησαν οι δύο αφισοκολλητές, εγώ θα πω, που είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γιατί με ειδική άδεια του Δήμου είχαν την άδεια, Νίκο, στα χέρια τους. Βεβαίως. Μα δεν έγινε τα αφισοκόλληση και δεν κρεμάει κανένας μπάνερ αν δεν βγάλει άδεια. Γιατί ο πρώτος που μηνύει τον παραβάτη είναι ο Δήμος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μια ιδιώτης έκανε την καταγγελία και καλά κάνει σε περίπτωση που θέλει να κάνει, να φέρει και τον νόμο και την τάξη, κυρία Κατακουζινού στη Λάρισα. Αλλά όμως όχι υπερβολές. Οι άνθρωποι, Νίκο μου, είχαν την ειδική άδεια για τη δουλειά που κάνανε. Είχαν επίσημο σφραγισμένο έγγραφο από το Δήμο ότι επιτρέπεται η αφισοκόλληση, τα banners, σε συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, και αυτή είναι η υπερβολή, αυτή είναι η υπερβολή, η παράβασή τους ήταν ότι αντί να βάλουν την αφίσα στη μία κολόνα φωτισμού, στο μπάνερ, σε αυτά τα ειδικά βραχιολάκια που έχει βάλει ο Δήμος για να μπαίνουν οι αφίσες, το βάλανε στην άλλη κολόνα. Δηλαδή, το μόνο που θεωρώ σαν παράβαση από την ανάλυση και του ρεπορτάζ, δεν ήταν στην κολόνα, ας πούμε, το νούμερο 2.
1: Και δεν είχε ορατότητα, δηλαδή, για το
0: φανάρι. Και τα άγχαμ της δεν είχε ορατότητα, ναι, έτσι. Μα δεν υπάρχει κολόνα που να έχει βάλει ο Δήμος στάντ και να μειώνει την ορατότητα. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα περίεργα, παιδιά. 2-4-10-6-61-5-31. Και Νίκο μου, ό,του θαύματος. Και Νίκο μου, σήμερα το αντιλήφθηκα. Πιθανόν να είχα και έλλειψη προσοχής. Ναι, είχα διατάραξη, πώς το λένε. Το ξέρεις ότι στον κυκλικό κόμβο Φαρσάλων, Ιερών Πολυτεχνείου, Παναγούλη, ξέρεις γιατί έχουν τόσες πολλές μπάρες? Και εγώ τους κατηγορώ όλη μέρα.
1: Γιατί, ε?
0: Τώρα βέβαια ευτυχώς ήρθε η Άνοιξη εκεί και υποστηρίζει την κατασκευαστική εταιρεία, και κάτι γίνεται. Νίκο μου, ξέρεις ότι ο δρόμος όλος δεν είναι ο κυκλικός μόνο. Είναι παράπλευρες προσθέσεις, όχι απώλειες. Είναι παράπλευρες διαβάσεις για πεζούς, Νίκο μου. Σε λίγο θα κάνουμε και πράσινη διάβαση. Θα βάλουμε και δέντρα και φυτά και παγκάκια.
1: Πού θα γίνει η διαβάση αυτή?
0: Από το γνωστό καφέ, όπως έχεις από την Ιερό Πολυτεχνείο, για να στρίψεις δεξιά στη Φαρσάλων.
1: Ναι.
0: Μετά το καινούριο γνωστό καφέ που άνθρωπος δεν έχει πιάσει φράγκο με τις εργασίες.
1: Γεμάτο καφέ είναι εκεί πέρα. Τώρα μπερδεύτηκα.
0: Το γνωστό δεξιά, καφέ. Το γνωστό δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απέναντι από το Ζαριφόπουλο, όπως λέγεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Εκεί λοιπόν, μπροστά από εκείνον τον κύριο, τον καταστηματάρχη, από εκείνη την οικοδομή που δεν, που δεν έχει πιάσει φράγκο από όταν άνοιξε, γιατί γίνονται παράλληλα τα έργα. Διάβαση.
1: Το ένα καφέ έκλεισε τώρα εκεί που ήταν απέναντι.
0: Όλα θα κλείσουν, ναι, Νίκο, ναι. Έτσι πως πάει. Έτσι πως πάει η ιστορία, όλα. Νίκο, θα γίνει διάβαση πεζών.
1: Α, και πώς θα γίνει και πού θα γίνει?
0: Σαν μου θύμισε τον Ποινιό που έχει τη διάβαση κάτω που πάει ο κόσμος.
1: Ναι, εκεί που θα γίνει η διάβαση των πεζών.
0: Βρήκαν χώρο.
1: Βρήκαν χώρο.
0: Σε όλο γύρω-γύρω θα γίνει διάβαση πεζών.
1: Και πού θα πηγαίνει, γύρω-γύρω όλοι στη μέση του Μανώλης?
0: Όπως το είπες.
1: Γύρω-γύρω όλοι στη μέση του Μανώλης.
0: Το Μανώλη δεν μπορώ να δω, τον οδηγό που θα πάει. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο στενός ο δρόμος για το κυκλικό roundabout που πρέπει να πηγαίνεις εκτός του τυπά σημειωτών. Βρε, κύριε Καλογιάννη μου, αγαπημένο μου κύριε Δελιγιάννη, πολύ αγαπημένο μου κύριε Δελιγιάννη. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτοί που σχεδιάσαν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά τα έξυπνα μυαλά.
1: Λοιπόν, ποιο συγκοινωνιολόγο φέραν, από πού τον φέραν αυτό, ήξερε αυτό από Λάρισα? Αυτό που σχεδιάζει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μήπως, Νίκο, το κάναν σε κλίμα πανικού στο Δήμο για να μην χάσουν την επιδότηση?
1: Για να μην χάσουν τα φράγκα.
0: Για να μην χάσουν τα φράγκα. Νίκο μου, δεν το μελέτησα.
1: Δεν ξέρουμε. Πολλές φορές όμως έτσι γίνεται. Για να μην χάσουν τα φράγκα, κάνουν άρτσι μπουρτσι.
0: Είναι γνωστό ότι καμία δημοτική αρχή δεν διαδέχθηκε στο διατάφτα και στο επιτόπου τον Τζανακούλη. Ο Τζανακούλης, Νίκο μου, με το που ετήθε το θέμα, έβγαινε στο δρόμο κυριολεκτικά. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν σε όλα τα έργα. Δεν ήταν μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά ήταν πάντα σε όλα τα έργα. Ο κύριος Καλογιάννης, από ό,τι ξέρω και εσύ είναι αυτό, δεν βγαίνανε από το γραφείο.
1: Ας δηλαδή τώρα θα το επαναλάβουμε.
0: Αλληλητή στην περιφρά, πηγαίνανε κατά τις 11 και μία σχολάγανε.
1: Αυτό που γίνεται, Βάσου, η επαφή τώρα του κόσμου που έρχεται εδώ από την Ανθούπολη για να περάσει απέναντι στην Παναγούλη, περνάει μέσα από το κυκλικό, μέσα στον δρόμο. Δεν υπάρχει διάβαση εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, κάτσε, ξέρω... εγώ βρήκα μια διάβαση που φτιάξαμε. Πού τη βρήκες όλες να γίνουν.
1: Δηλαδή, μιλάω κάθε μεσημέρι με κόσμο και κάτι ηλικιωμένο και λένε: έχετε πάθει πλάκα.
0: Επειδή μου λέει ότι
1: θα μα κόψει και αυτοκίνητο
0: και αυτοί που έρχονται από την Ιερών Πολυτεχνείου και θέλουν να στρίψουν δεξιά στην Παναγούλη και εκεί δεν έχουν διάβαση. Και αυτοί που έρχονται από την Παναγούλη και θέλουν να πάνε δεξιά στην Ιερών Πολυτεχνείου και εκεί δεν έχουν διάβαση. Εγώ σου είπα: βρήκα μια διάβαση, τι δεν καταλαβαίνει.
1: Εκτό αν κάνουν τύπου τα υπτάμενα.
0: Σε ένα μήνα θα είναι και άλλη διάβαση.
1: Κάνουν τύπου τα γέφυρε εκεί όπω έχουν στην Ιαπωνία, κάτι
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι, ναι, κάτι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά. Όχι, εδώ δεν κάνανε γέφυρες ενέργειες για το σιδηρόδρομο μες στην πόλη. Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή που τα έμνει τη Λάρισα στα δύο, δηλαδή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι είπες τώρα, με πας από το ένα θέμα στο άλλο. Τι είπες τώρα. Από την άλλη, διαμαρτύρονται και μου στέλνετε όλοι οι αγαπητοί μου φίλοι μηνύματα και τα παίρνω και το. Και μου λέτε τι γίνεται με τους χώρους στάθμευσης που καταπατούν κυριολεκτικά οι καταστηματάρχες και οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Σας έχω πει ότι είναι παράβαση, είναι πρόστιμο. Αλλά ποιοι να προλάβουν, ποια αστυνομία να πάει, πού να πρωτοπάει. Εγώ λέω, είπα και στην κυρία Ευαγγελίδη, τη διοικήτρια, η οποία πραγματικά με ευχαρίστησε την αρχή της εβδομάδας της περασμένης, Νίκο μου, που έστειλε κλιμάκια για τα πατίνια. Και αρχίζουν σιγά σιγά να φοβούνται, Νίκο, οι νέοι, και βλέπεις και κανένα κράνος. Δεν πάει να πει ότι σώθηκε, έτσι, ότι με την κυβωτό του Νόη και σωθήκαμε.
1: Τώρα, για να δεις τι είμαστε κι εμείς τώρα. Χθες το βράδυ στην Οικία φίλος έκανε μια ανάρτηση. Πάνω στη διάβαση πεζών είχε παρκάρει ένα όχημα τώρα υπηρεσίας.
0: Α, υπηρεσίας κιόλας.
1: Ναι, ναι, υπηρεσίας για καμιά ώρα περίπου και πήγαν καφέ δίπλα στο καφέ. Σε διάβαση πεζών.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε εκεί.
0: Επειδή χθες ήρθε και η τροχιά στο ατύχημα που έγινε, αλλά επειδή εγώ με την κυρία που είχαμε κάνει το Χριστινάκι, να πω, γιατί ήταν υπέροχο πλάσμα που φιληθήκαμε, εμείς μόνο που δεν γελάγαμε, Νίκο, έτσι. Αλλά με το που κατέβηκαν δύο υπέροχοι ωραία αστυνομικοί χθες που είχαν υπηρεσία με το ανακριτικό της τροχέας, γελάσαν, λέει, εδώ γελάτε. Ναι, ρε παιδιά, λέμε, τα βρήκαμε. Εντάξει, λέει, τότε, λέει.
1: Εσείς έτυχε να τα βρείτε. Την προηγούμενη εβδομάδα τώρα είχε γίνει ένα που ήταν ένα ψιλοτσούγκρισμα κάπου εκεί, Ανθίμου Γαζί και Λογιωτάτου. Όχι, Ανθίμου Γαζί και Λογιωτάτου. Πιάνει αυτή η Λογιωτάτου, η κάθε φορά εκεί πέρα.
0: Ναι, τέρμα μετά τα σχολεία, λες.
1: Πώς δεν μπλακώθηκαν να γίνει του ξύλου της αρκούδας εκεί.
0: Α, όχι. Μα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, γελάγαν και εκείνη την ώρα, 8 η ώρα τώρα, έτσι το βραδάκι. 8 η ώρα έγινε. Και εκείνη την ώρα, λοιπόν, εμείς γελάγαμε, τα παιδιά φύγαν χαρούμενα. Εν τω μεταξύ, γελάγαμε. Και γυρίζει και λέει ο οδηγός: μήπως έχετε πιει. Λέω το μόνο.
1: Μήπως πήρατε κανένα μπάφο που μπήκε ο Άδωνης.
0: Το μόνο του λέω που δεν θα βρείτε.
1: Πάρει κανένα μπάφο που
0: το μόνο του λέω που δεν θα βρείτε σε εμάς, γιατί και η κοπέλα από ό,τι συστηθήκαμε, είδαμε τις δουλειές μας, τα πάντα όλα. Το μόνο που δεν θα δείτε σε εμάς είναι χρήση αλκοόλ. Εγώ, Νίκο μου, και με την θεία κοινωνία, ξέρεις, ζαλίζομαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πίνω. Δεν το έχω, δεν πίνω. Και επίσης δεν έχω και άλλες εξαρτήσεις, άλλα γούστα. Και γελάγαμε και λέει, όχι, λέει, σας ρωτώ, λέει, γιατί μόλις τώρα, λέει, ήρθαμε από ένα περιστατικό που οδηγούσε ένας υπό την επίρρεια του μέθης. Μεθυσμένος. Λέω, εντάξει, λέω, εντάξει, γέλαγα, πες τη δυστυχία μου. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα γελάω μόλις πάω στο συνεργείο, έτσι. Εκεί δεν ξέρω τι γέλια θα ρίξω.
1: Κλαψίγελος που
0: λέει. Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννουλη, Θεός. Δεν νομίζω, Βασίλη, να κλάψω πολύ. Έτσι, παρακαλώ, αγαπητέ μου φίλε.
1: Κανόνισε, Βασίλη.
0: Ναι. Και άμα ξέρετε και κάνα φτηνό φαναριτζί, πείτε μας εδώ εμείς. Κάνα φτηνό. Δηλαδή, κανένα άνθρωπο που δεν υπερβάλλει. Γιατί δεν θέλουμε κανένας να χάσει το μερακόματό του, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζω. Όμως, σε όλα αυτά υπάρχει θεραπεία. Σε όλα αυτά είναι μία και μοναδική θεραπεία. Όλοι Bosphorus Park. Τώρα Νίκο με συγχωρείς, είπες ένα δελτίο καιρού σήμερα. Υπέροχο. Που το μόνο που μπορώ να σου πω και στο μόνο που με πας είναι στο Olympus Forest Park. Μικρή μεγάλη, μικρή μεγάλη μεγαλύτερη, μικρή νεότερη μικρότερη μεγαλύτερη. Τρέξτε στο Olympus Forest Park, είναι μία όαση. Και όπως μας έστειλε και φίλος ακροατής που έκανε και την επίσκεψή του Σαββατοκύριακο που έγινε το sold out που λένε. Γιατί το Olympus Forest Park είναι μία διέξοδος για όλους μας. Είναι σίγουρα ιδανικό για παιδιά. Είναι σίγουρα ένας χώρος ο οποίος ανοίγει το μυαλό των παιδιών με τις δράσεις και τις διαδράσεις που φιλοξενούνται. Είναι ένας χώρος που μας προάγει και τον πολιτισμό και την κουλτούρα και τον αθλητισμό και τη φύση και τον περιβάλλον αλλά και την αρχαιολογία. Είναι ένας προορισμός στο Olympus Forest Park. Είναι όπως το ακούω. Ούτε. Ένα πάρκο μέσα στο δάσος στους πρόποδες του Ολύμπου. Είναι ένα πάρκο μέσα στο δάσος στους πρόποδες του Ολύμπου, στον Πυριετό. Από εδώ είναι 20 λεπτά από τη Λάση. Δηλαδή το κέντρο να διασκήσεις, το χρόνο αυτό τον τρως. Πάρτε λοιπόν τα παιδάκια σας, πάρτε λοιπόν την παρέα σας και κάντε μία επίσκεψη, να πιείτε τον καφέ σας, να περπατήσετε μέσα στο δάσος του Ολύμπου, στους πρόποδους του Ολύμπου. Και δεν μιλώ τώρα να 300 μέτρα υψόμετρο, έτσι, αλλά είναι μία έκταση 60 στρεμμάτων που θέλεις να την περπατήσεις βήμα-βήμα. Γιατί καφέ θες να πιείς, καταπληκτικά. Θες να πας να φας με την παρέα σου, καταπληκτικά. Θες να πάρεις τα παιδιά σου και να τα αφήσεις να τρέξουν μέσα σε αυτό το περιφραγμένο δάσος. Θέλουν τα παιδάκια σου να ταΐσουν τα ελαφάκια. Θέλουν τα παιδάκια σου να δουν τα ζωάκια. Θέλουν δηλαδή, θέλουν να παίξουν στην πίστα καρτ. Θέλουν να παίξουν σκάκι. Θέλουν να πάνε στην παιδική χαρά. Θέλουν να κάνουν εναέρια τροχαλία. Θέλουν να κάνουν ποδήλατο βουνού. Θέλουν να κάνουν πίστα καρτ. Τι άλλο δηλαδή, ρε παιδιά, να σας πω. Θέλουν να παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Μα είναι τόσα πολλά. Μα τόσα πολλά που κάθε μέρα αλλάζουν το πρόγραμμα, γιατί είναι τόσα πολλά που πρέπει να έχεις καθημερινή επαφή μέσα από τα social media. Τρέξτε όλοι στο Olympus Forest Park. Μπείτε στα social media όπως το ακούτε, Olympus Forest Park. Ή μπορείτε βέβαια να μπείτε και στα site, έτσι, που είναι το www.olympusforestpark.com, αλλά μπορείτε και να τηλεφωνήσετε στο 2415-36004 και να κλείσετε ραντεβού και θέση και να μάθετε το πρόγραμμα και να ρωτήσετε για τις δράσεις τις καθημερινές κάπου στην άκρη εκεί στη γωνία στο ψυγείο, να έχετε πάντα κρεμασμένο ένα χαρτάκι με το τηλέφωνο 2410-536-004 και γράψτε Olympus Forest Park. Καταλάβατε, Olympus Forest Park. Όση, εγώ δεν ξέρω, με τις καθημερινές μου, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, είμαι φαν στο Olympus Forest Park με την παρέα μου, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αλλάξει η διάθεσή μου και η συμπεριφορά μου στην καθημερινότητα. Απολαμβάνω τη στιγμή, γιατί αυτό το άτιμο το 26 να φύγει και να μην ξανάρθει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν ταλαιπωρήθηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω το αντίδοτο. Μπορεί να μην είχε, να μην, δεν θα ήθελα να κάνω σενάρια, μπορεί να μην υπάρχουν αντίδοτα σε πολλές ασθένειες, αλλά εγώ σου έχω το αντίδοτο, Νίκο.
1: Ναι, Βάσο, ναι, ναι.
0: Το αντίδοτο, Νίκο, είναι ότι σήμερα έρχεται στη χώρα μας επίσημα ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειολογικά στο λέω, έρχεται σε εμάς, αλλά δεν πρόκειται να πάει στην Άγκυρα. Επίσης σημειολογικά στο λέω ότι η Άγκυρα υπέγραψε με τον, με το Πακιστάν και με κάποιες άλλες χώρες εκεί ένα ειδικό σύμφωνο που δεν το ξέρουμε τι είναι. Περιττό να σου πω ότι σημειολογικά ο κύριος Ερντογάν έχει κατέβει στα κάγκελα και δεν ξέρει, το φυσάει και δεν κρυώνει, βλέποντας ότι ο Τραμπ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όσο είναι βέβαια έτσι, μην τα λέμε και πολύ καλά τα πράγματα, γιατί δεν πάνε καλά και τα πράγματα για τον Τραμπ στις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, πώς λέω, ότι προλάβαμε, ενώ ότι εδώ καμεν θα το κάνουμε. Έρχεται ο ο κύριος Ρουμπιό εδώ στην χώρα μας. Θα έχει Νίκο μου όχι μόνο μία μέρα επίσκεψη, θα είναι και αύριο. Αύριο θα δει και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο.
1: Μεγάλες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι το άλλο. Οι Γάλλοι είναι φίλοι μας. Οι Γάλλοι που μας έδωσαν εμάς τα Ραφάλ σε συμφωνία έδωσαν ειδικά αντιεροπορικά στους Τούρκους που ρίχνουν τα Ραφάλ.
0: Εσύ πλάκα με κάνεις. Βεβαίως ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εγώ επίστεψες ποτέ ότι αυτά τα μακρονίστικα χαμόγελα και οι φιλίες Μητσοτάκης Μακρόν και να πάμε εδώ και να πάμε εκεί και στις γιορτές να βάλει τη σιλουέτα της η κυρία Μακρόν, να βάλει η κυρία Μητσοτάκη τις τουαλέτες και να βλέπουμε. Α, είδες, ποιος πήγε. Α, ο Τραμπ με τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του. Πώς ντύθηκαν στιλιστικά οι γυναίκες τους. Νίκο μου τι να σου πω. Καρουτάκι τρώνε και αυτές όπως τα άλογα. Λοιπόν, στην Αθήνα λοιπόν σήμερα ο κύριος Ρούμπιο με φώτο τις απειλές Ερντογάν. Στο επίκεντρο η ενέργεια και οι εξοπλισμοί. Βέβαια.
1: Έτσι, εξοπλισμοί, βέβαια, έτσι. Πάρτε, λέει, πάρτε.
0: Τώρα άκου να δεις τι πήρε το αυτί μου έτσι λοξά στραβά. Η κυρία Κίμπερλι, Νίκο, έκανε μάλλον επειδή τώρα όπου βλέπει η άλλη να κάνει like η κυρία Κίμπερλι.
1: Έγινε χαμός χθες, βάσου like στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Πες το ρε Νίκο.
1: Ναι, του έκανε like στον Αντώνη Σαμαρά στις δηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης και έγινε χαμός στο Μαξίμου.
0: Η οποία κυβέρνηση δεν ξέρουμε πώς να το σώσει, αλλά μάλλον η κυρία Κίμπερλι, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε ο Σαμαράς δεν είναι και φιλικά προσκύμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει ο δόλιος ο Σαμαράς. Αχ, έχω να σου πω για το Σαμαρά. Μιλάει, δεν γίνεται, κάτι θα βρω εγώ πάντα, δεν γίνεται. Μιλάει ο κύριος Δρυμιώτης. Το ξέρεις τον κύριο Δρυμιώτη, έτσι.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Νίκο μου, τον θεωρούν και σοφό και τρέχουν όλοι να του πάρουν συνέντευξη και να κάνει πολιτική ανάλυση.
1: Να τον βάλουμε στο μαντίο των Δελφών τότε.
0: Άστε, μην τον πάρουμε σπίτι μας καλύτερα, ναι. Ο κύριος Δρυμιώτης λέει ότι ο Σαμαράς έχει μίσος που δεν ελέγχεται. Θα κάνει ζημιά πρώτα στον εαυτό του, αλλά ευτυχώς θα αρχίσει να ξεφουσκώνει από την άλλη ο Τσίπρας. Δεν ξέρω, ναι, Νίκο. Κοίταξε, και εγώ θεωρώ ότι πάντα ξεφουσκώνει. Είναι αυτό που έλεγα και με την κυρία Καριστιανού. Κοιτάξτε τώρα πώς με πάει ο Χαϊδάς από το ένα θέμα στ' άλλο και από το ένα το όνομα στ' άλλο.
1: Α, τώρα με έστειλε και ένα μήνυμα εδώ πέρα ένας φίλος, το λέει. Υπάρχουν διαβάσεις πεζών, λέει, αρκεί να περπατήσετε 40-50 μέτρα με τα πόδια μακριά από τον κύκλο, λέει. Άμα είναι να φτάσω.
0: Ξέρεις τι λέει, ναι, θα σου πω τι λέει. Ναι. Τις υπάρχουσες διαβάσεις. Ναι. Αναφέρεται γιατί από τη μεριά της Ιερών Πολυτεχνείου προς τη στρατιά.
1: Πρέπει να πάω στην Αττική.
0: Δεν υπάρχει διάβαση. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
1: Ο ερχόμενος τώρα από την Παναγούλη, αλλά πρέπει να στρίψει αριστερά.
0: Πρώτης Παναγούλη, από τα σχολεία, υπάρχει διάβαση λόγω του ότι είναι σχολεία.
1: Ναι. Αυτή πρέπει να πας κάτω εκεί πέρα στο σχολείο, μπράβο, στη διάβαση.
0: Αυτή
1: και να κάνεις ολόκληρο κύκλο πρωί.
0: Διάβαση στη Φαρσάλου, πού την είδες, φίλε μου, από κάτω περνάει ο Κοσμάκης. Εκεί. Δηλαδή, άμα δεις τον Νίκο και πάρει την πάνω μεριά της διάβασης, θα τον πάει στο σταθμό. Έτσι, αναγκαστικά. Εσύ περνάς από κάτω από τη γέφυρα, Νίκο, όταν έρχεσαι.
1: Πίσω γέφυρα.
0: Από κάτω αυτό το στενό.
1: Από εκεί πέρα, όλο ο κόσμο.
0: Δηλαδή, εγώ που είμαι λίγο πιο γεματούλα από σένα, δεν χωράω σε εκείνο το δρομάκι.
1: Τι λες, όχι, είναι μεγάλη. Δεν έχει πάει ποτέ, είναι μεγάλη.
0: Ποια είστε, παιδί μου, πεζογέφυρα.
1: Η πεζογέφυρα που ενώ.
0: Στρίβει δεξιά από την Ιερόν. Α!
1: Μετά το Τηλωνείο κατεβαίνει κάτι πεζογέφυρα και βγαίνει εδώ μετά.
0: Άσε μα, Ελληνικό. Ναι. Άντε τώρα.
1: Διαμαρτύρονται εντόνως τώρα κάτοικοι των χωριών πέριξ τη Γιάννουλη γιατί δεν έχει ταξί φέτος για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, στο γυμνάσιο.
0: Αυτά τα έχει ο κύριος Κουρέτας.
1: Ναι.
0: Πώς δεν έχει, εγώ έχω δει ταξί και μένει και δίπλα σε εμάς, ναι, μια κυρία.
1: Ταξί μόνο για αμαία λέει έχει φέτος, από ό,τι μου είπαν δύο κυρίες. Για τα παιδιά λέει δεν έχουν ταξί για να πάνε στο γυμνάσιο στη Γιάννουλη.
0: Έλα.
1: Πέρα της χωριά, ναι.
0: Α, πάντως εγώ χθες παρακολουθούσα μια ανάρτηση του κυρίου Κουρέτα που έλεγε για τα χρήματα που έχει διαθέσει στις δομές υγείας.
1: Δεν ξέρω εγώ τι λέει ο κύριος Κουρέτας.
0: Και κάτω στις στις παρατηρήσεις, κάποιοι συμπολίτες μας κάνανε αιτήματα στον κύριο Κουρέτα μέσα από το Facebook, Νίκο, για κάποια θέματα που τους απασχολούν. Ας πούμε, ήταν κάποιοι που χρησιμοποιούν κάποια αθλητικά κέντρα και θέλουν να φιλοξενηθούν και τώρα και πάντα κλπ. Αλλά είδα ότι έδινε ένα τηλέφωνο και λέει: επικοινωνήστε μαζί μου. Μήπως να μιλήσετε με το γραφείο του κυρίου Κουρέτα στην περιφέρεια, αγαπητοί μου γονείς, για να δείτε, γιατί δεν υπάρχει. Είναι υποχρέωση να μεταφέρουν τα παιδιά
1: στο σχολείο.
0: Είναι νόμος του κράτους να μεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, και αν δεν το έχουν κάνει και πέρασε ο πρώτος μήνας, σχεδόν κλείνει ο πρώτος μήνας που ανοίξαν τα σχολεία, και δεν έχει διευθετηθεί, δυστυχώς είναι μεγάλη παράβαση από τους υπευθύνους. Είναι βασική υποχρέωση με τα ποδαράκια τους να βάλουν και τα παιδάκια σας στην πλάτη τους να τα πάνε στο σχολείο.
1: Έτσι.
0: Και επειδή με ακούνε και ξέρω ότι μας ακούνε, Νίκο, στην περιφέρεια, θέλω να επισημάνω και κάτι. Εγώ οφείλω να σας πω ότι θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με το σύμβολο του κυρίου Κουρέτα, τον κύριο Μακρύ, στο διάλειμμα, μήπως πάρουμε απάντηση, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το κομμάτι και πρέπει άμεσα να λυθεί. Αλλά μιας και μας ακούνε, κύριε Περιφερειάρχα, είναι πάρα πολλά τα αθλητικά σωματεία που δεν φιλοξενούνται σε αθλητικά κέντρα του νομού και αναγκάζονται, πάρα πολλά αθλητικά σωματεία, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα αθλητικά σωματεία, και είναι για πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, όταν ο άλλος αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό και αφιερώνεται σε αυτόν, είτε είναι ο άνθρωπος που αγαπά τα αθλήματα, είτε είναι ο ίδιος προπονητής, είτε είναι αθλητής, θέλουν να έχουν μια στέγη και μια φιλοξενία από επίσημα και καλά οργανωμένες αθλητικές δομές στον τόπο μας. Επειδή λοιπόν είδα ότι σας έκανε διαμαρτύρεται και τους κλείσατε αμέσως ραντεβού, ένα αθλητικό σωματείο το οποίο απαιτεί να φιλοξενείται σε αθλητικό κέντρο. Εγώ θέλω να πω, κύριε Περιφερειάρχε, και εσύ αυτό, ελέγχετε αν υπάρχουν ενεργά καταστατικά συλλόγων, αν είναι ενωμερημένες οι ομοσπονδίες τους, γιατί εάν δεν ισχύουν αυτά, δεν είναι ενεργά, και είναι λίγο έτσι κομπογεννήτικη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε αθλητικός σύλλογος ή πολιτιστικός ή οτιδήποτε είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να έχει την επίσημη σφραγίδα και ταυτότητά του, να είναι αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο από το πρωτοδικείο, Νίκο μου, με σφραγίδες κλπ, να ακολουθεί τις διαδικασίες της εκλογικής αναμέτρησης με τις γενικές του συνελεύσεις και τις αποφάσεις, να τηρεί την συνέλευση των διοικητικών συμβουλίων του, και βεβαίως να είναι σε οργανωμένη

0: Κυριακή τουρκική, ναι, τη Ρόδο και την Κύπρο.
1: Λοιπόν, ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι η πρώτη φορά που το ακούς. Έτσι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι αυτό το μάτι που κλείνει ο Ερντογάν και η ΣΥΝ αυτό για να διεκδικεί στη μισή Ελλάδα, σε λίγο θα φτάσουν στη Λάρισα. Έτσι. Λοιπόν, είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα για τον Ερντογάν στην Τουρκία. Γι' αυτό και λειτουργεί με αυτό το πανικό. Αν παρακολουθήσεις, Νίκο μου, τις διεθνείς αναλύσεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και τα ελληνοτουρκικά δεν είναι απλά ένα γινάτι, πάρ' το κουβαδάκι σου και πήγαινε στη δική σου παραλία.
0: Όπως έλεγε και ένας αναλυτής πριν από αρκετές μέρες, οι συνθήκες, λέει, ευνοούν τις δύο κυβερνήσεις τώρα που πάνε για εκλογές να κάνουν ένα, δηλαδή ένα,
1: μια relationship, μια σχέση,
0: ένα τάχα. Επεισόδιο, ένα τάχα επεισόδιο.
1: Όχι, τα τάχα τα είδαμε, Νίκο. Ναι. Τα είδαμε στην.
0: Ένα τάχα.
1: Τα είδαμε, Νίκο. Ναι, ναι. Τα τάχα. Ρωσία-Ουκρανία, Νίκο μου.
0: Εκλογών.
1: Τα είδαμε τα τάχα, Νίκο μου. Και φτάσαν 3 και 5 χρόνια και έχουμε πολέμους. Έτσι. Να σου πω μόνο να τελειώσω με το Ρούμπιο. Ναι. Ο οποίος είπε ότι για την Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός, λέει, σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει παρατήρηση στην κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ να μην μπλέξει τα πράγματα, γιατί τώρα όταν θέλεις να υποστηρίξεις ένα κόμμα το οποίο έχει αναγγελθεί αλλά δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί, δεν έχει ακόμα κάνει καταστατικό, δεν έχουμε το όνομα του κόμματος και ένας απλός πρώην πρωθυπουργός ο οποίος από την ιστορία του θέλει να δημιουργεί πάντα προβλήματα, εγώ απορώ πώς έχει πώς εξελέγει τότε, ποιοι ήταν αυτοί οι νεοδημοκράτες που στήριξαν
0: το 2009 ήταν αυτό, έτσι.
1: Μου θυμίζουν λίγο Παπαποστόλου.
0: Το 2009.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχουμε θεματάκια πολλά. Η εκπαιδευτικός για την οποία έκανε τόση φασαρία και τόση διαμαρτυρία ο κύριος Παπαποστόλου, που έλεγε ότι ταλαιπωρείται, ότι τα έσοδά της που αλλάζει από σχολείο σε σχολείο κλπ. Παίρνει όλα τα επιδόματα ως πολύτεκτη μητέρα για τα 5 παιδιά. Εντάξει, για να δείτε, κύριε Παπαποστόλου, ότι και εμείς έχουμε τις πληροφορίες μας και έρχονται έτσι από εδώ, από τους ακροατές μας. Θες να πάμε σε διαφημίσεις? Θέλω, θέλω, θέλω.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Ε και βρε

0: τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
0: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
0: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
14: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία
14: ίδια αιχμή στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
15: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
14: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
15: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
16: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
17: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Πώς το είναι?
1: Ουδέν
0: κακό νομιγές καλού. Λοιπόν, άντε να γελάσει λίγο το χιλάκι μας, γιατί αρκετά έχουμε περάσει. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού Νίκο μου έκανε δηλώσεις. Η κυρία Καριστιανού Νικόλα μου, αγαπημένη, πολύ αγαπημένα μου συνάδελφε, είπε μεταξύ άλλων ότι έγινε έλεγχος στο ιατρείο της. Δεν απαγορεύεται το μηχάνημα βιοσυντονισμού. Δεν ξέρω, αυτή η κοπέλα στο πολιτικό κομμάτι, έτσι, στο άλλο κομμάτι δεν το αγγίζω, δεν το πλησιάζω ποτέ, γιατί είναι το πιο ευαίσθητο και το οποίο συμπαρίσταμε με χίλια δίπλα της. Λοιπόν, όσον αφορά όμως το πολιτικό κομμάτι, που θεωρώ ότι δεν το έχει η κοπέλα, έτσι, και με συγχωρείτε γιατί μου λέει ο άλλος, έχεις πρόβλημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν τη θες. Ρε παιδιά, έχετε καταλάβει ότι δεν θέλω κανέναν? Αλλά ο ρόλος μου ποιος είναι? Να μην λέω τι ωραία που είναι, εγώ δεν κάνω προσλητισμό πολιτικό. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πολιτικά, όπως όλος ο κόσμος, παραπέει και η χώρα μας. Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είπε ότι έγινε ο έλεγχος του ιατρείου μου. Δεν απαγορεύεται το μηχάνημα βιοσυντονισμού. Δεν απαγορεύεται να το αγοράσετε, κυρία Καριστιανού, λέω εγώ. Δεν απαγορεύεται να το κάνετε αξεσουάρ. Η ερώτηση της κυρίας Παγώνη, η οποία μου τριβελίζει το μυαλό, είναι πώς χρησιμοποιείται ως παιδίατρος το μηχάνημα βιοσυντονισμού σε παιδάκια? Διότι και μόνο που το συνδέεις με ένα μηχάνημα το παιδί, κάτι του βάζεις. Του βάζεις ηλεκτρόδια, το χτυπάει το ρεύμα, το διαβάζει το ρεύμα. Δηλαδή εδώ θέλουμε να κάνουμε ακτινογραφία στα παιδάκια, αν χτυπήσουν στο χεράκι, στο ποδαράκι, και δεν το κάνουν οι γιατροί για να αποφύγουν του παιδιού την ακτινοβολία. Το μηχάνημα βιοσυντονισμού τι συνδέει, πού μας συνδέει? Λοιπόν, ερώτηση. Όμως, άκου τι άλλο είπε, Νίκο. Θέλω να είσαι καθιστός για αυτό που θα σου πω.
2: Ναι, έχω λάβει τα μηνιαία. Ξέρω ότι είπε από χτες βάσου και κάθομαι καλά. Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Είπε ότι θεωρεί ότι είναι πιθανή αυτοδυναμία της ελπίδας. Γιατί έχει, λέει, ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Νίκο.
2: Κοίταξε να δεις, αγαπητή μου Βάσο.
0: Αφενός με ένα παράθυρο.
2: Τώρα όλοι οι πρώτοι θέλουν να βγουν. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού προχθές που είπε ότι θέλει η αυτοδυναμία.
0: Είναι δυνατή. Ναι.
2: Χθες είδαμε τον. Χθες ή σήμερα το πρωί τον κύριο Ανδρουλάκη λέει πρωτιά για το Πασόκ για να υπάρξει.
0: Ή αλλιώς θα έχει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Άκου τι είπε ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι λέει θα πάμε
0: για τέταρτη.
2: Πάμε για τέταρτη με πάνω από
0: 40%. Πάμε τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι θα δώσει. Και λοιπόν, θέλει να βοηθήσει τους επαγγελματίες.
2: Ο
0: και
2: κύριος Βελόπουλος λέει δεν συγκυβερνώ με κανέναν, έχουν κάνει και στη χώρα στάχτη και μπούρμπερι. Και βεβαίως όλοι θέλουν να βγουν πρώτοι για να δούμε στο τέλος τι θα γίνει.
0: Μα δεν έχουμε πει, φίλε, ότι είναι τα μάτια, το πώς το λένε, ο μονόφθαλμος θέλει να βγάλει το μάτι του, ο τυφλός το μάτι του μονόφθαλμου. Έτσι. Εδώ να σου πω κάτι, Νίκο, έτσι που σε πολύ άλλο επίπεδο. Θα το σχολιάσω. Το σκεφτόμουν να μην το πω σήμερα, αλλά θα το πω. Χθες είχαμε ένα βασικό στέλεχος του Πασόκου, μια που ανέφερε Πασόκου, εδώ στη Λάρισα. Έκανε συναντήσεις, συνεδριάσεις. Αυτό το μαλλιοτράβηγμα. Δεν θα μιλήσω για το Πασόκ. Αυτό το μαλλιοτράβηγμα μεταξύ το ισοκομματικό των στελεχών, ειδικότερα στην περιφέρεια, βλέπεις, ας πούμε, τους βουλευτές του ενός κόμματος να μαλλιοτραβιούνται. Τους εκλεγμένους. Βλέπεις τους υποψηφίους να κατηγορούν τους εκλεγμένους. Βλέπεις τους εκλεγμένους να στρίβουν την πλάτη και να χαμογελούν ψεύτικα. Ξέρετε, αυτό το παγωμένο το χαμόγελο που δεν κουνιέται εμείς, που κάθεσαι έτσι, Νίκο, έτσι. Λοιπόν, στους πολιτικούς, είτε είναι εκλεγμένοι είτε είναι αντίπαλοι και θέλουν να πάνε χαλίφι στη θέση του χαλίφι. Λοιπόν, εφόσον στην πολιτική το ψάρι βρωμάει από μέσα, όχι μόνο από το κεφάλι. Δηλαδή, ο ισοκομματικός μηχανισμός σε κάθε κόμμα, Νίκο, είναι τραγικός. Βγήκε λοιπόν υποψήφιος και είπε τρεις ώρες εγώ με αυτό το στέλεχος. Βγήκε ο άλλος υποψήφιος, 10 φωτογραφίες, Νίκο, με αυτό το στέλεχος. Δηλαδή, παιδιά, δείξτε ομόνοια. Όσοι είστε πολιτικά στελέχη και πρόσωπα, το μόνο που θέλει ο κόσμος είναι ηρεμία. Ηρεμία. Δηλαδή, κουραστήκαμε να συζητάτε. Να συζητάτε ο ένας για τον άλλον. Τι είπε χθες, για να μην λέτε ότι λέω για τους μεν και όχι για τους δε. Τι είπε χθες, κατά τα άλλα, εκεί που πήγα να τον συμπαθήσω, ανιστόρητος κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκο. Και ψάχνω να δω ποιοι ήταν αυτοί που λείπανε. Απορώ, λέει, με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν χθες από τη γιορτή των γενεθλίων των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.
2: Α, έλειπε ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι. Δεν μου λες,
2: μεταξύ των άλλων.
0: Ναι.
2: Έλειψε λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής που είχε πάει
0: ο κύριος Καραμαλής,
2: με κάτι Κινέζους εκεί πέρα και
0: ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις.
2: Ναι, ναι, ο κύριος Μεϊμαράκης και λοιπές δυνάμεις
0: της Βρυξέλλας. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως τα λες Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, ο μόνος στέλεχος και βουλευτής ως πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που απουσίαζε συνειδητά είναι ο Σαμαράς. Τον ήθελες τον Σαμαρά, για να καταλάβω δηλαδή. Και από την άλλη λες ότι δηλαδή τρώτε τα σωθικά σας ρε παιδιά. Βρε Αδωνάκο μου, είναι δυνατόν να κάνεις τη γιορτή την εκδήλωση με σοου, με φιέστες και φανφάρες, να γιορτάζεις τα 50 χρόνια του κόμματος που πράγματι δεν διαλυθήκατε, δεν αλλάξατε ονομασία, που πράγματι δεν κάνετε εκείνο, δεν κάνετε τ' άλλο, έτσι, αν και είχατε διασπαστικές πάρα πολλές συμπεριφορές. Εν πάση περιπτώσει, ειδικότερα στις υποψηφιότητες για αρχηγός του κόμματος, αν μην τα θυμηθούμε τώρα και σας τα πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεσαι και κάνεις μια εκδήλωση και λες σε ενόχληση που απουσίασαν. Και πώς Νίκο, έκανε και όλο το δρομολόγιο. Πώς πήρε το αεροπλάνο για να πάει εκεί. Εσύ έχεις τόσα αεροπλάνα που σε πάνε και σε φέρνουν. Γιατί τα αεροπλάνα της γραμμής είναι πάρα πολύ σπάνια να έχουν διαδρομές. Μπας και κόστισες για να βρεθείς στα γενέθλια, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, στην τσεπούλα του Έλληνα πολίτη, πολλά λεφτά. Μήπως σου πληρώσαμε ιδιωτικές πτήσεις. Λέω εγώ τώρα, υποθετικά. Όμως ο κύριος Κακλαμάνης Νίκο, ο Νικήτας Κακλαμάνης, δεν το συζητώ, respect. Για άλλη μια φορά έκανε ακόμη και στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας λιποθύμησε ένας πολίτης, Νίκο. Ναι. Ποιος έτρεξε και έδωσε τις πρώτες βοήθειες άμεσα? Ναι.
1: Μπράβο, Νικήτα.
0: 500 γιατροί, ένας που έτρεξε ήταν ο Νικήτας ο Κακλαμάνης. Τους πρόλαβε όλους. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, αυτό που λέει ο Νίκος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είπε όχι λέει σε κυβέρνηση των ηττημένων, ή πρώτο λέει το Πασόκ, ή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι απειλείς. Βρες τι Ανδρουλάκη, μήπως στέλνεις τον κόσμο στην ασφάλεια? Μήπως τελικά είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τσίπρας? Όπου και εγώ πιστεύω ότι θα έχει φυσική φθορά ο Τσίπρας. Γιατί Νίκο το πιστεύω? Γιατί όπως και εσύ και εγώ παρακολουθώ τις πολιτικές συζητήσεις. Βλέπω λοιπόν ότι όλα τα στενέχη της Ελλάς που βγαίνουν για να μιλήσουν, συνεχίζουν να έχουν την τακτική που είχε ο Τσίπρας πριν φύγει από την κυβέρνηση, πριν παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ θυμωμένοι και επιθετικοί. Είναι πάρα πολύ κακοί. Είναι 10 δούκας μαζί, 10 παπάς μαζί. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που φωνάζανε και βρίζανε, έτσι, θυμόσαστε? Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Και αυτό νομίζω ότι θα κοστίσει πάρα πολύ στον κύριο Τσίπρα, το γεγονός ότι κάνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Αν ο κόσμος λέει, μας εμπιστεύεται, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, η Ελλάδα μπορεί να γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Έλα ρε εσύ Ανδρουλάκη, τώρα αυτά την έκανες. Εδώ δεν, ούτε εμείς δεν καταλάβαμε καν πότε ήσουν και ευρωβουλευτής. Το μόνο που σε ενδιαφέρει ως ευρωβουλευτής ήταν το Predator. Μη σε παρακολουθούν τι λες. Δεν θέλουμε ιδιωτικές συζητήσεις, ούτε με τι. Αυτό, ούτε εκείνο. Αυτό. Λοιπόν, φόρος εισοδήματος και έμφυα. Μείωση το 2027 για οικογένειες, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες. Ναι, ρε Μητσοτάκη, είχες πει ότι θα το καταργήσεις. Τώρα φτάσαμε το 27 και λες μείωση. Το μείωσε λίγο, Νίκο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πρόσθετη στήριξη στη βιομηχανία, ανακοινώνει η κυβέρνηση. Στα 250 εκατομμύρια θα φτάσει φέτος το σύνολο. Βρε, πληρώστε τους, τα θύματα του Ντάνιελ. Βρε, πληρώστε τα θύματα του Ντάνιελ. Έτσι. Λοιπόν, για την Νίκο, χθες με το τροχαίο που προκαλέσαμε, εγώ και η κοπέλα, σε πληροφορώ. Από ευγένεια δεν λέω έτσι, για την υπαιτιότητα, το έχετε καταλάβει. Οι άνθρωποι που ήρθαν από την οδική βοήθεια, Νίκο, φαντάσου πόσο φιλική ατμόσφαιρα είχαμε, που κάθε άνθρωπο και μα έλεγε πως πήρε από έναν κουμπάρο του χωρίς χαρτιά να εκμεταλλευτεί στα Φάρσαλα μία γεωργική έκταση, και από τον Ντάνιελ η αποζημίωση, επειδή ήταν χωρίς χαρτιά, ήταν κουμπάρι, να μην κάνουν συμβόλαια, μεγάλη έκταση. Πήρε αποζημίωση 40.000 ο κουμπάρος. Χάλασε κουμπαριά. Δεν έδωσε στον άνθρωπο που έριξε τόσα χρήματα στο χωράφι. Δεκάρα, πήρε τα 40.000 αποζημίωση και εξαφανίστηκε ο κουμπάρος. Ναι.
2: Πρόβλημα, είδες, θα το ξεχνούσα. Στις νέες καργές από την προηγούμενη Δευτέρα με το νερό, λέει. Έχουν επικοινωνήσει, λέει, πολλάκις να πούμε, και έχουν σοβαρό θέμα με να πάει ΔΕΙΑΛ, γιατί παίρνουν νερό από τη Λάρισα, λέει.
0: Ναι, και όμως ένα άλλος δήμος εποπτεύει. Ο Δήμος και έκανε συμφωνία με τη Λάρισα. Πρέπει ο Δήμος να ενημερώσει τη ΔΕΙΑΛ για να πάει. Κάτσε, εντάξει.
2: Πρέπει ο Δήμος και η Λελέρα να
0: αντιγιάσουν. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας είπε άμεση στήριξη επαγγελματιών και νοικοκυριών ενώ ψυχημώνα. Το είπε. Ο κύριος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής, ο Νίκος Παπανδρέου, είπε για τον θάνατο του Μαζονάκη ότι μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε να εμποδίσουμε όσους πουλάνε αθάνατο νερό. Και ώρα είναι, λέει, καιρός είναι, λέει, να κλείσουν όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας. Κέντρα ευεξίας. Έτσι είπε. Άκου, άκου, άκου, έχω πολλά. Επιτέθηκε ο Πολάκης στον Πατούλη. Βρε, δεν είχα Πολάκη, να τον βρήκα. Παρετήσου, άτιμε. Πόσο θα ξεφτυλιστείς ακόμα, άτιμε.
2: Έτσι τον είπε το κύριο. Έβλεπα τον Πατούλη χθες αγκαλιές και φιλιά εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με όλους εκεί. Φιλάκια με τον έναν, φιλάκια
0: εντάξει,
2: με τον άλλον.
0: Τα λέμε από τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω. Και να σου πω και κάτι, Νίκο, δεν κατηγορήθηκε για τίποτα ακόμη. Δηλαδή δεν έχει κάποιο κατηγορητή. Άσε που είναι και τρεις ευτυχισμένους, περιμένει το δεύτερο παιδάκι.
2: Α, είχαμε θέμα να
0: πάσω. Δηλώσεις της κυρίας Πατούλη.
2: Ζωριλίκια, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, διότι παρευρέθησαν σε εκδήλωση της εφημερίδας Εστία η κυρία Κεφαλογιάννη και ο κύριος Χαρδαλιάς.
0: Να τους μαζέψουν.
2: Μα...
0: καλά, ο Χαρδαλιάς σαν περιφερειάρχης μπορεί να πάει παντού. Ο κύριος Χαρδαλιάς, Νίκο μου, σαν περιφερειάρχης μπορεί να πάει παντού.
2: Έντονη δυσαρέσκεια.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη, ναι, ναι, δεν ξέρω τι υπηρετεί. Καλά, η κυρία Κεφαλογιάννη δεν είναι και πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα, να μην μπούμε γιατί. Λοιπόν, στο Πασόκο, Ευάγγελος Αποστολάκης, επίσημα. Δεν ήταν εύκολη, λέει, απόφαση. Δεν δέχομαι επιτεκτικά και λέσματα. Ακολουθεί ο κύριος Κασιμάτης και η κυρία Κοροβέση να προσχωρήσουν στο Πασόκ. Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι για τον κύριο Αποστολάκη. Κύριε Αποστολάκη, μετά το γεγονός ότι ήσουν ο εκλεκτός του κύριου Τσίπρα, μετά το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης πολύ έξυπνα σου έκανε πρόταση να συνεχίσει να είσαι υπουργός Εθνικής Άμυνας στην πρώτη θητεία του που εξελέγει ο Μητσοτάκης. Δέχτηκε στη θέση, ανακοινώθηκε η πρόταση, σε κάλεσε ο κύριος Τσίπρας, σου είπε ότι δεν συμφωνώ να πας, ανακοίνωσες ότι δεν θα πας, δεν έγινες κυβέρνηση.
2: Άρα έχει λόγο, έχει μπέσα ο κύριος Αποστολάκης.
0: Έτσι, σαν την μπέσα που έχει ο άλλος, πώς τον είπαμε, ο Χατζη. Κάτσε. Ναι. Ο Γατζιαβάτης. Ναι. Που έχει αλλάξει 500 κόμματα. Τώρα, κύριε Αποστολάκη, όταν λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει ένα αποτύπωμα δυνατό υπηρετώντας τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και ως υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ιστορία του κυρίου Τσίπρα, στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, είναι κρίμα, ρε φίλε. Είναι κρίμα, ρε φίλε, πραγματικά, να λες τώρα ότι θα προσχωρήσει το Πασόκ. Καλά. Λοιπόν, στη Βουλή χθες έγινε ο αγιασμός. Υπομονή και ομόνη η ευχή του Αρχιεπισκόπου στον αγιασμό. Παράντως όλη η πολιτική αρχηγή πριν του Βελόπουλου.
2: Βάσο, έκανε μια δήλωση η κυρία Ματίνα Παγώνη που λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη: είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας όλων των εποχών, λέει. Τυχερός ο Μητσοτάκης.
0: Η άλλη πώς τον είπε. Είσαι γλυκούλης, πώς τον είπε η άλλη βρε στην περιοδία και λέει
2: Ζουμερούλη τον είπε, Τρυφερούλη τον είπε,
0: Νοστιμούλη, Τρυφερούλη, γλυκούλη. Ναι, ναι, όλα.
2: Ζουζουνιάρη.
0: Όλα τα Ισούλη, ναι. Κάτσε. Έτσι. Ναι. Άσε φίλε μου, δεν υπάρχει κανένας. Αυτά τα έχουν χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι που σήμερα είχα και το ατύχημα, το μικρό ατυχηματάκι, αλλά που θα δούμε. Ακόμα δεν πήρα τη λυπητηρή, γι' αυτό είμαι χαμογελαστή. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κοντά μας και σήμερα είχαμε Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Ένας θεός, Λάμπρος Γκουνέλλας, ο πιο έγκυρος, έγκαιρος και έγκριτος, Νίκο μου, επαγγελματίας στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Όταν θέλετε να στήσετε, να επεκτείνετε, να ανανώσετε, να επισκευάσετε εξοπλισμό της επιχείρησής σας, έχετε μόνο μία λύση: Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Έτσι, για να μην το πολύ ζαλίζουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, προχωρούμε και πάμε στον κόμβο εκεί στην Οδό Βόλου. Έτσι, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο είναι το επίσημο σλόγγαν του αγαπημένου μας Σταύρου Γουλιώνη. Ακούστε να δείτε, φίλε Σταύρο, είναι πολύ λίγο αυτό που λες. Οι δυνατότητες του ομίλου σου είναι πολύ μεγαλύτερες και το ξέρεις. Αλλά πάντα κρατώντας χαμηλά τον πύχη, έχεις κάνει μονάδες κολοσσούς. Η ασφάλεια για την περιουσία σας, αγαπητοί μου φίλοι, στις καλύτερες τιμές και άμεση ανταπόκριση έχει μια μεγάλη σφραγίδα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11. Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τώρα εδώ τι να πεις. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ. Η μεγαλύτερη ποικιλία και δυνατότητα εξυπηρέτησης σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε. Και να σας πω και κάτι, και εδώ δεν είναι τυχαίο. Ξέρεις ότι Νίκο μου σήμερα ο όμιλος Γουλιώνη φιλοξενεί Ισπανούς επιχειρηματίες για απόλυτη συνεργασία με τον όμιλο Γουλιώνη. Έτσι. Λοιπόν, και delivery στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. 2414-015-900. Και συνεχίζουμε τώρα εδώ τι να πεις για το catering καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, έχετε μία εγγύηση, ένας κολοσσός στο χώρο του catering. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο το catering για να κάνετε την εκδήλωσή σας, δεν είναι μόνο τα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει, το κτήμα καψιόχας και το κτήμα πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Δεν είναι το ότι υπάρχουν ξέρετε, φαγητό έτοιμο, οι καλύτερες γεύσεις, άριστη ποιότητα, δεν προλαβαίνει να τα βγάλει στη βιτρίνα. Σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας το catering καψιόχας πανταχού παρών. Έτσι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είναι ότι υπηρετεί, εξυπηρετεί σχολικές μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομειακές μονάδες. Το εύρος των υπηρεσιών του catering καψιόχας δεν έχει όρια. Ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, κρατώντας με την υπέροχη Εύη και τα παιδιά τους, κρατώντας ψηλά τον πύχη, λέει: θα σου προσφέρω τις καλύτερες υπηρεσίες, τις καλύτερες τιμές για να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες μου, για να μπορώ να τους δημιουργήσω αναμνήσεις. Καλέστε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, το 2410-592-800 και κάντε το πρώτο σας ραντεβού. Και συνεχίζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη μεραρχίας, υπάρχει. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19, υπάρχει, μοναδικό Νίκο. Παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Χθες το βράδυ με συνάντησε μία φίλη μου λίγο πριν το τροχαίο να μου πει: σε παρακαλώ, τι όμορφο είναι. Με έκανες και πήγα και είδα το κατάστημα της Γιάννουλης. Τι όμορφη είναι, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Με πέτρινο γύρω γύρω την υποδοχή. Ένα αρχοντικό σπιτικό. Και με διαβεβαίωσε και ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, αυτό που γίνεται στη Γιάννουλη Κοζάνη 40, που τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή μας, περάστε να το δείτε, παιδιά. Εγώ περνάω, το βλέπω και έχω έκρηση σιέλου, μόνο αυτό σας λέω. Ότι και ο χώρος, Νίκο, αυτός ο τεράστιος αύλιος χώρος, θα είναι ειδικά διαμορφωμένος για να φιλοξενεί τους πελάτες, για να απολαύσουν το φαγητό τους χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Μπράβο, λοιπόν, καλέστε 2410-254-255. Εντάξει ρε παιδιά, σας είχα τα καλύτερα, τι άλλο θέλετε. Να είστε καλά. Εμείς τώρα πάμε να δούμε τι θα είναι η λυπητηρή. Θα σας αφήσουμε, θα πάμε να κάνουμε μετά τις δουλειές μας. Ό,τι προλάβουμε, μη γελάς. Γεια σας και χαρά σας. Από τον Νίκο Χαϊδάκη, από... Μπράβο. Και εμένα, λοιπόν, μη φύγετε, να φύγουνε. Μη φύγετε. Ένας και μοναδικός Δίνος Εξαρχάκης. Δεν νομίζω να χρειάζεστε κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Όντως, έχεις άδικο. Λοιπόν, Δίνος Εξαρχάκης, Φόρτσα Ντίνο, λοιπόν, αμέσως μετά από εμάς. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Πόνο στη μια.
8: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
8: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
8: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
8: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: FM Stereo.
1: Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη Forza Dino, Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino.

0: ελληνικής δημοσιογραφίας της κεντρικής Ελλάδος, του ενός και μοναδικού και βαρβάτου Φορτσαντίνου.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα σας, τεράστιο
1: Φορτσαντίνο.
0: Καλημέρα
1: σας, Πατριάρχη.
0: Αγαπητέ μου Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα, έρχεται ο κρόεδρος τώρα.
0: Υποκλίνομαι στον ενδυματολόγο σου, φίλε μου. Είσαι και σήμερα, έχει προσωπικό ενδυματολόγο, παρακαλώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο κυπαρισί μπλουζάκι και ένα πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο. Το πουκάμισο, τι χρώμα, δεν μπορώ να το ματιάσω το χρώμα, Φορτσαντίνο. Έχεις γίνει κουμπαρούλι, φίλε, μοναδικός, ατελείωτος, φοβερός και τρομερός. Κάτσε, γιατί μου είπε ο πρόεδρος ότι θα δείξω μια φωτογραφία να στείλω, λέω.
1: Ποιος είναι ο Κουσμίδης?
0: Ένας άλλος πρόεδρος αυτός.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Μισό λεπτό, αγαπητέ μου φίλε, να.
1: Γουγολέτσου την μεταγραφή έκανε.
2: Γουγολέτσου κάργα, ρε.
0: Καλή.
2: Γουγολέτσου κάργα, κάργα, γουγολέτσου κάργα.
0: Φορτσαντίνο Μανώλης Κωστόπουλος, αγαπητέ μου Μανώλη Κωστόπουλε, άτσι και δει τον Φορτσαντίνο, φίλε, να πούμε να πάρει πλάκα.
1: Έλα, ρε,
0: θέλω να μου πει, Μανώλη, τι χρώμα είναι το πουκάμισο αυτό.
1: Άρα, δεν παράφευσα τηλέφωνο. Ωραία, πώ είναι εδώ, κύριε Δημάσκε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε και τον πρόεδρο των βετεράνων, μεσολάβησε και ο Μανώλης ο Γαραζανάκης, του ταρακούνησε λίγο και του κριτικού. Τον Σύλλογο των Βετεράνων.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο,
1: ομίλου φίλων.
0: Είμαστε
1: Ιρακίου.
0: Πάρα πολύ συγκινημένοι και περήφανοι που έχεις γίνει τόσο μεγάλος φίλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Κουκούτσι, να φέρα βλέπεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Μπράβο, Τίνο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Χαϊδά.
0: Καλημέρα σας, κύριε Εξαρχάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χαϊδά.
0: Καλημέρα, κύριε Εξαρχάκη.
1: Σάκη Τζίλ. Αυτό ήθελα. Μα στέλνει μετά, δηλαδή τον έστειλε στο γραφείο και μου τη στέλνει.
0: Όχι.
1: Να στέλνει μήνυμα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε να. Γιατί θέλουμε να βγάλουμε και το φούτσαλ σήμερα εδώ. Να βρούμε και από τους φούτσαλ που πάμε καλά, ξεκίνησαμε δυναμικά. Φωτογραφία εδώ, ο Λάμπρος Ιακίνη και ο Περιφερειάρχης μαζί.
0: Όλοι μαζί, Φορτσαντίνο, όλοι μαζί.
1: Και ο κακός σου λύκου σου τσάτας δίπλα.
0: Αμά!
1: Δίπλα του κουρέτα.
0: Τι κάνει, φουτσαλίζεται.
1: Πήρε και πόζα ο ομορφωνιός. Σιγάρα τσάτα. Πήρε και πόζα ο τσάτας στη φωτογραφία. Κοίτα την πόζα μαζί με τον Ιακίμ, κοίτα που συγκύει.
0: Αμά!
1: Εδώ! Πήρε και πόζα ρε, πήρε και πόζα. Πήρε και πόζα ρε. Άρα τώρα. Λοιπόν, πήρε και πόζα.

0: τεράστιο φορτζαντίνο. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή νούμερο 1 τον πρόεδρο των παλεμάχων του Όφη, τον κύριο Κορονάκη.
1: Την παραφέστα τώρα ακούμε, την παραφέστα.
0: Έχω τον κύριο Κορονάκη φορτζαντίνο.
1: Αυτό το φορτζαν τι είναι, είναι δηλαδή, είναι τέτοιο, πώς το λένε αυτό, είναι στη χωριά της.
0: Ρεντίνο, εσύ θα μας μάθεις την 8-6 κερδίσαμε προχθές.
1: Ο Δόσφαιρος Σκαλάς, Σκάλας λέω.
0: Σιγά μεν είναι και Σκαλωσίας Δίας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη Λάρισα, σε όλη τη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα και μέσα από το διαδίκτυο βέβαια σε όλη την Ελλάδα και στον Εύρο, από τον Εύρο στην Κρήτη, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, στην αγαπημένη μας μαρτυρική Κύπρο όπως πάντα και φυσικά βέβαια θα πάμε και στην πανέμορφη Κρήτη. Σε λίγο θα τον έχουμε στη γραμμή. Να πάμε να ξεμπερδεύουμε με τους βετεράνους. Ο παραφέστας ακόμα
0: πρέπει το Κορονάκι στο επώνυμο να βγει και από την κοροναϊκή ποικιλία του λαού.
1: Δεν ήταν και κανένας μπαλαδόρος καλός κι αυτός. Εντάξει, θα τον παραφέστα ήταν. Τσιχουράκια ήταν. Γεια σου, ρε Σύφη. Σύφη, ψυχάρα.
2: Καλημέρα, αδερφέ μου.
1: Τι ματσάρες ήταν αυτές, ρε φίλε, παλιά.
2: Από φίλε. Θα σου πω ένα αγώνα, αδερφέ μου, προπονητής από Πολυχρονίου.
1: Ναι.
2: Παίζουμε Τετάρτη στη Λάρισα, βροχερός καιρός. Προηγείται 1-0 η Λάρισα.
1: Ναι.
2: Είναι γύρω στο 80 και έχω ένα φάλσο κέντρο του γηπέδου.
1: Μας το βάλες.
2: Και παίρνω φορά, αδερφέ μου, και σοβαρίζω.
1: Ναι.
2: Έπαιζε ο Γιώργος ο Πλήτης, ο αδερφός.
1: Ω, που
2: γιώργας.
0: Έβαλες γκολ το σκυλό, απαράδεκτο.
1: Παίρνω τον παραφέστα να βγάλουμε.
0: Έβαλες γκολ το σκυλό.
2: Του τάπα στο τελικό που το βρήκα στη Λάρισα, πήρες. Τι εγώ θυμάσαι, ρε Γιωργάρα, του λέω το κόμμα του Σούβαλα.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, Σύφη, πρόεδρε των βετεράνων του Όφη, ήταν ματσάρες αυτές πραγματικά. Και μέσα στο Γετικουλέ και μέσα στο Γετικουλέ και μέσα στο Αλκαζάρ.
2: Γετικουλέ χάναμε, φίλε, 3-0 με δράση, όταν το γυρίσαμε 3-4 με Αντώνη Γεωργιάδη.
1: Δεν μας λες το 1-4 όμως, δεν έπαιζε τότε.
0: Και εδώ μέσα
1: 1-4 δεν μας το λες όμως.
0: Είχα προηγηθεί 0-1, φάγα 3 μετά.
1: Το 1-4.
0: Αλεξούλης με Τσιμπόνα Τσίκοφ.
1: Το 1-4 δεν μας το λες.
0: Ναι. Ποιος? Φορτζαντίνο, είμαστε εδώ τώρα.
1: Σε παίρνει τώρα, σε παίρνω σε λίγο, περίμενε.
0: Ναι, ναι, ναι, σε λίγο, σε λίγο.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον παραφέστα στην γραμμή.
0: Για να δούμε, παρακαλώ.
1: Πρόεδρε!
3: Γεια σου, Σύφη.
0: Ω, παραφέστας, παραφέστας.
3: Θρύλος.
0: Κάτσε, έβαλε γκόλο. Συγγνώμη, έβαλε γκόλο Κορονάκης τον Γιώργο τον Πλήτσι, τον Αλέκο.
1: Τον Αλέκος.
3: Ναι, εκείνη τη χρονιά μέσα στο χώμα και μέσα στη βροχή.
1: Στο χώμα,
0: στο καλό, εντάξει.
1: Στο χώμα. Στο χώμα ήταν αυτό, ρε.
3: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
1: Ναι, Σύφη, σου λέει, αν είσαι καλά, ο παραφέστας σου τα
2: κάνει. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ μου, καλημέρα, όλα καλά, είμαι δίπλα στη θάλασσα.
3: Τώρα κολύμπησα, ξέρω. Αν να σου πω κάτι, όσο ζούσε ο Ηλίας στην καθημερινή βάση, σαν να φέραμε.
2: Ας, αδερφέ μου.
3: Ναι, ναι, άφη.
2: Δεν ξεχνάτε ο αδερφός αυτό.
3: Όχι. Όλο συνέχεια τον αναφέρουμε. Και μου έλεγε ότι τρέχεις και είσαι στην παραλία.
1: Τον Ηλία το Σελιώνη λένε τα παλικάρια.
3: Ναι.
2: Να κατέβουν μαζί με τον Αλεξίου τον Τζίμι, ακούσαν να τους φιλοξενήσω και πάθει τη σημεία ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
3: Μη συζητάς. Εκείνο που υπολείπεται είναι να κάνουμε το φιλικό ή εδώ ή στην Κρήτη. Προς τιμή του.
2: Θα γίνει βέβαια. Εμείς είδαμε για πάνω και με τον αδερφό Καραζανάκη να τα αδερφοποιήσει, αλλά πρέπει να παίξουμε και με τη Λάρισα.
3: Ναι, μαζί.
2: Γιατί αυτή η φουρνιά δεν ξεχνιούνται, φίλε, τα παιδιά.
1: Κοίταξε, αυτό πρέπει να γίνει στη μνήμη του, έτσι δεν είναι?
3: Ηλία, το έχουμε.
1: Στη μνήμη του Ηλία του Σελιώνη, ρε παιδιά, ναι.
2: Αυτό μόλις καλοκαιρέψει, θα έχουμε πάνω.
3: Σας περιμένουμε, ναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι μάλλον ακούστε έτσι, τι καλές σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα στους βετεράνους, στους παλιούς βετεράνους έτσι, των ομάδων που τότε δεν παίζαν ούτε για διετίες ούτε για τριετίες. Είχαν δεκαετίες και.
3: Δίνω.
1: Ναι.
3: Χθες φιλοξενούσε ένα φίλο από Ρόδο.
1: Ναι.
3: Και με έβγαλε στο τηλέφωνο το Μιχάλη το Δράκο. Ένα δεκταρά
1: από τη Ρόδο. Ναι, το Ρόδο, τον ψηλό. Επομοιάζει με τον Νικηφοράκη, πολύ το ίδιο στυλ.
3: Και τρόμος.
1: Ναι.
2: Στον αγώνα έβαλε 5 γκολ.
1: Παιχταράς, ρε παιδιά, παιχταράς.
3: Πολύ καλοί παίχτες.
1: Ναι.
3: Γιατί μικροφωνίζει, ρε εσύ.
1: Κάτσε να το φτιάξω, Πατριάρχη, εδώ ο φίλος σου. Να το φτιάξω, Κρόιφ. Σε λέει Κρόιφ, φτιάξω το.
0: Έχει ομορφύνει πολύ ο Ντίνος τώρα, αγαπητέ μου, Τάκη, και γι' αυτό μικροφωνίζουν όλα.
1: Άντε πάλι, άντε σου πάλι. Για λέγει τα καρέ.
3: Τι να πω.
1: Τώρα καλύτερα μας ακούγεσαι.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει. Έλα, πες μας.
3: Ακούω,
1: λέω, εγώ είπα, λέω ότι κοιτάξτε, λέω, το, ακούστε μάλλον τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη που ακουγόμαστε μέσα από το διαδίκτυο και τα λοιπά, έτσι και ζωντανά και πώς το λένε, και σε καθημερινή βάση, πόσο καλές σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, έτσι, οι βετεράνοι. Έχετε άριστες σχέσεις, έτσι είναι, κύριε Χορονάκη, σύμφυγε.
2: Μαζικά η Λάρσα έχει συμπεί στην καρδιά μας. Έσπασε το κατεστημένο που πήρε το πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα τώρα? Και πολύ στεναχωρημένος είμαι με τον αδερφό τον Νίκο τον Κούλη που είπε τη δήλωση αυτή.
1: Ναι.
2: Πολύ στεναχωρημένος, και ήταν μια προσωπική, πιστεύω, αυτή, και το έχει μετανιώσει αυτός αυτό το πράγμα που είπε. Είναι δυνατόν τώρα, έχει πει σε όλες τις καρδιές των Ελλήνων αυτή η ομάδα τώρα.
1: Δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις τότε, υπήρχε μόνο η ΕΡΤ, έτσι.
2: Τίποτα δεν
1: υπήρχε. Εγώ τον είπα, τα ξέχασα, λέω, όταν πήγαινε η Λάρισα να παίξει στην Αθήνα, λέω, πήγαινε ο κόσμος γιατί δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, να τη δει ζωντανά.
2: Τίποτα, γεμώσαν τα γήπεδα.
1: Ναι, και γέμισε τα γήπεδα, δηλαδή πήγαινε να παίξει στο...
2: Αυτά τα ονόματα ξεχνιούνται.
1: Και πιο παλιά ακόμα, και πιο παλιά ακόμα από τον Γιώργο το συγχωρημένο. Με Αργυρούλη, με τους άλλους.
2: Η Ηρακλής και Λάρς ήταν οι καλύτερες επαρχιακές ομάδες.
3: Ναι, κάτσε.
2: Όχι, εντάξει,
3: δηλαδή, κοίταξε, ήμασταν επαρχιακές ομάδες που παίζαμε ποδόσφαιρο και γέμιζε το γήπεδο.
1: Μπράβο.
3: Και δεν υπήρχε, και δεν υπήρχε αντιπαλότητα. Τώρα, όσον αφορά... Σύφη μου, συμφωνώ μαζί σου, όσον αφορά τη δήλωση, για μένα ήταν αφελέστατη, και ο δημοσιογράφος που το έγραψε έπρεπε να προστατέψει, έπρεπε να προστατέψει, γιατί δεν μπορείς να
2: αμφισβητήσεις, μπορεί να
3: σου πω κάτι, είναι πάνω στη συζήτηση, ο καθένας μπορεί να λέει, να παρεκτραπεί, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσεις κάτι το οποίο τώρα εδώ γράφτηκε με χρυσά γράμματα εδώ και 40 χρόνια.
2: Παναγία μου,
3: Παναγία. Και ο Νίκος τώρα είναι από τα έξυπνα παιδιά. Δεν ξέρω πως αφελέστατα την πάτησε.
2: Εγώ, ναι, δεν ξέρω πως την πάτησα, παιδιά.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, τον συγχωρούμε, δεν είναι, γιατί η ιστορία των ομάδων,
2: σύμφη
3: μου, η ιστορία των ομάδων είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα. Δεν σβήνουν. Δηλαδή, τώρα αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Λάρισα εκείνα τα χρόνια και πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το κύπελο, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσεις. Δηλαδή είναι αφέλεια. Κοίταξε, και νομίζω ότι πρέπει να το τελειώνουμε. Να βάλουμε τελεία και παύλα για μένα.
2: Δεν χρειάζεται
3: να δημιουργήσουμε έκτρα και μίση. Για μένα ήταν μια αφελέστατη τοποθέτηση. Και το κλείνω. Και το κλείνω.
2: Να του πω, ρε παιδί, να πει ένα συγγνώμη. Συγγνώμη σε μια τσάντα, τι να κάνουμε.
3: Το μεγαλείο του κάθε ανθρώπου είναι να ξέρει να συγχωρεί και να ζητάει συγγνώμη.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις ομάδες τώρα. Τι να πούμε τώρα. Να το επαναλάβω πάλι. Δηλαδή η ιστορία έχει μείνει, έχει γραφτεί.
2: αυτό το πράγμα που έγινε τώρα με το ΓΜΟΧ, τώρα αυτή η πορεία τώρα.
3: Και με όλο το σύνολο των ομάδων. Να αναλύσουμε και να δούμε διοικητικά ή να μπούμε σε πολιτικά και πώς ήταν, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι αυκαλύτερη.
2: Είναι στην καρδιά μας μέσα όλα τα παιδιά και εμείς, και εύχομαι και εγώ ειλικρινά, και που εγώ στα χωρίμα που είναι η Λάρισα, την Πεταθνική.
3: Και εμείς χαιρόμαστε οι παρτιακές ομάδες να προχωράνε μπροστά. Και με την και με την καλή ομάδα τώρα που παρουσιάζει ο Όφη, ο κόσμος ξέρει και αναγνωρίζει. Και ιδιαίτερα οι Λαρισαίοι, δηλαδή σαν επαρχιώτες, ξέρουμε, ρε παιδί μου, όπως αναγνωρίζανε εμάς, αναγνωρίζουμε και εμείς. Πάντα ξέρουμε το καλό. Γιατί είμαστε μαθημένοι από καλό.
2: Πέρσι τώρα βγήκε η ομάδα για το γέμιζε το Αλκαζάρ, γέμιζε συνέχεια τώρα. Πού να ξαναδείς τέτοιο κόσμο τώρα να μαζεύει.
3: Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Το κλείνουμε κατά τα άλλα. Από υγεία καλά.
2: Αδερφέ μου, είμαι μια χαρά. Είμαι ευτυχισμένος που βρήκα τον αικόπεδο σε θάλασσα δίπλα και ξυπνάω.
3: Ωραία, εσείς έχετε θάλασσα. Εμείς έχουμε βουνά. Και κάπου.
2: Αδερφέ μου, τα τηλέφωνα τα έχεις, μόλις κατέβεσαι, θα μπορούμε να πιούμε τσιμπουράκι.
0: Κανονίστε το μάτς. Κανονίστε το μάτς αυτό για τον Ηλία το Σελιώνη.
3: Αυτό είναι προγραμματισμένο να γίνει.
2: Ναι, θα γίνει οπωσδήποτε.
0: Κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
3: Κύριε Εξαρχάκη,
0: ναι.
3: Έχουμε άλλα θέματα τώρα τα οποία καίνε. Αυτό ήταν μια κακή παρένθεση από τον συνάδελφο.
2: Δεν κλείνουμε, την ξεχνάμε.
3: Έτσι, την ξεχνάμε και κοιτάζουμε μπροστά να δημιουργήσουμε καινούργιες προϋποθέσεις.
2: Παραφέστα, παραφέστα, σ' αγαπώ πολύ, σε περιμένω.
3: Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Ωραία, αποδεσμεύουμε τον Σύφη.
1: Αποδεσμεύουμε
0: τον Σύφη, κρατάμε τον Τάκαρο.
1: Και κρατάμε τη μεγάλη μορφή της Λάρισσας, το μεγάλο...
0: Παίζει αύριο με τον Τζιλάκα.
3: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η ομάδα περιλαμβάνει τους πάντες μέσα.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό σου λέω ρε Τάκαρε.
3: Έχουμε τώρα να στηρίξουμε την ομάδα.
0: Δηλαδή βγήκε και μια παπαριά τώρα αυτός, μια αφέλεια, αφελής.
3: Σου είπα, ουδέν σχόλιο.
0: Φταίει και ο δημοσιογράφος, εντάξει.
3: Σταματάμε εκεί.
1: Κοίταξε αγαπητέ μου Τάκη, τα είπατε πάρα πολύ ωραία με τον κύριο Κορονάκη τώρα και δεν χρειάζεται και τα είπες και πολύ ωραία.
3: Όχι, όχι, έχουμε να στηρίξουμε την ομάδα στην καινούργια προσπάθεια που κάνει. Και να καθιερωθεί ρε παιδί μου στην Αλφα Εθνική και να βλέπουμε έτσι. Και τα δικά μας παιδιά που σιγά σιγά βλέπω ότι προωθούνται και μπαίνουν στην πρώτη ομάδα. Ναι. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί.
0: Έτσι.
3: Έτσι, στήριξε στην ομάδα.
0: Βλέπουμε αγαπητέ μου Τάκη Παραφέστα και εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Δηλαδή η ΑΕΛ όπως είναι τώρα να υπάρχει υγεία στα αποδυτήρια. Υγεία στα αποδυτήρια γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η ομάδα που είχε 10 μέρες για να χτιστεί έχει γίνει πιο ομάδα από όλες τις άλλες που έχουμε δει μέχρι τώρα.
3: Είναι νωρίς. Τα παιδιά
0: μέχρι τώρα δουλεύουν. Τουλάχιστον.
3: Νίκο, τα παιδιά ξέρεις είναι προσγειωμένοι, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, απλοί, σεμνοί, γιατί τους ήξερα και εγώ και
0: έτσι.
3: Όλοι από παλιά σέβονται τον καθέναν και εντάξει, λίγα λόγια και βήμα-βήμα.
0: Έτσι.
3: Δεν είναι τώρα να τυπανοκρουσίες.
0: Όχι.
3: Δεν μπορείς να πεις μεγάλα
0: παιχνίδι
3: λόγια.
0: Με παιχνίδι, φίλε.
3: Έτσι, παιχνίδι. Και να στηρίξουμε την προσπάθεια.
0: Και
3: η μπάλα κυλάει, φίλε. Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν χθες είδες τον αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με τον Μαρκό.
1: Τι έγινε, κύριε φίλε.
0: Και μια ανακοίνωση που έβγαλε μετά η ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης ότι ζούμε την παράγκα την παλιά. Ακύρωσε ένα γκολ του Νέστου να πάτσει πλάκα, φίλε.
3: Το θέμα είναι εντάξει.
0: Και, το ακύρωσε ο επόπτης.
1: Ναι. Γιατί δεν υπάρχει ούτε βάρ τίποτα. Μπράβο. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει ούτε βάρ τίποτα. Πάρε και τον κύριο Στυλιανό να πει μια καλημέρα στον Τάκη. Είναι έτοιμος άμα μπορέσουμε να πει και μια καλημέρα ο Ζήσος Στυλιανός.
3: Βρεθήκαμε με τον
0: Ζησάρα. Με τον Ζησάρα.
3: Στο γήπεδο στον Απόλλωνα με τον Σμόλι. Ναι. Προχθές τα είπαμε.
0: Είδαμε κανένα καλό ταλέντο.
1: Η Φαλάνη ρε φίλε. Αποδεικνύει περίτερα το πόσο αγαπάνε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Γι' αυτό άλλωστε έχει δώσει και τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στην ΑΕΛ.
3: Και δύο ομάδες, έχει ωραίες εγκαταστάσεις.
1: Ρε φίλε, αξίζουν συγχαρητήρια πολλά στους Φαλανιώτες, ρε φίλε. Πάρα πολλά. Έτσι και στους Μολυκιώτες.
3: Προσπαθούν τα παιδιά και από τις δύο ομάδες.
0: Ναι.
3: Εντάξει, κοίταξε, είναι και εποχές δύσκολες.
0: Ναι.
3: Είναι εποχές δύσκολες όσον αφορά το οικονομικό και κάνουν μεγάλη προσπάθεια και αυτό είναι προς τιμή τους.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
3: Το θέμα είναι ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η ΑΕΛ τώρα προσέχοντας τα παιδιά της περιοχής. Υπάρχουν παιδιά, αλλά θέλουν στήριξη και βοήθεια.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Έχουν αλλάξει εποχές και νομίζω ότι όφελος θα έχει η ομάδα και η κοινωνία.
0: Ναι.
3: Αυτά χάρηκα που τα είπαμε. Είστε πάντα έτσι. Δίνετε μια άλλη νότα δηλαδή στις πρωινές εκπομπές χωρίς να υπολείπονται οι συνάδελφοί σας. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Την καλημέρα στον κύριο Στυλιανό αν μιλήσετε.
0: Ναι. Δεν απαντάει ο Τσισάρας. Μεγάλε Τάκη ήσουν και θα είσαι ο αγαπημένος μας.
3: Νικολάκη, βγες προς την πιάτσα, να σε βλέπουμε γιατί τώρα χάθηκες.
0: Εσύ χάθηκες, δεν πετυχαίνω τα στέκια σας.
1: Μου αλλάξαν στέκια.
3: Πέρσι που είμαστε. Έχω τον πλήτη σημαία, μη φοβάσαι.
1: Έχει τον πλήτη λέει.
0: Λέω το σκύλο το φίλο που τον αλεύω.
1: Το σκύλο.
0: Το σκύλο.
1: Τον έβαλε γκολ ο Κορονάκης. Στο ξέρω, δεν το θυμάμαι.
0: Καλά, ρε φίλε, εγώ. Του είχε βάλει γκολ ο Κορονάκης.
1: Ναι, ναι, μου πουλίδα.

0: Εντάξει.
1: Έγινε.
2: Γεια σου, Τάκη μου, καλημέρα.
3: Μας φέρνει κύριο Γαλβά.
2: Άρε, Τάκη Άρχοντα. Άρε, Τάκη Άρχοντα.
1: Πέρα, λέει ο Τάκαρο. Ναι. Από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, αυτοδίδακτος. Όχι αυτοδίδακτος. Που για μπροστινό τον πήραμε και έγινε αμυντικός.
2: Ναι, εντάξει. Και το Μιτσιμπόνα για μπροστινό τον πήραμε. Γραμμές στον αέρα.
1: Καλημέρα, πάμε.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Τι γίνεται,
2: όλα γεια σου, ρε Γιώργο, γίγαντα. Τερματοφυλακάρα.
1: Θέλω τον Ιακή, δεν σηκώ, μας δώσε ένα τηλέφωνο. Έλα, Γιώργο μου.
0: Τερματοφυλακάρα και άλλο τι κοίσε το απέρασαν τόσα χρόνια.
1: Γιατί ρε, μια χαρά είσαι.
0: Γεια
2: σας, μια χαρά είσαι, Γιώργο.
1: Κάτσε να κάνει ένα κόπο ακόμα, του κουράζω. Χαιρετίσματα από τον κύριο Κουκουλέτσο, λες. Έχεις, εδώ.
2: Έλα.
1: Χαιρετίσματα από τον κύριο Κουκουλέτσο.
2: Την καλημέρα μας. Τα σέβη μας.
1: Καλημέρα στον κύριο Χαϊδά, λέει.
2: Α, είναι. Α, πολύ. Αγαπητέ μου, κύριε Κουκουλέτσο.
1: Έβαλε πλώρη για να βγει. Α2 παίζει, ρε Κουκουλέτσο. Εγώ νόμιζα. Εγώ νόμιζα παίζει τέτοιο ρε.
2: Σε δύο χρόνια θα είναι στην Α1.
1: Εγώ νόμιζα παίζει τέτοιο ρε, Κουκουλέτσο. Παίζει στην Α1 εσκάθε.
2: Σε δύο χρόνια θα είναι στην
1: Α1. Αλλά πήρε μια μεταγραφάρα.
2: Ναι.
1: Πήρε
2: τον Τσίου.
1: Τον Γελιδόνη ρε.
2: Ποιον?
1: Το ξέρει που το ζήσει ρε.
2: Άντε ρε.
1: Είναι συγκινής με το. Σαρμανιώτσα.
2: Τι λέρε.
1: Μεγάλη μορφή, φίλε.
2: Μπράβο.
1: Μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ. Τότε στον Πιερικό. Είχε βάλει την ομάδα στην Α εθνική κατηγορία. Με αμισό μα έστειλε ο Ιακήμ. Άντε να βγάλουμε και έναν από το φούτσαλ εδώ γιατί πάμε καλά. Λοιπόν, το φούτσαλ τώρα εμείς είμαστε και λίγο χωριατάκια εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, παιδιά, όποτε θέλετε, ελάτε για καφέ. Κερνάω καφέ.
2: Έγινε, Γιώργα, έγινε. Θα κανονίσω το φορτζατίνο του καλοντημένου εδώ πέρα και αυτό.
1: Μια πολύ ωραία φωτογραφία τώρα εδώ.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Μπούρας, μια φωτογραφία ωραία μαζί με, με την ψυχή του Χυμάρου Μαρμάριανη.
2: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, Αντώνη Μπούρα.
1: Ξέρεις και έχεις φανατική ακροάτρια.
2: Έλα.
1: Ποια. Φανατικές ακροάτριες, τις κόρες του και, και την κυρία του. Είναι φανατικές ακροάτριες σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρωί. Δεν στο έχει τίποτε εδώ ο Μπούρας εδώ. Μην το πάνε αυτές. Γιατί ο Μπούρας είναι η μούτους δίπλα. Όταν πρέπει να μιλήσουμε.
2: Κλείνε μούτε, μας τραβά τα βίντεο.
1: Μπορώ να βάλω και γκολ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Παίρνω και. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός. Κάτσε γιατί μας έστειλε ο κύριος ο Λάμπρος ο Ιακήμ εδώ, ο πρόεδρος της Μητρικής ΑΕΛ, του Κωνσταντίνος Τσάτας. Ποιος είναι ο γιος του Τσάτα ρε? Ο γιος του Τσάτα είναι ρε?
2: Άμα είναι ο Τσάτας φωτογραφία, ο γιος θα είναι.

0: Λέτζο, γιατί.
1: Έλα ρε, Τίνο, ναι, έλα ρε, Τίνο, ναι, πες μας.
0: Ωραία, περίμενε.
1: 6-9-6-9-72-72-471-471-525. Ποιος είναι αυτός?
0: Ο γιος του Τσάτα.
1: Α, του Τσατάκη.
0: Ο Κουστάκης, του Τσατάκη.
1: Του Τσατάκη.
0: Τσατάκη, Τσατάκη.

0: Βγάλουμε τον Κώστα, δεν βγάζουμε κανέναν άλλο. Γιατί είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Μητρικής ΑΕΛ του Φούτσαλ. Τον έχουμε, ο γιος του κακού λύκου. Τον είδες τον πατέρα φωτογραφία σήμερα, τι πήρε και πόζαρε. Εδώ δίπλα του Περιφερειάρχη, τον είδες.
1: Ποζάρι πολύ.
0: Τι είναι αυτό εδώ.
2: Σαν υπουργό σήμερα είναι ο Βασίλης.
0: Ούτε η μάνα που είναι κούκλα. Δεν κάνει έτσι αυτό, και είναι και πολύ φτηνά.
2: Ο παπά Χρήστο είναι σαν υπουργό σήμερα.
0: Ναι.
2: Ποιο κουρέτα, ποιο το Ρούμπιο.
0: Ποιο κουρέτα, κοίτα το πώ είναι. Ποιο η Ιωακήμ, γιατί.
1: Καλημερίζω, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή. Είναι τιμή μου.
2: Πάρε,
0: θα πού στην κάτω πατέρα τώρα. Δεν μου λε, εδώ ρε. Για πες μου λίγο, πες μας λίγο για το Φούτσα να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί όλο ένα έρχεται και περισσότερος κόσμος, έτσι Κώστα.
1: Έτσι είναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο.
2: Και προχθές τον αγώνα που κέρδισε 8-6 είχε πολύ κόσμο.
0: Μην πεις ότι πήγες και εσύ, θα πας.
2: Είμαι
0: σίγουρος θα πας.
2: Τώρα που είναι ο Τσάτας εκεί θα πάω.
1: Εμείς πάντα σας προσκαλούμε, σας περιμένουμε.
0: Όχι τον ιό, δεν λέει εσένα, τον πατέρα λέει.
2: Τον ιό λέω.

0: Ναι, ναι.
1: Για τον πατέρα δεν πας.
0: Τον ιό.
1: Κοίτα φάτσε εδώ, κοίτα φάτσε. Ρε εσύ, κοίτα τι πόζο έχει ο Τσάτας, κοιτάξτε εδώ. Δεν παίζετε. Του να είμαι συμμαχτός.
2: Είναι απίστευτη όντως.
1: Ε?
2: Είναι απίστευτη πόζα, λέω όντως.
0: Κάνει πρόβα στο σπίτι τις πόζες.
1: Ναι, αφού είναι εντάξει.
2: Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω όμως να μου τιμάσει και εμένα, γιατί εγώ δεν το.
1: Είναι στην τρίχα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Δεν μου λες Κωστά, για πες μας λίγο τώρα, σαν μέλος της Διοικητικής Επιτροπής που είσαι. Εσύ, η ομάδα ανήκει στην ΑΕΛ, στη Μητρική ΑΕΛ, έτσι.
2: Εννοείται, είναι στην Αεροτεχνική ΑΕΛ.
1: Στον οργανισμό, ναι.
2: Εννοείται, ναι, φυσικά. Και είμαστε μια οικογένεια με την Αεροτεχνική ΑΕΛ. Εμείς ως Διοικητική Επιτροπή βοηθάμε ουσιαστικά να διεκπαιρώνουμε τα διοικητικά καθήκοντα που έχουμε,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή των αγωνιστικών. Είμαστε μια επιπλέον βοήθεια στην αεροτεχνική.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και τώρα αυτό το πρωτάθλημα τώρα είναι στη μεγάλη κατηγορία. Είμαστε εθνική κατηγορία, είναι.
2: Είμαστε εθνική κατηγορία. Υπάρχει Champions League. Υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Και η ΑΕΛ, επειδή είναι ΑΕΛ, πάντα πρέπει να πρωταγωνιστεί και
1: μπράβο,
2: πάντα πρέπει να είναι ανταγωνιστική.
1: Μπράβο Κωστάκη, αρρωστάκη, έτσι θέλω.
2: Το άλογο στο στήθος.
1: Να σου πω,
0: μέχρι τώρα δύο παιχνίδια, πόσα παιχνίδια δώσατε?
2: Μέχρι τώρα έχουμε δώσει τρία παιχνίδια, έχουμε 7 βαθμούς, είμαστε μόνοι πρώτοι.
0: Α, μπράβο ρε, δύο νίκες και μία ισοπαλία, ε.
2: Δύο νίκες και μία ισοπαλία και τώρα ξεκινάει δύσκολο πρόγραμμα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατευθούμε σε
1: διοίκηση. Πόσα άτομα εσύ ξέρεις πόσα, δεν μου λες 8 επί 8 είναι, πώς είναι αυτό?
2: Είναι ένας τερματοφύλακας και τέσσερις μέσα.
1: Α, 5-5, ε.
2: Ναι, ναι, 5-5 ουσιαστικά. Και είναι 20 λεπτο καθαρός χρόνος. Ναι. Δηλαδή όταν η μπάλα βγαίνει έξω σταματάει, δεν τρέχει ο χρόνος.
1: Ναι.
2: Οι αλλαγές είναι απεριόριστες. Αλλά είναι ένα δύσκολο άθλημα με την έννοια ότι έχει πολύ υψηλές σωματικές απαιτήσεις.
1: Και ποια έδρα χρησιμοποιούμε εμείς, Κωστά?
2: Χρησιμοποιούμε τη Νεάπολη και το κλειστό του Αγίου Θωμά.
1: Νεάπολη, Αγίου Θωμά. Ναι.
2: Οι πρώτες δύο αγωνιστικές έγιναν στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Τώρα θα παίξουμε στη Νεάπολη σιγά σιγά. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να αγκαλιάσει κι αυτός.
1: Και εισιτήριο, συμβολικό εισιτήριο, τι, πώς είναι τώρα εδώ?
2: Είναι 5 ευρώ το εισιτήριο, είναι συμβολική τιμή για να βγαίνουν τα έξοδα της ημέρας.
1: Και των διαιτητών, αν μπορούν να βγουν.
2: Εντάξει, είναι υψηλά τα έξοδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Βέβαια, έχουμε το ευτύχημα να έχουμε τον μοναδικό ομοσπονδιακό πρόεδρο να είναι Λαρισαίος, δηλαδή από την Ένωση Σάλας. Ο πρόεδρος είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου, ο πρώην διαιτητής και ποδοσφαιράνθρωπος, γενικά άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
2: Οπότε είμαστε τυχεροί, βοηθάει τις επαρχιακές ομάδες. Υπάρχει μία βοήθεια σε εμάς. Πλην όμως χωρίς τον κόσμο δεν είμαστε τίποτα. Έτσι, η βοήθεια του κόσμου είναι αυτή που θα μας στάσει εκεί που θα μας στάσει.
0: Πάντως το προχθεσινό παιχνίδι είχε κόσμο, έτσι.
2: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς είμαστε ευγνώμονες για τον κόσμο. Έτσι, το έχει αγκαλιάσει το άθλημα. Είναι όλοι δίπλα μας, εμείς χαιρόμαστε.
1: Έρχονται και οι φανατικοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Κερκιδάρα είχε. Κερκιδάρα.
1: Μπράβο ρε τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι εκπληκτικό, είναι ένα συνέστημα που εσείς το καταλαβαίνετε που είστε ΑΕΛ. Είμαι σίγουρος. Είναι απίστευτο να παίζει για το άλογο στο στήθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ συγκινούμαι κάθε φορά.
1: Εννοείται ρε φίλε, εντάξει. Μπράβο. Εννοείται. Εντάξει, είπαμε το γεγονός είναι ότι γίνεται μια νέα προσπάθεια και θα πρέπει να την βοηθήσουμε και να συμπερασταθούμε όλοι σε αυτό το δύσκολο έργο που γίνεται και από τη Διοικητική Επιτροπή αλλά και από την Μητρική ΑΕΛ αλλά και από την ΠΑΕ, γιατί δεν πάβει να είναι η αγάπη, ο έρωτας και η λατρεία, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Όλων των Λαρισαίων και όχι μόνο. Λοιπόν,
2: είναι ένα άθλημα, αν μου επιτρέπετε μόνο να συμπληρώσω, είναι απλά ένα άθλημα που έχει πάρα πολλά έξοδα λειτουργικά. Γιατί είναι σε κλειστά γήπεδα, γιατί είναι με ταξίδια στην Αθήνα. Τα παιδιά είναι ερασιτέχνες, αθλητές και επαγγελματίες, έχουν ο καθένας τις δουλειές τους. Κάνουμε υπερπροσπάθεια, πραγματικά, και το κάνουμε μόνο για την αγάπη που έχουμε για αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
2: Εμείς από τον κόσμο το κάνουμε επειδή το αγαπάμε. Εμείς από τον κόσμο ζητάμε μόνο να είναι δίπλα μας και να μας στηρίζει.
1: Μπράβο ρε παιδιά,
2: με όποιο τρόπο και αν μπορεί.
1: Μπράβο.
2: Και εμείς θα προσπαθούμε κάθε φορά να το ανταποδίδουμε αυτό. Μέσα στο γήπεδο.
1: Μπράβο. Κώστα και πάλι τα θερμά μας έτσι. Συγχαρητήρια και στους παίχτες και στην προσπάθεια που κάνετε. Πιστεύω ότι ο κόσμος, όπως είπε και ο Νίκος Σουγαϊδάς με την εμπειρία
0: συνέχεια
1: του, θα έρχεται όλο ένα και περισσότερο. Αλλάζετε και έδρα, πάτε στην Νεάπολη και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε.
1: Γιατί αν μη τι άλλο, ποδόσφαιρο είναι, ποδόσφαιρο σάλας, έτσι να το πούμε, έτσι.
2: Έτσι, ποδόσφαιρο σάλας.
1: Ωραία. Να σε καλά, Κώστα. Φιλάκια στη μαμά, όχι στον Κακολίκο.
0: Άρα, φίλε, να σε καλά.
1: Φιλιά στη μαμά, όχι στον Κακολίκο.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά, φιλάκια.
0: Λοιπόν, έχουμε Φορτσαντίνο χαιρετίσματα από έναν παιχταρά, φίλε.
1: Ποιο είναι?
0: Τον Αντρέα τον Ευαγγέλου που έπαιζε. Ο Αντρέας ο Εύα.
1: Πού είναι του
0: φίλου? Λοιπόν, ο Αντρέας ο Εύα, φίλε. Πεχτάρα, μεγάλη, μυαλό δεν είχε.
1: Μυαλό δεν έχει στο κεφάλι. Ο γιος του είναι καλός όμως.
0: Ο γιος του είναι πολύ καλός, φίλε.
1: Ναι, ναι. Έλεγε ο Μπάρκουλης, ο συγχωρημένος, ο πατέρας του.
0: Παίζει στον Τοξότη τώρα, είναι πολύ καλός ο γιος του. Ο μεγάλος, αν δεν κάνω λάθος. Γραμμές στον αέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δινάρα.
1: Μεγάλε Στέλιο!
3: Καλημέρα.
1: Στέλιο!
3: Όλα τα λεφτά είσαστε το πρωί, ρε.
1: Στέλιο, άρχοντα. Μεγάλε.
3: Ναι ρε, όλα τα λεφτά ρε, σας ακούει πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
3: Είναι μοναδική εκπομπή, τέλος πάντων, να μην υποτιμήσω και τις άλλες.
1: Μεγάλε Στέλιο, ναι, άρχοντα, ναι, κρυφό,
3: ναι,
1: σχολιό.
3: Ναι. Λοιπόν, είπατε για 5x5, full salad και τι, ναι, πώς λέγεται έτσι, αυτό.
0: Πώς λέγεται την φούτσα.
3: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Όχι φούστα ρε, φούτσα ρε.
1: Φούτσα ρε.
3: Είναι
1: βλάκι ονομασία ρε.
0: Στέλιο!
3: Να πω και εγώ τα δικά μου.
1: Ναι.
3: Γιατί τα έζησα.
1: Εννοείται ρε φίλε, καλέ μου φίλε.
3: Ναι, 58-59, 1958-59,
1: ναι.
3: Ηρακλής Λαρισαϊκός, Άρης και Τοξότης παίζανε το Σιξάιν 6-1-2-6 το 1958 και το 1959.
1: Δεν είχα να συμπληρώσουν, αυτό εννοείς?
3: Όχι, ήταν ειδικό, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Πες τα Στέλιο, πες τα.
3: Λοιπόν, 6-1-2-6. Εξού και η λέξη μπακότερμα.
0: Μπακότερμα, ναι.
3: Μπακότερμα, ναι.
0: Όταν, ο τερματοφύλακας. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες παίζαμε μπακότερμα, Στέλιο.
3: Μπράβο ρε μεγάλε. Ναι, εξού και η λέξη μπακότερμα. Ο τερματοφύλακας έπαιζε και σέντερ μπακ, ας πούμε.
0: Και σέντερ
3: φόρ. Δεν είχε το δικαίωμα να την πιάσει την μπάλα,
1: ναι.
3: Και 6-1-2-6 και το έφαθλο ήταν 500 δραχμές. Τη μία χρονιά την πήρε ο Δικόπουλος. Δυο χρονιές έγινε δηλαδή,
1: ναι.
3: Ο Δικόπουλος, ο Τάκης, το Άρη Λάρισσας,
1: ναι.
3: Την άλλη χρονιά την πήρε ο Λιώκος Τοξότη, 500 δραχμές, το έπαρδο, 500 δραχμές, ο καλύτερος παίκτης του Σιξάιν, 6-1-2-6.
0: Πού είναι μεγάλε Στέλιο?
3: Στο κανονικό γήπεδο.
0: Ναι, Στέλιο.
3: Ναι, πήρα αφορμή για να πω, κανονικό γήπεδο, αυτό το Αλκαζάρ. Ναι, με χώμα, αν ήταν και βροχή και λοιπά και τώρα και τ' άλλο. Και θυμήθηκα τώρα το μπακότερμα από το φούσαλ που λέγατε για 5x5 στο μεγάλο γήπεδο, το κανονικό.
0: Ναι, Στέλιο, ναι.
3: Ιστορίες σου λέω.
0: Μεγάλε Στέλιο.
3: Όσο για αυτόν τον Δράκο, ο Δράκος που αναφέρατε.
0: Ο σέντερ φόρ της Δράκο.
1: Δεκάρι ήταν, 8-10.
3: Της Ρόδου.
1: Ψηλός, χαράς.
3: Έπαιζε στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο.
3: Και ήρθε, παίξαμε ένα παιχνίδι εδώ. Δεν θα πιστεύετε ότι καταρχήν είναι πανύψηλος,
0: ναι.
3: Ο Δράκος, ναι. Ένας καρφάλουνε στην πλάτη και ο άλλος τον κρατούσε για να μην σηκωθεί από τη μέση.
0: Ωοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
3: ένας καρφάλωνε στον νόμο, αμυντικός, και ένας τον έπιανε από την έζη για να μην σηκωθεί. Για να ήταν τέλος πάντων να μην πάρει κεφαλιά.
1: Παιχτάρα, ναι, ναι.
0: Ναι, Στέλιο, ναι.
3: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Στελάρα, κατά.
3: Συνεχίστε.
1: Θα βγάλουμε τώρα ένα φίλο από τα παλιά. Έναν που δεν μιλάει κιόλας.
0: Άμα δεν μιλάει, πώς θα με το βγάλουμε,
1: δεν μιλάει. Δεν μιλάει από τα δημοσιότητα, τον έψησα. Τον είχα μια ώρα, μισή ώρα κάτω. Λοιπόν, τον Γιώργο τον Χιλιδόνη, μια παλιά φυσιογνωμία του ελληνικού μπάσκετ. Το 1954 γεννημένος. Έτσι ο Γιώργαρος, από τα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, και παιχταράς, μεγάλος παιχταράς. Τον έχουμε γιατί τον έγινε μια μεταγραφή. Μεταγραφή από την ομάδα της Νίκαιας 2012 Εξάλκου. Λοιπόν, ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο.

0: Ένα φίλο από τα παλιά, ο οποίος ήταν πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και θυμάστε όλοι, γιατί υπάρχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα από τον Σωτήρη τον Γκέλα, το φίλο μας στην εφημερίδα Ελευθερία, για την μεγάλη δόξα του μπάσκετ του Πιερικού, τον Γιώργο τον Χελιδόνη, ο οποίος πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον έψησα εγώ τώρα για να τον βγάλουμε να μας πει δύο κουβέντες, γιατί και στην συζήτηση που είχαμε έτσι πριν βγούμε στον αέρα, πάντα με πολύ αγάπη και καλοσύνη και πολύ έτσι ευαισθησία στα νέα τα παιδιά του μπάσκετ, αλλά και γενικότερα έτσι στο θεσσαλικό μπάσκετ, γιατί αναφέρθηκε, τον έχουμε στη γραμμή, αναφέρθηκε και στην Καρδίτσα, η οποία είναι η Καρδίτσα είναι στη μεγάλη κατηγορία, έτσι. Λοιπόν, κανονικά και με το νόμο και τα Τρίκαλα που γίνεται προσπάθεια.
1: Κέρδισε τον Άρη προχθές.
0: Κέρδισε και τον Άρη προχθές η Καρδίτσα. Ναι.
1: Του Σπανούλη.
0: Ναι, μάλιστα. Μεγάλη μπόμπα. Τον έχουμε το Γιώργο.
2: Ναι,
0: Γιώργος,
2: ναι.
0: Γιώργος ο οποίος πήγαινε με σκηνή στη Σαμαρίνα το δεκαετία του 80 και λέω πού πας, αυτά είναι. Θυμάσαι Γιώργο?
2: Βέβαια.
1: Πες καλημέρα τον άνθρωπο.
0: Καλημέρα Γιώργο Χελιδόνη.
2: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Του ζεις στο Χελιδόνη, είσαι σόι με του ζεις στο Χελιδόνη.
2: Έχουμε όλοι συγγένεια, είμαστε μια οικογένεια είναι όλοι οι Χελιδόνοι.
0: Χελιδόνη, ναι, κάργα. Και ο Μάκης ο Χελιδόνης που έχει το, από τα καλά παιδιά που έχει το ωραίο το εστιατόριο στο λόφο του Φρουρίου εκεί.
2: Ναι, Χελιδόνη, όλοι από Σαμαρίνα και...
0: Ναι, και ο δικηγόρος ο Χελιδόνης.
2: Είναι πολύ
0: πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Χελιδόνης και ο συγχωρεμένος ο Χριστάρας ο φίλος μου.
2: Ο Χριστάρας,
0: ναι. Μας έφυγε νωρίς να πούμε, από τα καλύτερα παιδιά.
2: Ναι, και με
0: το αρτίστη Ιταλιάνη που είχε μια μαγαζάρα έτσι, ασχολούταν με το εμπόριο αυτός χρόνια ολόκληρα. Και ο γιος, ο αδερφός ο Γιάννης. Λοιπόν, τώρα πώς είναι η κυρά εδώ, έτσι είπαμε, κυρά διατηρεί πιτσαρία στο κέντρο της Λάρισας, έτσι.
2: Ναι, την 450.
0: Το 450, ωραία.
2: Βαθμί Κελσίου, ναι.
0: Ναι, 450 και... βαθμί Κελσίου, ωραίο αυτό, μ' άρεσε, ναι.
2: Και εμένα μου άρεσε, ξέρω εγώ, η Λάρισα πάντα είχα και τις πιτυχίες.
0: Ταιριάζει και με τη θερμοκρασία εδώ στη Λάρισα.
2: Και με το βλάχικο στοιχείο που είναι έντονο εδώ πέρα στη Λάρισα. Ναι. Και το βασικότερο είναι... ότι όταν έφερα και το παιδί εδώ πέρα, το γιο έφερα στον Κεραυνό,
0: ναι,
2: γνώρισα πιο καλά το μπασκετικό έτσι γίγνεσθε στην πόλη και έπαθα πλάκα με τα παιδιά, ναι, με τα ύψη που έχει, ναι, δηλαδή και αγόρια και κορίτσια, και αυτό ήταν μια μεγάλη απορία,
0: ναι,
2: πως η Λάρισα δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή εκτός από τον Αμπελώνα,
0: ναι,
2: σε εθνικές κατηγορίες. Είναι απίστευτο αυτό. Που θα έπρεπε με δικά της παιδιά...
0: Είναι πονεμένη ιστορία σου είπα.
2: Ναι, με δικά της παιδιά έπρεπε τουλάχιστον Β' Εθνική με Α2 να είναι.
0: Ναι.
2: Με δικά της παιδιά, όχι με τα γραφές. Γιατί συνήθως έρχεται κάποιος χορηγός, όπως καλή ώρα στη Νίκαια έχουμε έναν εξαιρετικό χορηγό που πιστεύω όλες οι ομάδες θα θέλανε να έχουν ένα τέτοιο χορηγό. Είναι Εξάλκο δηλαδή. Και δίνουν λεφτά, παίρνουν μεταγραφές και όχι μόνο μετά όταν απογοητεύονται οι άνθρωποι και φεύγουν οι χορηγοί, δεν έχουν καν ομάδα στα παιδικά και στα εφηβικά, γιατί ασχολούνται με την αντρική. Άρα οι Λάρισες σήμερα θα πρέπει να καθίσουν οι πασχετικοί τουλάχιστον άνθρωποι, γιατί όπως άκουγα και την εκπομπή σας, ποδοσφαιρικούς έχετε πολλούς και φανατικούς, δεν... Ναι. Εντάξει, έχει και το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν,
0: ναι,
2: στο ποδόσφαιρο. Πάλι με την... τότε δεν υπήρχε Εξάλκο, αλλά πάλι εκεί πέρα ήταν ανακριμένη η οικογένεια.
0: Δύο καρπέτ, ναι.
2: Οικογένεια.
0: Από εκεί ξεκίνησαν πέρα, όλα, από εκεί όλα.
2: Έτσι. Εντάξει, φάγανε και απογοητεύσεις οι άνθρωποι, γιατί και οι φύλαθροι είναι παθιασμένοι, είναι πεινασμένοι και πάντα αμέσως αντιδρούν και πολλές φορές άσχημα. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα... είναι τα πράγματα, πιστεύω, σε έναν καλό δρόμο. Μάλλον θα βάλουμε τα πράγματα σε έναν καλό δρόμο. Αν μπορώ και εγώ να βοηθήσω, ναι, έχει και πολλά παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ, που και αυτούς μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε, ναι, και ναι, να κάνουμε κάτι σωστό.
0: Ναι.
2: Και να μην έχουν αυτή τη διαρροή των παιδιών, να φεύγουν, ναι, στην Θεσσαλονίκη, πάω, Κάρι, τώρα στην Καρδίτσα, ξέρω εγώ, που κάνει καλή δουλειά αυτός ο Μπουρούσης, ξέρω εγώ, Παιχταράς.
0: Ναι.
2: Και να μένουν εδώ πέρα, να, τουλάχιστον σε ηλικίες που πηγαίνουν ακόμα σχολείο και είναι λίγο δύσκολο για τους γονείς να ξενιτεύουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην τα εκμεταλλεύεται το λαρισινό το μπάσκετ και να φτιάχνει τις ομάδες, να φτιάχνει τις ακαδημίες, να φτιάχνει τις ευρικές, τις ανδρικές σε ψηλό επίπεδο. Ναι. Αυτό είναι το σκεπτικό.
0: Ναι. Άρα, έτσι για να μην σε κουράζουμε κιόλας, για το γεγονός ότι πιστεύεις, και, γιατί είσαι αρκετά χρόνια στη Λάρισα με το έτερό σου ήμιση, για το γεγονός ότι υπάρχει ταλέντο. Έχεις συνεργαστεί και με τον Αντώνη τον Μπάκα, έτσι στον Κεραυνό, ο οποίος πραγματοποιεί στα τμήματα υποδομών φοβερές πορείες τα τελευταία χρόνια και γίνεται μια σπουδαία δουλειά. Θα λέγαμε όχι σε επαγγελματικό επίπεδο, και ξέρω πόσο με αγαπάει ο Αντώνης και δεν το λέω με κακή αυτό. Παρ' όλα τα αυτά όμως γίνεται προσπάθεια και δεν πρέπει να την αφισβητήσει κανένας την προσπάθεια που γίνεται και από τον μπαμπά του και από τον ίδιο και από τους συνεργάτες του που έχει κατά καιρούς έτσι τους προπονητές. Πιστεύεις ότι υπάρχει ταλέντο έτσι και στη Λάρισα?
2: Αυτό που γίνεται τώρα, ναι, στην περιοχή γενικότερα, ναι, αλλά τώρα η Λάρισα δεν συγκρίνεται τώρα με την, ναι, Καρδίτσα, ξέρω εγώ, ή με τα Τρίκαλα, όλη η περιοχή. Αυτό που υπάρχει σαν υλικό δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή όλα τα ψηλά παιδιά, γιατί το μπάσκετ καλώς κακώς ψάχνουμε τα ψηλά παιδιά, περάσανε, όπως ξέρετε, φοβεροί παίχτες και στην εθνική ομάδα και πλαισιώσανε από το Σπανούλη, από τον Ρετζιά, από ποιους να πούμε τώρα, δηλαδή είναι τον Μπουρούση, δηλαδή η περιοχή έχει εκτός από ταλέντο, έχει το ύψος που χρειαζόμαστε εμείς στον μπάσκετ. Ναι. Οπότε πολύ εύκολα, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς ξέρω εγώ να παίρνεις μεταγραφές,
0: ναι, ναι,
2: από άλλους νομούς και από άλλες ομάδες, να φτιάξεις ένα οικοδόμημα σταθερό, γιατί θα αποτελείται και θα δίνεις την ευκαιρία στα ντόπια παιδιά να εξελιχθούν. Αυτό είναι το μυστικό και θα πρέπει πάνω σε αυτό να δουλέψουμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Και τώρα με την νίκη που και με τον πρόεδρο που έχει μεγάλη όρεξη και, ναι, έχει, και αυτός είναι ποδοσφαιρικός, αλλά τον κλέψαμε.
0: Ναι.
2: Και ο Γουγολέτσιο τον Γιώργο.
0: Ο Γιώργος.
2: Ποδοσφαιρικός, αλλά
0: Αμπράμοβιτς.
2: Πληκτικός άνθρωπος. Και τρέχουν αυτό το πρόγραμμα πλέον, βάλανε τα θεμέλια για να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, μια καλή, ναι, προσπάθεια.
0: Ναι.
2: Σε συνδυασμό με όλες τις ομάδες της Λάρισας.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Να μπορούμε να μην έχουμε διαρροή των παιδιών. Να φεύγουν, ναι, σε ναι, άλλες, γιατί, ομάδες και σε,
0: γιατί νόμα, γίνανε πολλά λάθη, φίλε Γιώργο. Θα πούμε και άλλη φορά βέβαια, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γίνανε πάρα, ναι, πολλά λάθη. Θα σε έχουμε και καλεσμένα εδώ έτσι να θυμηθούμε τα παλιά. Θα έχουμε και τους βετεράνους, τους δικούς μας εδώ, τον Τάκη τον Κουραμά και τον Νίκο τον Παπαϊωάννου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα τα παιδιά. Γιατί πραγματικά και αυτοί είναι όλοι αρκετά στεναχωρημένοι, γιατί δεν υπάρχει μπάσκετ πλέον στη Λάρισα, δυστυχώς.
2: Όλα αυτά τα παιδιά που πολλές φορές έχουμε συναντηθεί και έχουμε μιλήσει και τέτοια, όπως και εγώ στην Κατερίνη κάποια στιγμή, παρόλο που τώρα που έχουμε την ομάδα, ξέρω εγώ, στη Β' Εθνική, και γίνεται μεγάλη προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά εμείς δεν έχουμε όμως αυτό το υλικό που έχει η Λάρισα. Δηλαδή εγώ αυτό το πράγμα που είδα στον Κεραυνό και εντυπωσιάστηκα και, ναι, έπαθα πλάκα με το... Και ήταν και η απορία αυτό, γιατί να μην προχωράνε τα πράγματα. Αν οι παλιοί μπορούν να έρθουν και να πλαισιώσουν και αυτή την προσπάθεια, θα γίνει μια κατάσταση που θα είναι περήφανη όλη η μπασχετική Λάρισα και γενικότερα το αθλητισμό.
0: Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
2: Και εγώ.
0: Θα ξαναπούμε και πάλι, να είσαι καλά. Καλωρίζω στην ομάδα της Νίκαιας 2012 Εξάλκο. Η μαγκιά είναι να βγει κατηγορίες και να ανέβει, στις εθνικές κατηγορίες και αυτή, όπως και ο Αμπελώνας. Γιατί δυστυχώς το λαρισινό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά.
2: Και εσύ σαν μπασχετικός θα πρέπει να βοηθήσεις και εσύ όλη αυτή την προσπάθεια, από τη μεριά σου.
0: Έτσι. Προσπαθούμε και εμείς όλο το αυτομετερίζει το δικό μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε Να σε καλά, Γιώργο Γελιδόνη, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από την Νίκαια 2012 εξάρτητα.
1: Αυτά Φορτσατίνο, Λεβέντη. Αυτά καμάρι γήπα του Περαμάχαλου.
0: Τα δώσει αυτά.
1: Δεν φτάνω για να δώσουμε τίποτα τώρα, αύριο.
0: Να στείλω μια καλημέρα γρήγορη στην Κασίδη Σάλτα.
1: Έτσι,
0: μπράβο.
1: Φαρμανότα Φορτσατίνο.
0: Στη Φαρμανότα.
1: Λατομία Τυρνάβου Φορτσατίνο.
0: Στην Ελάν Στόουν, στην Εξάλκο, στα Κοτόπουλα Πίντο, στην Τακούδη ΑΕ, στου εξοπλισμού καταστημάτων Κουνέλα, στο Φούρνο Εύαν, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Πάρη Car Service Καλωσέ Δία, στο εργοστάσιο Σιδηροσπυρά Τάσο Γιώργο στα οπτικά Κυριάκο Ζουταηλία, στο εργαστήριο Φυσιοθεραπεία στα Μάτια.
1: Ναι, Φορτατίνο, ναι, ναι, ναι.
0: Στη δικιά σα, όπω πάντα, Avi και Rogue λέξη αναλώσει με ιατρικά, χαρτικά, καταλυστικά, με παραδόσει αυθημερών. Πάνω απ' όλα είναι υγεία. Στην δική σα, έτσι όπω πάντα, μεριά τη.
1: Χαιρετίσματα και από τον μεγάλο βοηθό προπονητή, τον Αλεξόδη Χρήστο Τασούλη Πατιστούτα. Ελαστήρ. Και με τη νέα γραμματέα εκεί πέρα.
0: Στο πρατήριο έχουν καθίσει ο αδελφή του Σοδούλου Δημήτρη Κωνσταντίνο, ο Ζάπιο Λάρη σα. Καλημέρα στα αδέλφια και αελάρα.
1: Γεια σου, Αντρέα Εύα.
0: Στο κατάστημα τη Γεωργικών Εφοδίων και Γεωργικών Προϊόντων τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Και φυσικά βέβαια σε όλους εσάς μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Έρχονται σε λίγο.
1: Φορτσαντίνο, ρε.
0: Να πω κάτι εδώ.
1: Για πες.
0: Να πω κάτι εδώ.
1: Για
0: κάνουμε πάσα. Αύριο θα δώσουμε τις καρτούλες από το φούρνο. Έβασε και ο Νίκος Χαϊδάς. Να πούμε εδώ ότι. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα το πούμε έτσι. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί χοντροί, ευτυχώς. Μίλησα με τον Παναγιώτη Αρβανίτη. Θα σας αφήσω και το τηλέφωνο του να τον βγάλετε μετά στην εκπομπή.
1: Τέλος καλό, όλα καλά, Φορτσατίνο.
0: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν,
1: μεγάλε Φορτσατίνο, γίγαντα.
0: Έρχονται σε λίγο, Βουλάκιας Χαϊδάς.
1: Γίγαντα.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
1: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
4: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
4: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ. Κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
4: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
4: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς το να και ασάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
15: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
16: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
15: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
18: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.

0: σε ήχο.
1: Α, του δείχα γιατί ο Ντίνος σήμερα ήταν τα αυτιά. Λοιπόν, λίγο ακόμα έλλειψη και θα τον έβαζα μπρος. Είχε το κλειδί, βέβαια.
0: Ήταν έτοιμος για να πάρει μπρος, ε.
1: Είχε το, στο δεξί ταυτί σήμερα. Και.
0: Συγγνώμη τώρα. Ναι. Αυτό το κλειδί μετά με το κυρί πάει και βάζει μπροστά κανονικά. Ναι.
1: Γκρακακρούκα.
0: Το έχει κάνει mobilizer. Καλημέρα.
1: Θα βάλει πόση θα σου μπρόξουν μετά το λέω Ντίνο.
0: Ντίνο, σε αγαπάμε γι' αυτό και σχολιάζουμε πάντα καλοπροέρετε, έτσι ξέρει.
1: Θα βάλει μπρος, λέω θα σου μπρόξουμε.
0: Καλημέρα σε αυτή την αγαθή ψυχούλα. Σε αυτό τον καλό άνθρωπο.
1: Φίλε, τελικά.
0: Το γόη μεγατόνο.
1: Είναι ο γόη του σταθμού μα, φίλε.
0: Νομίζω ότι επιβάλλεται φέτο να βγει ω. Άλλος Ζάχος Δόγκανος ως Ζεν Πρεμιέ.
1: Ζάχος
0: Χατζηφωτίου. Το TV Hostess μετά από 16 χρόνια ήρθε η ώρα να βγει φέτος.
1: Ο Ζάχος Χατζηφωτίου.
0: Ο Ζάχος, ναι. Ο Ζάχος Δόγκανος, δεν θυμάσαι. Ο Μπέζος που έκανε τον Ζάχο Δόγκανο.
1: Ναι, πώς δεν θυμάμαι, ρε. Ο Σπαλιάρας της Λάρισσας.
0: Α,
1: έτσι.
0: Είναι και ακριβώς ίδιοι, έτσι, ακριβώς. Καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλή σα. Κατέβα, όπως είσαι. Γιατί και εγώ σήμερα. Όπως είσαι. Αφού έχεις άλλο κύριε, ρε μπαγάσα. Ρε μπαγάσα. Μην πεις και φάλα. Έτσι. Έβγαλα του. Τι μπαγάσα είσαι. Λοιπόν. Καλή σας μέρα, είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 6 σήμερα.
1: 6 σύντροφε.
0: 6 Οκτωβρίου. Είμαστε 20 μέρες πριν του Αγίου Δημητρίου, έτσι.
1: 20 μέρες πριν του Αγίου Δημητρίου και 22 μέρες πριν την 28 Οκτωβρίου.
0: Έτσι, εγώ είπα του Αγίου Δημητρίου, περίμενα να κάνεις follow-up να πεις για 28 Οκτωβρίου που φέτος.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Θα ήταν καλύτερα να ήταν Δευτέρα ή Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει. Και με Τετάρτη βολευόμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν πηγαίναμε σχολείο, φίλε, μετά την 28 Οκτωβρίου που κάναμε πολύ επικές παρελάσεις, πηγαίναμε δύο μέρες εκδρομή μετά.
0: Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε εκδρομή του άλλου. Περιμένουμε από κάποιο μεγάλο πολιτικό άντρα, όπως για παράδειγμα ο Χρήστος Σκέλλας, να πει πάλι την 28 Οκτωβρίου ή το 25
1: Μαρτίου.
0: Αυτό το έχει πει. 25 Μαρτίου έχει πει το 28 Οκτωβρίου ή το αντίστροφο. Ή ήταν 28 που πήγε το 25 Μαρτίου.
1: Πρέπει να ήταν 28 Οκτωβρίου που είπε ζήτω το 25 Μαρτίου.
0: Αυτόν αντέγραψε ο πρόεδρος Δημοκρατίας μετά που είπε ζήτω το 1981.
1: Ζήτω το

0: τρία τώρα, Βαγγέλη. Είναι τα τρία τώρα.
1: Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: πάμε για το 50%.
1: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το κάνουμε και το 27.
0: Θα το κάνει.
1: Έτσι λέει. Ε? Έτσι λέει.
0: Ναι, αλλά και από την άλλη σήμερα ο Ανδρουλάκης δήλωσε πάμε να, για πρώτο κόμμα στις εκλογές.
1: Καλά, ο καλά τώρα. Αυτά πρέπει να γελάνε και στον Πασόκ όταν τα λέει ο Ανδρουλάκης. Πάμε για πρώτο κόμμα. Και στο Πασόκ μέσα πρέπει να γελάνε.
0: Κοίταξε, θυμάσαι.
1: Φάγαν κάτι σουβλάκια μετά το κλιμάκι του Πασόκ. Έμαθα εδώ στη Λάρισα, έφαγε κάτι σουβλάκια. Σε γνωστό σουβλατζίδικο στο κέντρο της Λάρισας.
0: Και έφαγε και το μεγάλο το σουβλάκι.
1: Το σουβλάκι το μεγάλο.
0: Το σουβλάκι γίγα στρώγανε. Παπαλιάκας λέει φέρε τα ψηλή σουβλάκια.
1: Θα σε εκπλήξω. Ο Παπαλιάκας δεν πήγε. Διότι είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν πήγε στο τραπέζι. Πήγε σε όλα τα άλλα σε επαφές και τέτοια. Ναι. Στο τραπέζι. Μάλλον θα είπε. Για να μην τίποτα να φάτε κι εσείς. Άμα έρθω εγώ, δεν θα πει σουβλάκι.
0: Άντε, ρε, δεν πήγε ο Παπαλιάκας.
1: Ναι, όχι, ναι. Ρε φίλε. Για σουβλάκι δεν πήγε, ναι, από ό,τι παρθένω.
0: Θα πήγε ο Τσάτας.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, φίλες, και να σας πω κάτι. Και αν δεν σας αναφέρουμε, αγαπητά έτσι πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, αν δεν σας αναφέρουμε, να ανησυχείτε. Πάει να πει ότι δεν περνάει η πουλιά σας. Δηλαδή, αυτούς που σχολιάζουμε και πιάνουμε στο στόμα μας, πάει να πει ότι. Κακά τα ψέματα, ασχολείται το λαρισαϊκό, το θεσσαλικό κοινό γενικότερα.
0: Τι έπιασε φαγούρα, θα ξέρω το θεσσαλικό κοινό.
1: Ναι, ναι, φαγούρα. Καλά, καλά, θα σε πω εγώ σένα τώρα. Όταν θα έρθουν εκλογέ, να δει τι γίνει.
0: Θα
1: έχουμε συμμετοχή 80%. Λε φέτο την άνοιξη, όταν γίνουν οι εκλογέ, τέλο πάντων, να έχουμε επιτέλου συμμετοχή πάνω από 70%.
0: Θα πάρω τη γνώμη του Σταμάτη Γονίδη.
1: Να πάμε επιτέλους μαζικά όλοι να ψηφίσουμε. Εκεί είναι η δύναμη μας. Ο Γονίδης ήταν που είπε για τον.
0: Για τον Κασιδιάρη. Για τον Κασιδιάρη, ναι.
1: Και τι είπε, εγώ δεν ασχολούμαι με πολιτική, απλά τον ευχαρίστησα που ήρθε στο μαγαζί μου, λέει.
0: Άσε ρε Γονίδη. Ωραίο.
1: Τη Γονίδη είσαι εσύ, τη Γονίδη.
0: Μπράβο. Άνοιξε το τρελό που δεν έχει πούτε να πάει.
1: Καλύτερα να κάνει κανένα φασολάκι, παρά να σε αφήνουμε να ψηφίζει ένα Γονίδη.
0: Ούρε στα μάτια. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τελικά έχει και σήμερα αγώνες Nations Link.
0: Ναι, έχει και κάτι ψηλό.
1: Αγγλία, Τσεχία.
0: Ναι.
1: Κροατία, Ισπανία. Καλά, η Κροατία έφαγε 0-7 από την Αγγλία.
0: Δεν το πήρε χαμπάρι που
1: το πήρε, ναι. Απλά δεν το σχολιάσαμε γιατί ήταν τον Κυριακό.
0: Στο 8ο γκολ έκλεισε την τηλεόραση.
1: Αφού 0-7 έλυσε, ρε.
0: Α, 7 έφαγε.
1: 7 γκολ, ρε.
0: 7-0.
1: Είσαι η Κροατία που πριν από 4 χρόνια έχει φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ, το 22.
0: 7 γκολ, συντροφέ.
1: Και τρως 7 γκολ από την Αγγλία στην

0: Στην Ολλανδία μας ισοφάρισαν 2-2. Κάτσε, να ρε, τα βλέπουμε αυτά.
1: Βγήκε ένας από τους παλιούς παλέμαχους, ποιος ήταν χθες, τους Γερμανούς, και είπε η Ελλάδα πλέον δεν ανήκει.
0: Ο Ματέος. Ποιο, δεν ξέρω. Ο Ματέος έκανε έντονη κριτική στον Γιούργεν Κλοπ.
1: Ο Ματέος, ναι. Η Ελλάδα πλέον δεν ανήκει στις μικρές. Η Ελλάδα πλέον ανήκει στις μεγάλες ομάδες, λέει, εθνικές ομάδες.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Ματέος.
0: Ναι, το είπε και ο Κλοπ. Νομίζω ο Κλοπ το είπε.
1: Ο Κλοπ το είπε, δεν θέλω να ξαναπαίξω, λέει, με την Ελλάδα.
0: Με την Ελλάδα, και είπε ότι δεν ανήκει πλέον στις μικρές, ανήκει στις μεγάλες. Ο Ματέος νομίζω επικεντρώθηκε, τέλος πάντων. Ο Ματέος τάχωσε στον Κλοπ. Τάχωσε στον Κλοπ. Τι με παίζει εδώ 45 παίκτη, τι είναι εδώ πέρα.
1: Α, μπράβο, τι είναι εδώ.
0: 45 παίκτη για να κάνει.
1: 45 Γιάννηδε ενό κοκόρου γνώση. Ε, βέβαια. Α, Βαγγέλη, για να μην ξεχάσω.
0: Να μην ξεχάσω.
1: Για τη φίλη μα την Κατερίνα από την, από την Οδό Φαρμακίδου, το παζάρι τη Καρδίτσα θα γίνει τελικά. Λοιπόν, 17 με 23 Οκτωβρίου.
0: Άρα θα έχουν παζάρι και στην Καρδίτσα.
1: Ναι, ναι, Κατερίνα ανέλαβε στο
0: κοκόρου. Ενώ αρχικά ήταν να μην γίνει. Η πληροφόρηση που έχει ο ειδικός παζαριώτης Νίκος Χαϊδάς είναι ότι κατόπιν πιέσεων εκεί και
1: κατόπιν έγινε. Κατόπιν πιέσεων να πούμε, γιατί ο Δήμαρχος εκεί κοιμάται με τα τσαρούχια. Ο καημένος, ο καπετάν Τσιάκος, μόνο για κάμια συμπικιά είναι να πούμε. Λοιπόν, τελικά θα γίνει το παζάρι 17 με 23 Οκτώβρη.
0: Έτσι. Για κάμια συμπικιά μόνο.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, να τα βλέπουμε αυτά. Έτσι. Να κάνουμε σύγκριση με το δικό μας νεότατο δήμαρχο.
1: Τεράστιο!
0: 49 χρονών. Με φρέσκο, μορφή, με όρεξη, με δύναμη. Μπράβο. Με ορμή.
1: Μαμάκος,
0: όχι σαν τον άλλον που πάει έτσι για καμιά ζυμπηγιά γιάμα.
1: Και όπως είπε και η Παπαδάκη.
0: Που είναι πρώην αντιπεριφερειακή του Αγοραστού, που έγινε δήμαρχος μετά.
1: Wow,
0: ο Τσάκος.
1: Είναι μαθημένη.
0: Ήταν πρώην αντιπεριφερειακή του Αγοραστού. Διοθετή ήταν.
1: Είναι σύντροφοι τότε στι Ζεμπεκέ. Μαθημένη. Έτσι.
0: Και τη θερμοκρασία σιγά σιγά και δεν ξέρει τι να φορέσει. Να βάλω από το μάνικο, αλλά μην κρυώσει μετά.
1: Μέχρι την Κυριακή, όπως είπε η κυρία Σουλτάνα, θα έχουμε το μικρό γουμαρκό ολόκληρο.
0: Ναι, αλλά μέχρι, ναι, ναι, μέχρι την Παρασκευή θα χιλιό, από Σάββατο θα έχει και βροχές όμως.
1: Όχι.
0: Δεν θα έχουμε βροχές πάλι.
1: Μέχρι την Κυριακή, όπως άλλαξε το σύστημα τώρα.
0: Βροχές... Γιατί χθες έλεγε Σάββατο
1: πάει,
0: βροχή.
1: Πάει από Δευτέρα τώρα. Ναι, ναι. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μικρό γουμαρκό ολόκληρο.
0: Νίκο, είδε αυτό το ξενοδοχείο στη λίμνη Κόμο που βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της EuroLeague. Πόσο έχει το δωμάτιο εκεί πέρα για να κοιμηθείς ένα βράδυ?
1: Όχι.
0: Παιδιά, η περιοχή εκεί Κόμο είναι καταρχάς είναι και το σπίτι του Τζορτζ Κλούνι και της γυναίκας του. Λοιπόν, και, ναι, εκεί παίζει και ο Δουβίκα στην ομάδα Κόμο. Εκείνο ο Φάμπρεγκας. Είναι πανέμορφα στη λίμνη Κόμο και το ξενοδοχείο αυτό είναι από τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Έτσι. Και έβλεπα, λέει, η super super suite έχει 13.500 ευρώ τη βραδιά. Εκεί είναι τώρα ο Γιανακόπουλος, η Αγγελόπουλη. Σήμερα είναι κρίσιμη μέρα για τη EuroLeague. Για το μέλλον της σε σχέση με το NBA. Είδες αυτό το μυστήριο που ήταν στο αεροπλάνο?
1: Την παρούσε.
0: Νίκο.
1: Αγαπητέ μου Βαγγελή, 57 ετών ήταν ο κύριος, παρακαλώ, που ήταν στο αεροπλάνο. Έκατσε πάρα πολύ ωραία στη θέση του. Άνοιξε το κινητό του και έβαλε το παλαμάρι του Βαρκάνη.
0: Έβαλε να δει πορνό, λέει, μέσα στο αεροπλάνο. Και άρχισε να αυνανίζεται.
1: Ναι. Και άρχισε, φίλε, κατά τη διάρκεια της πτήσης την έπαιζε μέχρι που φτάσανε στη Θεσσαλονίκη και τον συνέλαβαν εκεί από μέσα, μόλις κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι πράγματα είναι αυτά, παράδεκτα. Τι απαράδεκτα πράγματα.
1: Σόδομα και Γόμορα, να είσαι μέσα αεροπλάνο τώρα και δεν πήγε κανένα. Να πάρει κανένα χάρα, κανένα το βαρέσει.
0: Τι απαράδεκτα πράγματα είναι αυτά, μωρέ. Είναι δυνατόν, ναι.
1: Έβλεπε το κινητό και έβλεπε τσόντα, φίλε μου, και άρχισε και. Μαριγούλα, δεν με θέλεις να κι εγώ.
0: Και σήμερα βλέπω πλουσιότατο το αστυνομικό ρεπορτάζ. Βγήκε ο Χρυσοκοίδης και είπε ότι 9 στους 10 που κλέβουν αλυσίδες και τέτοια είναι οι Αιγύπτιοι.
1: Αιγύπτιοι οι νεαροί, λέει, οι ανήλικοι αρπάζουν αλυσίδες. Θα συλληφθούν και θα απελαθούν.
0: Θα απελαθούν πάρα αυτά.
1: Τώρα αμέσως τους φύγαν όλοι.
0: Ναι.
1: Σε εξέλιξη, λέει, η κατάσβεση είναι στο οικογκυστήριο στα Τρίκαλα που
0: κυλήθηκαν τις
1: φλόγες κάηκαν τόνι βαμακιού.
0: Από τα ξημερώματα αυτό.
1: Ναι.
0: Μεγάλη φωτιά στα Τρίκαλα παίζει παντού. Εκεί οι πυροσβεστικοί, ακόμα πρέπει να είναι εκεί οι πυροσβεστές.
1: Ναι. Σε εξέλιξη κατάσβεση, λέει, στο οικογκυστήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες κάηκαν τόνι βαμακιού.
0: Αχ, παιδιά, να μην θυμάστε το χθεσινό που ευτυχώς όλα πήγαν καλά με την έκρηξη στη Βόλου. Να κυλήσει ήρεμα, εύχομαι, η σημερινή μέρα, να μην έχουμε άλλα τέτοια.
1: Μακάρι.
0: Ευτυχώς έληξε ο συναγερμός χθες, λίγο πριν τις 12.
1: Μακάρι.
0: Χωρίς να έχουμε δυσάρεστα, εννοώντας θύματα και τέτοια. Όλα καλά. Έπαθα ζημιά οι άνθρωποι εκεί πέρα τώρα, αλλά. Τουλάχιστον.
1: Αυτά γίνονται.
0: Ναι, αυτά γίνονται. Είναι ντουβάρι.
1: Αυτά γίνονται, σύντροφε. Αυτά γίνονται.
0: Είναι αυτοκίνητα, είναι αλυσίδες. Είναι. Πώς το λένε. Είναι σίδερα, παλιό σίδερα.
1: Στον Εύρο, λέει.

0: Α, είναι το κομμάτι που συνορεύει με Βουλγαρία. Γιατί εμείς είμαστε στο κομμάτι που συνορεύει με Τουρκία, ήμασταν εμείς, έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Στη νέα βίζα. Πράσινη πόρτα, φυλάκιο 7.
1: Πράσινη πόρτα,
0: εμείς οι μάχημοι. Έτσι. Δεν μπορούσε ο Δέβγιας να πάει στα 52 χρόνια, αφού ήταν στη Βενετία. Είχαν συμβούλιο οι υπουργοί εθνικής άμυνας της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι, και έχει.
0: Θα άφηνε τη Βενετία για να γυρίσει στην Αθήνα να πάει στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η Σύνικο θα άφηνε στη Βενετία όλα πληρωμένα, όλα για να γυρίσει πίσω να δει τη φάτσα του Άδωνη και του. Και του Πλεύρη και του Βορύδη.
1: Κύριε, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Έκλεβαν τον Εύκα με εταιρείες μαϊμούδες.
0: Όχι.
1: Το επίκεντρο των ερευνών, πρωταγωνιστής της Trust TV και αρχηγός κόμματος. Μαμάν! 5 εκατομμύρια συνολική ζημιά στο δημόσιο! Λοιπόν,
0: εταιρείες μαϊμού έκλεβαν το ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον ΕΦΚΑ.
1: Πώς τον λένε αυτόν εδώ, ρε.
0: Λοιπόν, πρωταγωνιστή τη Trust TV.
1: Άρα, πώς τον λένε αυτόν εδώ, ρε, που έβγαινε και τσακώνονταν με τον Μίστερ Μπούτικα και τα λοιπά. Κάτσε να έχει φωτογραφία και δεν έρχεται στο όνομα. Κάτσε τον νόμο στο γράφο.
0: Αυτό είναι γυαλιά. Ο Ευαγγελόπουλο. Ή ο Ευαγγελόπουλο των Εθνικά Μπούτια. Του μπερδεύω κιόλα, δεν ξέρω.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Ο Φίλιππος Κα. Αρχηγό κόμματο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν στο λαό, αρχηγό.
1: Στο λαό, αρχηγό του λαού.
0: Ναι, ναι. Άντε ρε.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Όχι ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν του το έχω εξ αρχής και για αρχηγό κόμματος. Πόσο μάλλον έρευνε και μεγαλοπατριώτης για να κλέβει το ΕΦΚΑ.
1: Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται μεταξύ άλλων η έκδοση τιμολογίων από εταιρείες που φέρονται να είχαν δημιουργηθεί με στη συγκεκριμένη μεθολογία προς το κόμμα Λάος, την ηγεσία του κόμματος που είχε αναλάβει ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Αντέρε!
1: Ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του.
0: Δεν πήγε στο κόμμα για να κλέψει το ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος λέει μαζί με τη σύζυγό του την Καμπούρινα φέρεται από τις αρχές να εξετάζεται σαν πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
0: Εξετάζεται, δεν ναι, είναι ναι. ακόμα σίγουρο.
1: Από τον έχει φορά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική Ήλια από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ στο πλαίσιο έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο ως ο Κυριάκος, θα τους ελέγξει όλους.
1: Θα τους τρελάνει στην νομιμότητα.
0: Θα μας τρελάνει όλους στην νομιμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό καλά τον κάνει. Δεν του πήγαινα μία κιόλας.
1: Δεν το φίλο μου τον Καμπούρη.
0: Ήταν και αρχηγός κόμματος. Πλακωνόταν με τον Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Όντως πρωταγωνιστής της Trust TV, όπως το λέει.
1: Πρωταγωνιστής της Trust TV, είχαμε περάσει βράδια με πολύ γέλιο, ναι, ναι. Σύντροφε.
0: Καθόσα και τα βλέπεις εσύ αυτά. Καθόσα και τα βλέπεις.
1: Και καρμάνια. Φίλε, τότε υπήρχε το New Channel.
0: Συγγνώμη, ένας Λάσκος. Ήταν ο Λάσκος, ήταν στο GNTM, είναι ένας κορυφαίος Έλληνας σχεδιαστής. Έναν Λάσκο δεν είχε ο Μιλωνάς στα παιδιά της νύχτας που τον έλεγαν Λάσκο. Ποιον είχαν Λάσκο.
1: Ο Λάσκο, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λάσκος είχε ένας καλλιτέχνης, ναι, ναι, που έβγαινε στο.
1: Ο Λάσκο.
0: Θυμάστε τα παιδιά της νύχτας. Μιλωνάς και Ελεάνα Παγουρά.
1: Φίλε, το μεγάλο. Ο μεγάλος Κώστας Μιλωνάς, φίλε, που είχε τα παιδιά της νύχτας. Τον είχαμε.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Έκανε. Πρόσεχε να δεις αυτός. Όταν έκανε ραδιόφωνο στην Αθήνα, γιατί τον θυμάμαι, είχε έρθει εδώ και έκανε στο Σακάι 7 ώρες τότε.
0: Μιλάμε για 90.
1: 1986.
0: 86.
1: Αυτός στην Αθήνα.
0: Αυτός ζει τώρα.
1: Ζει, ναι,
0: ζει, έτσι.
1: Ζει ο Μιλωνάς.
0: Πρέπει να είναι ο 80.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κώστας Μιλωνάς, τα μεγάλος γόης, φίλε, και τα λοιπά. Είχε τότε κοπάδια ολόκληρα, να πούμε, και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα έκανε εκπομπή και τον παίρναν γυναίκες τηλέφωνο, έτσι. Τον έπαιρνε η άλλη. Καλημέρα, πώς σε λένε, Ελένη. Ελένη, τι μπορείς να κάνεις για μένα, τι θέλεις, Κώστα μου, να κάνω.
0: Τα καταλάβαμε. Στην τηλεόραση, πώς ήταν ο Λάσκος,
1: πέρα. Ναι, ο Λάσκος ήταν μια.
0: Που έβγαζε εκεί στην εκπομπή.
1: Μια μορφή.
0: Πολύ καλτήλα.
1: Πολύ καλτήλα.
0: Θα
1: στον πρόκειται να στον παίξω σε βίντεο του Λάσκο.
0: Είδα χθες αυτό το σχέδιο.
1: Να συστημίσω τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έπαιρναν κοπέλες στην εκπομπή του Κώστα τον Μιλωνά τότε και τα λοιπά.
0: Και του κάνουν όλα τα χαρά.
1: Τι θέλεις να κάνεις. Πάρε στην πιατοθήκη, πόσα πιάτα έχεις, λέει. Έχω 10-15. Πάρε και σπάστα. Πήγαινε αυτή στην πιατοθήκη, ακούγοντα. Γκουντάμ! Και είχε έρθει εδώ στη Λάρισα το
0: 1990. Έχει για το Κελεσίδη δούλευε. Του έβαζε λοιπόν, σπάτα πιάτα.
1: Και εδώ όταν είχε έρθει, έπαιρναν τηλέφωνο στο Σακάι τότε οι γυναίκες και τις έλεγε.
0: Ήσουν παρόν, τα ζούσες.
1: Ασό τότε και γαμό τη φάτσια. Λοιπόν, και έκανα τέτοια σπάγαν αυτό.
0: Κορυφαία προσωπικότητα, ναι, ναι, λέμε. Δεν λέμε για μάτς βάτσες στον αέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε στο καφέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα είχε θαυμάσει από. Ήταν όντως κορυφαίος, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Respect.
1: Κορυφαίος τότε είχε έρθει εδώ πέρα με δύο υπέροχες κοπέλες. Δεν ήταν η παγουρά, αλλά είχε δύο ώρες παγουρίνες.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
0: Κώστας Μιλωνάς.
1: Εγώ
0: στο Λάσκο εστίασα, αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι, κάναμε και μια αναδρομή στο, ναι, Κώστα, ναι, Μιλωνά. Ήταν οι εποχές τηλεόραση. Αυτό πρέπει να ήταν αρχές 90, νομίζω. Τα παιδιά της νύχτας και τέτοια.
1: Τα παιδιά της νύχτας, φίλε, ξημερώναμε μέχρι τις 4 ώρα το πρωί τότε για να τα δούμε.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι, το θυμάμαι. Έρχεται ο νούμερο 1 διπλωμάτης των ΗΠΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιος, ο συγκούμπο του Σιρήνη.
0: Θέλει να μιλήσει στην πνίκα, ρε. Ποιο είσαι, ρε, που θα μιλήσει στην πνίκα.
1: Είσαι,
0: εκεί που μίλησαν μεγάλες μορφές της αρχαίας Ελλάδος, αρχαίας Αθήνας. Θα σε πάμε να μιλήσει την πνίκα εσένα.
1: Ο ρούμπο ο ξεκούμποτο φιλέ. Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είσαι, ρε μεγάλε, να μιλήσει την πνίκα.
1: Άντε, μπράβο, έτσι.
0: Ορίστε μα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ο κλειστένη είσαι.
1: Ποιο είσαι, ρε. Που θέλει να μιλήσει ο ρούμπο.
0: Την πνίκα.
1: Βαγγέλη, γίνεται χαμό τώρα.
0: Ετοιμάσου, Νίκο.
1: Ναι.
0: Άνοιξε μια μεγάλη θέση στην ΕΡΤ, για εκεί είμαστε. Παρετήθηκε ο CEO τη ΕΡΤ.
1: Α, το είδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου.
1: Παπαβασιλείου.
0: Και τώρα υπάρχει κενό στην κρατική τηλεόραση. Ετοιμάσου να κάνουμε βιογραφικό να πάμε για CEO στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου.
2: Τον καλεσμένο μας. Τον πρώτο καλεσμένο μας. Τον κύριο Αθανάσιο Νικηφόρο Μελετίου Λάσκος.
0: Αυτός είναι.
2: Πιο σύντομα. Νάσος είπαμε.
0: Νάσος.
2: Κύριε Αθανάσιε Νικηφόρε Μελετίου Λάσκο.
1: Αθανάσιε Νικηφόρε Μελετίου Λάσκο.
2: Λάσκε.
0: Λάσκε.
2: Λάσκε. Λάσκε. Γιατί μαζί σας.
1: Α, φίλε, είναι.
2: 2004 άτομα. Πώς γίνεται και ξέρετε με τόση ακρίβεια
0: αυτά τα πράγματα.
2: Ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, ναι.
3: Δεν ξέρω τους ανθρώπους.
0: Από κάτω πες και ροκές στην ώρα που είναι τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το σύνολο των ανθρώπων.
3: Το σύνολο το λέει αποκάλυψη. Είμαστε οι εσφραγισμένοι. Εσφραγής με νους. Εσφραγισμένοι.
0: Είναι μεγάλο, δεν σου λέω. Ο Λάσκος, το θυμάμαι. Κορυφαία προσωπικότητα.
1: Για να σου το βρήκα μέσα εδώ. Φοφορούσε μαύρα γυαλιά, φίλε. Είχε μούτσι μέχρι κάτω, να πούμε, με μακρύ μαλλί κτλ. Ο Λάσκος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο ηρωικός Λάσκος, φίλε.
0: Μπράβο, Νίκο, μου το
1: είπε.
0: Κάνα απόσπασμα όμως από τα συνθήματα χθες για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έβαλες.
1: Τι να σου βάλω.
0: Δεν μας έβαλες. 7,5 χρόνια κυβέρνηση.
1: Μα δεν είδα να πω.
0: Να πάρει ο Στελάρας πάλι και να πει ότι είσαι Μητσουτακική. Είσαι Μητσουτακική.
1: Δεν είδα.
0: Δεν είδε που έκανε 4 στα 4 ο Κυριάκος Μητσουτάκης, σούταρε και έβαλε 4 στα 4.
1: Πού?
0: Αυτό πώς το στήσανε.
1: Α, εγώ νόμιζα αγόρασε 4x4.
0: Έκανε 4 στα 4 σούταρε στο καλάθι μπάλα. Και μετά είπε, όπως το κάναμε στο καλάθι, έτσι μπορούμε να κάνουμε και το 4 στα 4.
1: Λοιπόν, εκεί που τον βάλα, Βαγγέλη, ήταν από σπέρνου του Ολυμπιακού και είναι χαμηλά το καλάθι και πάει το παιδάκι από πάνω και ρίχνει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ναι. Όπως ρίχνει την μπάλα το παιδάκι στον Ολυμπιακού, σύντροφε.
0: Περίμενε να ξεκινήσει με καρβέλα Βύση, περίμενε.
1: Εδώ τον έχω, φίλε, εδώ τον έχω τον Νικό τον καρβέλα. Ο οποίος ζητάει 300.000 ευρώ από την Ανούλα. Η διαφορά 300.000 ευρώ και το εξώδικο.
0: Γι' αυτό δεν εμφανίστηκε στην συναυλία.
1: Φίλε, τώρα.
0: Γι' αυτό δεν εμφανίστηκε.
1: Τώρα εδώ.
0: Για τα λεφτά.
1: Πέφτουνε, φίλε.
0: Μήπως έχεις καμιά θαυμάστια του Λάσκου τίποτα στον αέρα.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Θαυμάστια είναι, παρακαλώ.
4: Νίκο μου, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Είναι ο
1: Μάκης. Μάκη μου,
0: είναι ο Μάκης από τη Φαλάνη.
1: Ο Μάκης ο Τριγκόκιας.
0: Γεια σου, Μάκη, είμαστε καλά, εσύ.
1: Έλα, Μάκη μου.
4: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, ρε παιδιά, τώρα.
0: Για ποιο θέμα γενικότερα.
1: Για ποιο,
0: για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας, για το χειμώνα. Για την

0: εκλογές.
1: Τι να περιμένω, αφού εκλογές έχουμε τη δύναμη. Ναι.
0: Να βγούμε στον δρόμο. Να σηκωθούν από εδώ, να ψυχοποιηθούν, να φύγουνε.
1: Ναι. Πες τα Μάκη, πες τα Μάκη.
0: Οι φωνιάδες όλα εξαφανιστούν.
1: Ήρθε η ώρα ο λαός την άνοιξη του 27.
2: Έξω οι κλέφτες.
1: Να μιλήσει.
0: Θα είμαστε μακριά παλικάρι μου μέχρι τότε. Θα είμαστε μακριά.
2: Θα μας πάρω, το, άμα μας κάνει εκλογές κοντά στο Πάσχα, θα τρέχουμε να αγοράσουμε αρνί.
1: Θα πληρώνουμε αέρια, θα πληρώνουμε ρεύματα.
0: Τι θα κάνουμε να αγοράσουμε αρνί.
1: Θα είναι δύσκολο. Να αγοράσουμε αρνί, ρε. Δεν θα φάμε αρνί το Πάσχα. Τι θα φάμε, ρε, Μάκι, το Πάσχα.
2: Κότα!
0: Το Πάσχα, μισή φέτα ψωμί και μισή φέτα ντομάτα.
1: Να σου πω κάτι. Όλο έτσι λέμε και όλο η Λιναρά έχει το αρνί, έχει το κοκορέτσι, έχει τα τζατζίκια, τις τυροκαυτερές, τα κρασιά, τις μπύρες.
0: Ναι, τότε να πάει ο Μάκης στο Πάσχα να πάρω το αρνί 24 ευρώ το κιλό. Τι λένε μόνο τα κατάκια.
1: 24 ευρώ το κιλό.
2: Αμάν ρε Μάκη.
1: Όχι τόσο.
0: Τώρα... περιμένετε το αυτό που σας λέω.
1: Τώρα 14-15 δεν έχει. Τώρα πόσο έχει 14-15 το αρνί.
2: Άμα βρεις αρνί και δεν υπάρχει αρνί ελληνικό τώρα.
1: Τότε
2: από τη Ρουμανία έρχονται όλα.
1: Άκουσε Μάκη.
0: Μάκη.
1: Άκουλα. Το βλέπω κι εγώ το βλέπω. Βλέπω Γαλλία. Περνά πιο δύσκολα οι Γάλλοι και οι Γερμανοί που παίρνουν 4.000 μισθό από εμά.
0: Έχει το αλυταρά σου Τσίπρας και πας σε μπάνο και το ξέρω.
1: Θα σε παρακαλέσω μόνο. Άκουσε με λίγο. Όχι χαρακτηριστικά. Σε παρακαλώ πολύ. Ηρέμησε. Μην μας πάθεις για τίποτα. Ηρέμησε. Όχι χαρακτηρισμού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Ρεμάκη. Ξέρεις πόσο αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να βρίζουμε κανένα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Άκου. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς για πρόσωπα, γιατί εμείς θα έχουμε θέμα μετά. Έχουμε τον Νίκο.
0: Εντάξει, εντάξει, καλά τώρα.
1: Τι εντάξει, να βγαίνει και να λες αυτός είναι καριώτης, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι. Δεν τα λέμε αυτά.
0: Όταν πάνε τώρα προεκλογικά και πάνε και τους δίνουν καρπαζιές, εκεί τους καλύβουνε.
1: Ποιοι τους δίνουν καρπαζιές?
0: Εκεί τώρα που γίνεται προεκλογική περίοδο που κάνουνε. Που γίνονται κάτι μικροεπιστόλια που δεν γίνονται τίποτα. Θέλουν σανίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ξανίδα, όχι καρσιά, με δύο μέτρα καρσιά να
1: καλά, συγγνώμη. Η δύναμή μας είναι η ψήφος μας. Άμα ο ελληνικός λαός αποφασίζει έτσι, η πλειοψηφία αποφασίζει. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Αυτό παλικάρι μου που είπε.
1: Τι θα κάνουμε τώρα. Και θα βγαίνουμε στο ραδιόφωνο να λέμε για τον Βαγγέλη, για τον Νίκο, για τον Μάκη, για τον Κώστα χαρακτηρισμούς. Δεν είναι σωστό.
0: Το ξαναλέω πάλι, είναι δυνατόν να πάνε που στηρίξουμε. Πιάρε τη γούρου, ρε.
1: Βρε όποιον θέλει, όποιον θέλει ο καθένας. Μακί, κάτι έχεις πάθει σήμερα, ηρέμησε λίγο, να ηρεμήσουμε λίγο. Να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Να ηρεμήσουμε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας
1: λοιπόν,
2: παιδιά. Ειρήνη ημίν.
1: Να ηρεμήσουμε λίγο, σε παρακαλώ.
2: Είναι
1: πολύ,
2: και τα πνεύματα αγριεμένα, φίλε. Το είπε και ο Λουφάκης, το είπε και η Άρση Μπίλιο και συμφώνησε και η Αρετή από το Βόλο.
1: Μιλάμε με πολιτικά επιχειρήματα. Εντάξει. Με πολιτικά επιχειρήματα. Θες να χρησιμοποιήσεις ηρωνία, να χρησιμοποιήσεις και ηρωνία.
2: Το σπαθί του ελληνικού λαού είναι η ψήφος, πάρε και κάνε.
1: Δεν βγαίνουμε τώρα να πούμε για τον Βαγγέλη, τον Νίκο, τον Μάκη, τον Κώστα, τον Γιώργο χαρακτηρισμού.
2: Γιατί ως ήθιστε
1: αυτοί. Μάκη μου, αν δεν το καταλαβαίνεις, κάτσε να ηρεμήσεις μια-δύο-τρεις μέρες και μετά πάρε να βγεις, να τα πούμε.
2: Και διότι αγαπητέ μου σύντροφε και εμείς εδώ πέρα, δηλαδή έχουμε τόσα χρόνια και ζαμάνια, κόσμος και Κοσμάκης φώναζε και την Κυριακή. Δεν πάει το χέρι μου να ψηφίσω αλλού.
1: Και που να σου πω κάτι. Και που ξέρω εγώ ότι ο Μάκης που φωνάζει και χαρακτηρίζει κάποιους πολιτικούς θα πάει να ψηφίσει έναν αχαρακτήριστο πολιτικό που θα λέμε και εμείς τι ψήφισε, ρε Μάκη. Αλλά δεν βγούμε αυτό το πολιτικό που ψήφισε ο Μάκης να το πούμε στον αέρα δημοσίως αυτό και αυτό. Ιδιωτικά πείτε ό,τι θέλετε.
2: Και όπως έλεγε και ο μεγάλο. Δεν θυμάμαι τώρα το. Να μην δούμε μαλάκα, θα τον βγάλουμε βουλευτή.
1: Έφυγες όπως είσαι 73 χρόνια καζάνας. Πέρασε τη ώρα με το Μάκη.
2: Γίνεται πανικός με τον καζάνα, παιδιά. Αυτός
1: 73
2: καζάνας...
1: χρόνια γενέθλια.
2: Βάλθηκε να μας τρελάνει ο καζάνας φέτος.
1: 73 χρόνια και προσφορές και δώρα τώρα.
2: Έχουμε δώρα εδώ πέρα, έχουμε καινούργιο καζάνα. Ατελείωτο, το φοβερό και τρομερό.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Γιατί βρέξει χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Από τα μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
2: Wine and Spirits.
1: Άνε την κάθε μέρα γιορτή.
2: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι όλο είναι κούμπελε.
1: Για ρεύμα.
2: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα.
2: Φωτάκαρος.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη,
2: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος, βαρβάτος έως πολύ βαρβάτος, σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Τέταρτος Φωτάκης.
2: Κι άλλος Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο το φθινόπωρο να συντημένος μόνος στο καβάλο.
1: Σωμορφαίνει κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη.

0: Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
0: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια. Έχουμε όλο τον Οκτώβριο γάμους βαπτίσεις. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι, τα γλύψη και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα στον διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά και φθηνά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κούγκαρα.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι βαμπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
2: Ανεβείτε όλοι μαζί, παρακαλώ. Ανεβείτε όλοι μαζί. Κέφι χορός τραγούδι.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστέ το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: TRT 95,1 FM Stereo. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Έλα.
1: Κάναμε τη βόλτα μας στους χορηγούς που μας στηρίζουν. Το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Γιορτάζει κανένας να πούμε χρόνια πολλά?
0: Σήμερα, μπα.
1: Ναι, όχι.
0: Χειροπέδες λέει σε μια 40χρονη Αμερικανίδα στη Σούδα γιατί φωτογράφησε στρατιωτικά.
1: Κατάσκοπος, κατάσκοπος στη Σούδα.
0: Και στην Κύπρο συνελήφθη μια κατάσκοπος.
1: Άλλη κατάσκοπος. Όλο γυναίκες θέλουν εν τω μεταξύ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη Σούδα λέει 40χρονη Αμερικανίδα φωτογράφησε στρατιωτικά αεροπλάνα. Συνελήφθη κατά σκουπίνα.
1: Κατάλαβες τώρα, σου λέει θα στείλουν καμιά γυναίκα, θα είναι και γοητευτική.
0: Α, μπράβο,
1: θα πει ναι, ότι ναι, και καλά βγάζει φωτογραφίες για το Instagram και από εδώ και από εκεί.
0: Και από εδώ και από εκεί.
1: Και θα τραβάει, ορίστε. Να το Σωκράτης. 24-10-66-15-31. 24-10-66-15-32. Με επιχειρήματα και καλή διάθεση, παρακαλώ πολύ.
0: Πούντος.
1: Ναι.
2: Έλα το Γεράκι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ το Γεράκι. Η Έραξ.
1: Βρήκαμε τα λεφτά μα.
2: Λοιπόν. Του Εσουρού, γιατί δεν πιάνει τα ψέματα και αυτά που βγαίνουν στα διαδίκτυα και κάνουν.
0: Περιμένουμε να επανέλθει η εκπομπή της Ευγενίας Μανολίδου, ο ρόλος της αλήθειας.
1: Το Εσουρού έχει να κάνει με ραδιοτηλεόραση, δεν έχει να κάνει με διαδίκτυο. Πρώτον, ναι, συνέχισε.
2: Ναι, ναι. Όταν βγαίνουν στην ραδιοτηλεόραση που λέει ότι θα πρέπει να έχουν ντοκιμαντέρ και δεν έχουν, γιατί δεν τους κάνει τίποτα.
0: Παρακαλώ.
1: Τι είπε ο ποιητής, θα πρέπει να έχουν ντοκιμαντέρ και δεν έχουν.
2: Ναι, όταν υποχρεούνται για να έχουν στο 24ωρο.
1: Εσύ, αγόρι μου, συμφωνείς ότι η δύναμή μας είναι η ψήφος μας και την έχουμε μπροστά?
2: Όχι, φίλε,
1: σε 6
2: είναι
1: μήνες,
2: η
1: 7.
2: Είναι η επανάσταση.
1: Άντε, επανάσταση.
2: Γιατί αυτοί οι κύριοι όλοι εκεί μέσα είναι το ίδιο. Αλλάζουν τα μούτρα μου.
1: Και δεν μου λες τώρα, επειδή θες εσύ, ο Μάκης, ο Γιώργος, ο Κώστας, ναι, η επανάσταση. Άμα δεν θέλουν τα 9,5 εκατομμύρια 10 των Ελλήνων, τι θα κάνουμε τώρα? Θα γίνει το δικό σας. Άμα ήταν, θα κάνανε επανάσταση, θα βγαίναν. Τους βλέπεις να βγαίνουν.
2: Επανάσταση να πάρουμε τα όπλα.
1: Αλλά τι επανάσταση να κάνεις εσύ?
2: Επανάσταση για
1: επανάσταση να βγουν στους δρόμους, εννοείς, να διαδηλώσουν, να φωνάξουν.
2: Ναι, να βγούμε στους δρόμους να διαδηλώσουν.
1: Βλέπεις πρόθεση, πήγαν... βλέπεις πρόθεση από τον κόσμο.
2: Όπως πήγαν τα γίδια, 100.000 γίδια στην Άννα Βύση. Ακριβώς αυτά τα ίδια τα γίδια.
1: Τουλάχιστον εδώ, επειδή πρόσεξε, θα με τα βίας περνάει ο χαρακτηρισμός σου, γιατί είναι 100.000 και δεν αναφέρεις ονομαστικά σε κάποιον.
0: Μισό.
1: Αλλά θα σε παρακαλέσω.
0: Εάν το μαλακόμετρο δεν φτάνει.
1: Για δες το μαλακόμετρο μέχρι που φτάνει. Θα σε παρακαλέσω να αποφύγεις τους χαρακτηρισμούς. Εντάξει. Κρίνε τον εαυτό σου πρώτα στο καθρέφτη αυστηρά και μετά όλους τους άλλους.
2: Ευάγγελε, οι απόψεις μας δεν ποινικοποιούνται, ξέρεις. Άποψή μου είναι αυτήνα.
1: Α, μισό λεπτό. Άλλο άποψη, άλλο χαρακτηρισμό.
2: Άποψη, παρ'
1: γιατί και εγώ μπορεί να έχω για σένα μια γνώμη ή για τον άλλον, άμα βγω και πω δημοσίως λέξεις.
2: Τι δημοσίως λέξεις, τι πιο πρόσβαρα, δεν κατάλαβα. Αυτή η ίδια.
1: Βρε, δεν άκουσα, είπα. Δεν άκουσα, είπα. Λέω, επειδή τους έβαλες όλους μαζί, περνάει, λέω, ωριακά το γίδια για 100.000 πήγα στην Βύση.
2: Ναι, α, με κάνουν εμένα μήνυση.
1: Αν έλεγες ότι είναι ο Βουλάγκας γίδι που πήγε στη Βύση ο Χαϊδάς, εκεί θα μπορούσαμε να σου κάνουμε μήνυση. Βέβαια. Αν με έλεγες γίδι που πήγα στη Δύση, θα σου κάνω μήνυση. Θα έπαιρνα το νομικό σύμβολο, το Σούρλα, θα σε κυνηγούσαμε. Τελείωσε.
2: Για τόσο φίλοι με περνάς.
1: Έλα, προχώρα, προχώρα τώρα. Άντε.
2: Λοιπόν, ακούσε εδώ.
1: Πώς τα είδες τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας?
2: Αηδία. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα έπρεπε να κάνω.
1: Δεν είδες που είχα και το πυρσό το παλιό της Νέας Δημοκρατίας εκεί?
2: Εδώ, ακούσε εδώ, σας παρακαλώ λίγο.
1: Έπαιξα και Σαμαρά στο βίντεο γουόλ.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι, όχι εσύ ειδικά, γιατί εσύ που να του βρει το Μητσοτάκη τώρα,
1: ναι,
2: των Αθηνών τέλος πάντων.
1: Αυτοί που τον έχουν στα πόδια του συνέχεια. Ναι,
2: ναι. Γιατί και ειδικά αυτοί που του γλύφουν από πάνω μέχρι κάτι καθημερινός, γιατί δεν του λένε μία απλή κουβέντα?
1: Ναι.
2: Κύριε Πρόεδρε, για την Ελλάδα που έκανε 7-8 χρόνια, είσαι ευχαριστημένος?
1: Προφανώς και είναι. Εδώ λέει ότι πάνε όλα καλά. Εδώ λέει ότι.
0: Πάμε για 50%.
1: Α, συγγνώμη. Τι να το ρωτήσουν, εδώ λέει ότι είμαστε χώρα πρότυπο. Εδώ λέει ότι πρέπει ο καπετάνιος να συνεχίζει να κρατάει το τιμόνι.
2: Δεν θέλουμε και να το ακούσουμε από τα χυλάκια του αυτό. Ότι ναι, πάμε τέλεια καλά.
1: Το έχει πει πολλές φορές, το έχει πει ο πρωθυπουργός.
2: Και εγώ άμα πω ότι η πλατεία του Συντάγματος είναι δικιά μου, πάνω απ' ότι είναι δικιά μου.
1: Δεν είναι το ίδιο, τέλος πάντων.
2: Και δεν είναι το ίδιο.
1: Πριν έλεγες για τις απόψεις. Η άποψη του Πρωθυπουργού είναι ότι η Ελλάδα πάει μια χαρά.
2: Ωραία, ναι.
1: Αυτή είναι η άποψη.
2: Μια χαρά,
1: και όσο υπάρχει κόσμος που ψηφίζει την παράταξη και το κόμμα και τον ίδιο και βγαίνει πρώτο κόμμα.
2: Ναι.
1: Θα κάνουμε τώρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν ψηφίζει ο κόσμος αυτό.
1: Αυτή είναι άλλη θεωρία συνωμοσίας τώρα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δεν μπορούμε να το επιλύσουμε.
2: Άποψή μου είναι
1: ότι,
2: ρε φίλε,
1: ότι δηλαδή δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη 23 με 41%, το μαγειρέψε και βγήκαν πρώτοι.
2: Κάτι να σου πω κάτι, άμα γνωρίζει, γιατί βλέπω ότι πολλά δεν γνωρίζουν.
1: Ευτυχώς που έχουμε εσένα που τα γνωρίζει όλα και μας ενημερώνει.
2: Είμαι υποχρεωμένος για να τα γνωρίζει όλα.
1: Ενώ εσύ είσαι υποχρεωμένος και τα γνωρίζει και μας τα λες.
2: Εγώ ρε φίλε μου ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι τίποτα άλλο.
1: Μπράβο, εσύ ασχολείσαι με αυτά.
2: Είμαι αγρότης και συνάμα είμαι συνειδητός πολίτης. Τι άλλο
0: θέλει.
1: Ερευνητής. Αγρότης, παραγωγός, ερευνητής, έτσι.
2: Έτσι, όλα, μια χαρά αυτά ακριβώς. Λοιπόν, άκουδο σου πω, και είμαι και ιστορικός, άμα θέλει.
1: Άμα θέλω, είσαι και ιστορικός.
0: Ναι, του μέλλοντος. Ναι,
1: ναι. Έχεις και μεταπτυχιακό ή απλά.
2: Γιατί αυτοί που έχουν τα πτυχία.
1: Έλα, λέγε τώρα, και άσε τις αυτοαναφορές λοιπόν, τώρα, γιατί είσαι και τι δεν είσαι, άντε.
2: Έλα, η ουσία είναι τώρα ότι αυτοί όλοι τους εκεί μέσα που βρίζουν και λένε ο ένας τον άλλον κλέφτη.
1: Στη Βουλή. Στη Βουλή λες.
2: Ναι. Που αυτοί κατανομάζουν τώρα. Γιατί εκεί πέρα δεν επιβαίνει κανένα στιγμή.
0: Κρύωσε, Σάκη, κρύωσε.
1: Κρύωσε, Σάκη. Δεν το σκέπασε καλά η σύζυγος, δεν το σκέπασε καλά.
2: Τώρα από αυτά βρέχει και με κάνει για να ξυπνώ. Γιατί
1: με τι σκεπάζεσαι, με κουβερτούλα τώρα που είσαι κρύα.
0: Πελέτα.
2: Είμαι τόσο ζεστός που σπιθυρίζω και δεν χρειάζεται.
1: Σπιθυρίζει από μόνος. Φωταγωγείται όλη η γειτονιά.
2: Ναι, και στα νεύρα μου έχουν ζρουβόλια μέσα.
1: Ναι.
2: Άμα δεν θα μάθει.
1: Ναι. Ήθελα πολύ.
2: Άλλο, θες τίποτα άλλο που η υγεία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Αυτή τώρα γιατί.
1: Θέλεις να σου απαντήσω γιατί μπορεί ο ένας πολιτικός να αποκαλεί τον άλλο κλέφτη. Ενώ ναι. Εμείς δεν μπορούμε να προβαίνουμε σε χαρακτηρισμούς αυτοαλές.
2: Όχι,
1: ναι. Ναι. Αυτό είναι, κοίταξε, είναι στα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι το λένε τώρα. Είναι μέσα στο κοινοβούλιο, έχει ασυλία ο Πασοκτζής, ασυλία ο Νεοδημοκράτης και ο ένας λέει τον άλλον. Κατάλαβες?
2: Ναι.
1: Και είναι άλλο, και είναι άλλο πράγμα οι βουλευτές μεταξύ τους και με πολιτικούς όρους να αποκαλούν ένας τον άλλο κλέφτη, αλλά να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα όταν λέει κλέφτης ο ένας τον άλλον, έτσι. Να καταλαβαίνουμε.
2: Θα σου πω λίγο τώρα για να μην ξεφύγω, γιατί ξέχασα κιόλας ήδη. Λοιπόν, άκουσα. Ξέρεις ότι μέχρι τα αποτελέσματα των εκλογών, μέχρι από εδώ που θα φύγουν από την ομαρχία, από την παλιά ομαρχία, από την περιφέρεια, πάνε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί μετά όταν πάνε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρεις ότι απαγορεύεται κανένα ακόμα για να τους πει να κάνουν έλεγχο εδώ.
1: Έβρε.
2: Απαγορεύεται.
1: Έβρε.
2: Το ξέρεις αυτό ότι απαγορεύεται. Τα κόμματα μπορούν να κάνουν έλεγχο μέχρι στην περιφέρεια.
1: Τα αποτελέσματα ξεκινάνε και φεύγουν από τα σχολεία καταρχάς. Εκεί ψηφίζει ο κόσμος, ναι. Έτσι, από τις κάλπες.
2: Εκεί, λοιπόν, θα ξέρει
1: εκεί
2: τώρα.
1: Συγκεντρώνεται, μετά η Singular Logic είναι η εταιρεία που μεταδίδει τα αποτελέσματα. Ναι. Θα μας πάρεις τίποτα.
0: Θα πάρεις τίποτα.
1: Θα μας πάρεις τίποτα.
0: Πιέζει λίγο νερό. Κάτσε, πιέζει ένα ποτήρι νερό.
1: Πιέζει λίγο νερό. Πιέζει λίγο νερό.
0: Σάκη, πιέζει ένα ποτήρι νερό.
1: Σε περιμένουμε, πιέζει λίγο νερό.
2: Έχω το κρασί διπλατό,
0: θα πιω ένα κρασί. Γι' αυτό μιλάει έτσι. Να πει κρασί από τις 10 η ώρα.
2: Άρα πλάκα θα σου κάνω. Λοιπόν, εδώ ακούς. Πες μας εσύ τώρα, όταν πάνε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Και ολοκλήρωνε με αυτό, σε παρακαλώ, ναι.
2: Και αναλαμβάνει η εταιρεία αυτή που πήρε όλα τα
1: μνημεία. Η Singular Logic, ναι, ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η οποία πλήρωσε 400 ευρώ για ενίκιο, ούτε ένα σπίτι δεν νοικιάζει με 400. Λοιπόν, για να δεις το
1: τώρα αυτά, είναι αυτά, είναι ποσά που, αυτά είναι ποσά που πετάς εσύ, εγώ δεν έχω κάνει την πράξη, δεν ξέρω. Πετάς ποσά. Πράξη. Ξέρω ότι έχει πάρει πολλά λεφτά η εταιρεία και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και πολιτική κόντρα γι' αυτό. Κατά πόσο η Singular Logic πρέπει να παίρνει πάντα τα αποτελέσματα των εκλογών.
2: Κοίταξε, άμα δεν ξέρω.
1: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Yeah. Δηλαδή, εσύ πραγματικά πιστεύεις μέσα σου ότι έγινε τέτοια νοθεία και τον φτάσαν 41%? Δηλαδή, ήταν 30 ο Μητσοτάκης, 25 και τον πήγαν 41.
2: Να σου πω κάτι εγώ τώρα. Πες μου εσύ τώρα, ο Κασιδιάρης ή η Λατινοπούλου ή τα μικρά τα κόμματα θα μπορούν για να ελέγξουν πόσοι ψήφοι έπαιγαν από εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Κανένα δεν ξέρει. Από αυτούς που πήρανε 10% π.χ.
1: Άκου να δεις, Άκη, αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το επιλύσουμε εδώ. Μπορείς εσύ θεωρητικά να λες ότι θέλεις επειδή δεν γουστάει το Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία. Σ' αφήνουμε να μην πνιγείς, θα τα πούμε αύριο πάλι.
2: Θεωρητικά είναι ότι εκεί που κάνουν τον τελικό έλεγχο δεν γνωρίζει κανένα κόμμα τι παζαρεύονται. Κανένα!
1: Να σου πω, με την ίδια λογική. Και κανένας άντρας, αν δεν κάνει τεστ DNA, δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι το παιδί είναι δικό του. Μπορεί όταν λείπει η γυναίκα του να βάλει έναν άλλο στο σπίτι, να μείνει έγκυος. Και αυτό δεν είναι μια λογική.
0: Άμα σου μοιάζει το παιδί, δικό σου.
1: Άμα σου μοιάζει. Συγγνώμη τώρα. Αναφέρω το ακραίο παράδειγμα, γιατί και εσύ λες θεωρητικά ότι μπορούν να κάνουν αυτό, μπορούν να κάνουν το ένα, μπορούν να κάνουν το άλλο.
2: Και αντίκηση όπως έκανε ένα.
0: Γιατί έχουν και κανένα δυο, αυτό μοιάζει το κουμπάρο.
2: Είχε τέσσερα παιδιά και πήγε. Ακούσα, είχε τέσσερα παιδιά και πήγε για να κάνει για τον DNA.
0: Μάζε το κουράγιο σου, κάνει την κουβέντα.
2: Ακούσα, δώρα πήγε να κάνει. Είχε τέσσερα παιδιά και πήγε για να κάνει για το ένα που δεν του νοιάζει. Και του βρήκε λάθο. Δεν κάνω και τα άλλα. Και του λέω και εγώ, ρε βλάκα, τι είναι για να μπει με τη βούλα και ρατά. Άστο, χέστο.
1: Άντε καλημέρα, άντε γεια, άντε γεια, καλημέρα. Άντε γεια. Θα μα πάρουν πάλι, θα κάνουν παράπονο πολύ τον αφισέτη του Σάκη.
0: Δεν έχει τσουρέκια για τα
1: χέρια. Θέλαμε να δούμε μέχρι που θα φτάσει. Βασικά θέλαμε να δούμε, θα πληγεί τον έρμο.
0: Για γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι,
1: καλημέρα σα.
2: Γεια
1: σου, Κώστα.
0: Α, πρέπει να έρθει ο Κώστας με τα, πώς τα λένε,
1: με τα
2: μανιτάρια.
0: Με τα μανιτάρια.
1: Ο μανιταρόφιλος, ναι.
0: Ο φίλος μας.
2: Να πω λίγο για το Σάκη.
1: Ναι, συγγνώμη, όχι, επειδή είπες για μανιτάρια, παρακολουθώ τώρα αυτός ο υπνοθεραπευτής, λέει, ασχολούνται πολύ με τα μανιτάρια και λέει για τις ευεργετικές τέτοιο που έχουν επιδράσει τα μανιτάρια.
2: Ναι, τα μανιτάρια έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες, είναι υπέρτροφοι και θα είναι μάλλον το κρέας του μέλλοντος.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν όλα τα συστατικά του κρέατος εκτός από τα λιπαρά.
0: Ρε, μια φορά που είχαμε φάει μανιτάρια, θυμάμαι στη Φαλάνη, ήταν καλύτερα από παϊδάκια.
1: Αυτό θυμήθηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε
0: ναι.
1: σε τραπέζι στη Φαλάνη, ήταν ναι, ναι.
0: ο πρόεδρος του
1: μανιταρόφιλων. Και φέρνουν ναι, μανιτάρια. Ναι. Λοιπόν, περισσότερο τσακίζαμε τα μανιτάρια παρά τα κοψίδια.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, και υπάρχουν και φαρμακευτικά μανιτάρια, τα οποία βέβαια εγώ καλλιεργώ την άνοιξη.
1: Ναι.
2: Είναι τα σιτάκια αυτά, είναι κάτι κινέζικα αυτή. Τα έχουν πάρει χαμπάρι οι Κινέζοι.
0: Είναι δυνατόν τα πήραν οι Κινέζοι και τα πήραμε εμείς οι ανοιχτόμενοι.
2: Εδώ και 2.000 χρόνια τα χρησιμοποιούν για φάρμακα.
1: Σιτάκια τα είπες.
2: Σιτάκια.
1: Σιτάκια. Εγώ ξέρω τα πλευρό τους. Ξέρω τα πορτομπέλο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά ξέρω. Ποια είναι καλύτερα.
2: Ορίστε.
1: Ποια είναι καλύτερα, λέω, τα πλευρό τους, τα πορτομπέλο, ποια είναι καλύτερα.
2: Εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Τι θες να μαγειρέψεις. Αν θες να ψήσεις, είναι τα πλευρό τους.
1: Τα πλευρό τους.
2: Αν θες να κάνεις. Μια μανιταρόσουπα είναι τα αγάρικα. Άμα θες να κάνεις γεμιστά είναι τα τα άλλα, τα πορτομπέλο.
0: Πορτομπέλο.
2: Τι θες να μαγειρέψεις.
0: Για ψήσιμο τα πλευρό τους.
1: Πλευρό τους.
2: Ναι, ναι,
1: νομίζω
2: ναι.
1: βάζουμε σκορδάκι, λαδάκι, λαδάκι. Τι βάζουμε
2: ναι,
1: πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνονται σπέσια. Για λέγε Κώστα, φαντάζομαι δεν πρέπει να σπίριζε τα μανιτάρια. Εμείς σε πιάσαμε στα μανιτάρια, ναι.
2: Όχι, δεν πειράζει. Δεν, να μαθαίνει και ο κόσμος.
1: Έτσι, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Αλλά εντάξει, υπάρχει θέληση στον κόσμο να μπει στα μανιτάρια, γιατί σας είπα και μπορεί να είναι και το κρέας του μέλλοντος. Δεν θα είναι το κρέας το φτιαχτό ή το τεχνητό, θα είναι τα μανιτάρια φαγητό.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει το εκλογοδικείο για αυτή την υπόθεση που ανέφερε
1: που έλεγε ο φίλος νωρίτερα.
2: Ναι, ναι, ναι, για... ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει το εκλογοδικείο στο οποίο μετά τις εκλογές όποιος και να προσφύγει τον ακυρώνουν. Ναι. Δεν κάνεις το εκλογοδικείο να καθίσει, να ασχοληθεί ή να καταμετρήσει πάλι από την αρχή. Το θέμα είναι ότι...
1: Εγώ θυμάμαι θέλει... Κώστα Τζανακούλη σε εκλογές, να το πούμε, που ναι. έλεγε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος με τις ψήφους τότε που είχε βγει η Μπίζιου τρίτη νομίζω και αυτός τέταρτος
2: ναι.
1: και ήταν 4-5 μέρες στο δικαστικό μέγαρο και έψαγε τις ψήφους ώσπου στο τέλος απογοητεύτηκε και σου λέει δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, γεια σας.
2: Α, μπράβο, κάτι είχε γίνει ας
1: ναι,
2: πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: δεν μπόρεσε. Ναι. Σας είπα και το εκλογικείο για το... Ας δεν βρίσκεται, δεν είναι... Δεν λειτουργεί. Δηλαδή όποιος και να προσφύγει προς τα κύκια, θα προσπολίτη. Να προσφύγει. Δεν υπάρχει εκλογοδικείο, δεν λειτουργεί.
1: Άρα και εσύ λες ότι ουσιαστικά μπορούν να τα μαγειρέψουν να μαθαίνουν και καμιά ένσταση δεν μπορεί να γίνει, τίποτα δεν μπορεί να γίνει μετά.
2: Γιατί, άμπραβο, γιατί όταν η κυβέρνηση εκλέγει τους εκλογοδίκες, δεν μπορεί να... Δεκαϊκορά, κασκορά, κομμάτι δεν βγάζει,
1: ναι,
2: λέτε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: είναι σαν αυτό είναι που λέμε ότι όταν παραγγέλνεις σε μια εταιρεία δημοσκόπηση, συνήθως αυτή η εταιρεία σου φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για σένα. Δεν σου φέρνει ένα αποτέλεσμα να σε απογοητεύσει.
2: Πώς δεν το βλέπετε,
1: δεν την ξαναπάρεις αυτή την εταιρεία. Θα πάρεις
2: δεν το βλέπετε, δεν είμαστε χτεσινοί εδώ πέρα
1: ναι, ναι.
2: στη χώρα μας.
1: Όμως όλα αυτά, αγαπητέ φίλε Κώστα, παραμένουν στη σφαίρα της θεωρίας. Καταλαβαίνεις, λέει.
2: Θεωρίας, βέβαια.
1: Όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις.
2: Γιατί οι αποδείξεις που θα τις βρούμε, μπορούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάμε. Το κεντρικό σημείο που παίρνονται οι αποφάσεις.
1: Ωραία, το θέμα είναι, το πρώτο ζητούμενο είναι να πάει ο κόσμος να μην πάει 50%, να πάει 70-75% και να ψηφίσει αυτό που πραγματικά θέλει. Και τελείωσε.
2: Ναι, ξέρετε πώς αλλάζει όμως το θέμα. Άρδιν.
1: Ναι, άμα κάνει
2: το
1: νοθεία.
2: Το θέμα αλλάζει άρδιν.
1: Για νοθεία λες παλήσει.
2: Ακούστε να δείτε. Η διαδρομή των ψήφων είναι κάλπη στο σχολείο, περιφέρεια, πώς το λένε, και το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ναι.
2: Από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά κατευθείαν πήγαινε στο κέντρο της Ευρώπης και ξαναέρχεται στην Ελλάδα,
1: ναι,
2: το αποτέλεσμα. Να το ξέρετε αυτό.
1: Ναι.
2: Ψάξτε το λίγο κι εσείς.
1: Μάλιστα.
2: Να το βρείτε.
1: Έγινε Κώστα, ας πάμε
2: δηλαδή
1: όμως τα βασικά.
2: Παράλληλα,
1: αν αποδεχθούμε αυτά που λες και εσύ και ο φίλος ο Σάκης νωρίτερα, είναι σαν να λέμε στον κόσμο: μην πάτε να ψηφίσετε, ρε παιδιά. Τελειωμένα είναι. Εγώ δεν θέλω να το πω αυτό στον κόσμο. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο να πάει μαζικά όταν έρθει η ώρα των εκλογών να ψηφίσει, να εκφραστεί. Αυτό πρέπει να κάνει. Αν περάσουμε, ότι θα γίνει ο Θεία, παιδιά, ό,τι και να γίνει. Κατάλαβε τι λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Έγινε, καλημέρα.
2: Συγγνώμη λίγο.
1: Ναι.
2: Αν εσείς καταλαβαίνετε όλα αυτά τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση ότι κάθε φορά που έβγαινε μια καινούργια κυβέρνηση,
1: υπήρχε και ένα ρεύμα.
2: Ίδιες,
1: δηλαδή δεν υπήρχε ρεύμα. Ναι, ναι. Όταν βγήκε ο Καραμαλής, δεν υπήρχε ρεύμα.
2: Υπήρχε
1: όταν
2: ρεύμα.
1: Βγήκε ο Τσίπρας το 2015, δεν υπήρχε ρεύμα. Το βλέπαμε.
2: Ναι,
1: πόσο είχαν πέσει Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
2: Αυτό το ρεύμα είναι και κατευθυνόμενο, να ξέρω.
1: Άλλο αυτό, άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει ρεύμα. Και στην Ελλάδα, αγαπητέ φίλε Κώστα, μη σου πω, ίσως και στον πλανήτη, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, πρώτα τιμωρούμε αυτόν που είναι στην κυβέρνηση και μετά βγάζουμε τον άλλον. Δηλαδή, έχασε ο Τσίπρας και βγήκε ο Μητσοτάκης το 19.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Έχασε ο Καραμαλής και βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

0: Τι καλά, Στέφανα.
1: Α, μπράβο. Και τα καλύτερα να επανέλθουμε.
0: Γυναικάρα Δήμετρη, Κατερίνα. Ναι, γυναικάρα.
1: Ναι. Και να επανέλθουμε στο αυτό.
0: Τώρα από πολιτική δεν ξέρει η γυναίκα πολλά, αλλά.
1: Γκρεμίζεται
0: ναι.
1: ο θεσμό τη οικογένεια, τη φιλία, τη αγάπη και του έρωτα με τον Καρβέλα και την Αναβίση, σύντροφε.
0: Ναι, αυτό λέγαμε. Εδώ. Ξυπνάμε σήμερα και διαβάζουμε από το πρωί ή από χθε είναι αυτό.
1: Από χθε έγινε χαμό, ναι, ναι.
0: Ότι ο Καρβέλα λέει ζητάει ή 200 ή 300 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Αλλά του λέει η Βύση, εδώ δεν έβγαλα εγώ, ρε. Μπήκα μέσα, θα πάρει λεφτά από τη συναυλία.
1: Ένα άλλο όμω που έχει κάνει πολλέ συναυλίε στην Ελλάδα και τα λοιπά, λέει, αποκλείεται, λέει, εγώ έχω κάνει συναυλίε και συναυλίε στην Ελλάδα, ο Ιωσήφ Τάδε να πούμε και τα λοιπά.
0: Αποκλείεται να μπει και μέσα.
1: Αποκλείεται να μην πήρε λεφτά, λέει η Ανούλα, λέει. Τελεία και παύλα, λέει.
0: Με 100.000 κόσμο, 95.
1: Μπράβο,
0: με τους μεγάλους χορηγούς που είχε.
1: Και εκεί που ήταν κόλλος και βρακή.
0: Και να σου πω και κάτι, συγγνώμη, στην τελική. Ναι. Και να πω ότι έφερε και κανένα όνομα από το εξωτερικό που πήρε, ξέρω εγώ, 1-2 εκατομμύρια. Δεν έφερε και κανένα όνομα.
1: Και βρακή με τον Καρβέλα, τη ζητάει 300.000 ευρώ ο Καρβέλας τώρα. Οι σχέσεις της Άννας και του Νίκου είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος.
0: Δικηγόρος.
1: Ανάμεσα, ναι, ο Δημητρόπουλος, σε θέματα οικονομικής φύσεως.
0: Δημητρακόπουλος.
1: Σε θέματα οικονομικής φύσεως. Πλακώθηκαν για τα λεφτά ο Νικουλάκης και η Ανούλα. Ναι, γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ρε καλό το παιδί.
2: Ρε παιδιά, τι κάνετε.
1: Ρε καλό το παιδί, το καλό.
2: Δεν είχα να σας ακούσω, βέβαια. Μπράβο, σας χαίρομαι.
1: Γιατί ρε, είχες καιρό να μας ακούσεις. Τι να το πούμε. Είχε πάει διακοπές.
0: Έλα, λέγε, λέγε, λέγε. Γιατί πρέπει να πάμε και χορηγούς διαφημίσεις. Έλα, λέγε.
2: Νίκο, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, όποιος και να μας κυβερνήσει, έτσι θα πάμε. Αλλά εκείνο που θέλω εγώ, εσείς οι δύο να κυβερνήσετε την Ελλάδα.
1: Καλά, θα πας καλά με χρυσά κουτάλια να την υποβάσαι.
0: Θα περάσουμε ζάχαρη. Θα περάσουμε ζάχαρη. Κάτσε να κυβερνήσουμε πρώτα εδώ τοπικά και μετά να κυβερνήσουμε και πανελλαδικά.
2: Άστα τα τοπικά, άστα. Λοιπόν, εσείς οι δύο είστε υπαρεθμόνε να κυβερνήσετε την Ελλάδα.
0: Να είσαι καλά. Και να μας ακούς κάθε μερινά, άντε καλημέρα, άντε γεια, άντε. Να μην ξαπάρεις απουσίες. Φύγαμε γρήγορα, 73 χρόνια γενέθλια.
1: Ο Καζάνας είναι εδώ, ένας και μοναδικός Καζάνας, Καζάνα μου τα έργα σου.
0: Γιορτάζει και κάθε μέρα δώρο και προσφορές.
1: Μοιράζει, Καζάνα, μοίρασέ τα όλα, Καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
1: Όλα ρε, ησέως από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το κρασί μας, κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την κάβα τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα τσίνας.
1: Wine Spirits. Πάνε την κάθε μέρα, γιορτή καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.

0: με στυλ Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές του καβάλου.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου. Διαστημικός Λουκάνικος και από άλλο πλανήτη Κοκορέτσος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Να φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κούγαρα.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Έλα να ανεβαίνουμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στο μεζέ, μεζέ. Κέφι, χορός, τραγούδι, διαστημικές ορχήστρες με όλα τα είδη της μουσικής στο μεζέ, μεζέ.
0: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα ξεσαλώσετε.
1: Έλα και εσείς στο μεζέ, μεζέ.
0: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Έλα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
4: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
3: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
4: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
3: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
4: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες.

0: Εταιρείες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
0: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: φτάσει.
1: Ελάς, ελάς και Τσίπρας και Σαμαράς, ελάς.
0: Σκύψα το φας.
1: Επιστρέψαμε. 18 λεπτά πριν τις 12 στο ραδιόφωνο της TRT από την καρδιά της Λάρισας. Φαρσάλων με Καστοριάς. Εδώ που άλλο ένα καφέ ανοίγει τώρα τις επόμενες μέρες.
0: Άλλο ένα καφέ ανοίγει, τα διέλυσε όλα. Ένα ψητήπουτα.
1: Σας λέγαμε για τις προάλλες. Σε απόσταση 100 μέτρων έχουμε 4 πλέον. 3 καφέ και ένα φούρνο έτσι από
0: με
1: κάτω
0: καφέ,
1: εδώ.
0: Με που, καφέ και αυτό.
1: Που δίνει και αυτός καφέ δηλαδή πραγματικά.
0: Έτσι, δηλαδή. Μπράβο.
1: Είμαστε για καφέ.
0: Καφέ.
1: Τι επανάσταση και ποιος να ξεκουθεί και ποιος να βγει τώρα. Άρα δώσε καφεδάρα.
0: Φτιάξε ένα καφέ τώρα.
1: Να πίνουμε και σε πλαστικό τώρα με 2,5 ευρώ. Δεν είμαστε να πηγαίνουμε στο γυάλινο. Να καθόμαστε στην τραπεζάρα και να πληρώνουμε
0: 4,5 ευρώ, σύντροφε. Έτσι, μπράβο.
1: Πλαστικό στο χέρι και τραπεζάκι. Έτσι. Ήρθε η ανάπτυξη. Τα καφέ ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο. Πόσα καφέ ακόμα θα αντέξει αυτή η πόλη, ε?
0: Πόσα?
1: Πόσα καφέ?
0: Πόσα?
1: Εδώ σε φελοκάβουρα.
0: Περπατά στα κάρβουνα. Πολλά χρόνια φυλακή για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες.
1: Ναι. Τους έχει τρίξει τα δόντια ο Χρυσοχοίδης.
0: Όχι, ο Φλωρίδης του είπε.
1: Αυτό το είπε ο Φλωρίδης.
0: Ναι, ναι, και αυτός
1: ο υπουργός δικαιοσύνης.
0: Πρώην Πασουκτζής και αυτός.
1: Ναι. Πρόσεξε. Πρώτα πρέπει να τους πιάσει ο Χρυσοχοίδης, που είναι προστασία του πολίτη, και μετά να τους ρίξει πολλά χρόνια φυλακή ο Φλωρίδης.
0: Από ένα ευρώ λέει θα είναι κακούργημα, λέει.
1: Συγγνώμη. Ο Φλωρίδης δεν μπορεί να επιβάλλει στο δικαστή τι ποινή θα φάει. Αυτό που κάνει τηλεφωνική απάτη. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, άλλωστε στην Ελλάδα.
0: Ένα πάρα πολύ
1: ωραίο
0: διαγωνισμό έγινε στην Ιαπωνία για τον πιο γρήγορο και βαθύ ύπνο σε 90 λεπτά. Έδωσε 12.000 δολάρια.
1: Ζαντόρο, Ιαπωνία. Λατρεύω Ιαπωνία. Έδωσε 12.000 δολάρια.
0: Στην Ιαπωνία, οι εργαζόμενοι που πάσχουν από έλλειψη ύπνου λόγω πολλών ωρών εργασίας και έντονης νυχτερινής ζωής, λέει. Για να το πει
1: αυτά. Καλά, αυτό το έχουν και στην Ελλάδα κάποιοι.
0: Ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, μια χώρα που πάσχει από έλλειψη ύπνου και πολλές ώρες εργασίας.
1: Ναι.
0: Άντε. Εκεί δουλεύουν όλη τη μέρα,
1: συνέχεια. Ναι.
0: Λοιπόν, στο Τόκιο, δεκάδες συμμετέχοντες στις ελίτ, λέει, συμμετείχαν σε έναν διαγωνισμό ύπνου διαρκείας 90 λεπτών με την ονομασία Matt Rice.
1: Τι, πώς, ποιος κέρδισε, ποιος
0: εκπαιδεύει. Οι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν σε ένα χώρο με χαμηλό φωτισμό και ξάπλωσαν σε άνετα στρώματα προκειμένου να κοιμηθούν για μια μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Στο κεφάλι τους τοποθετήθηκαν ειδικές συσκευές που μετρούσαν το βάρος και την ποιότητα του ύπνου τους με βάση την ανάσα και τους καρδιακούς παλμούς, ενώ όποιος κατάφερνε να κοιμηθεί πιο βαθιά, πιο γρήγορα, κέρδιζε το βραβείο 2 εκατομμυρίων γεν, 12,600 δολάρια.
1: Και πώς καταλάβαινε ποιος κοιμήθηκε πιο γρήγορα
0: και
1: πιο.
0: Αφού είχαν μηχανήματα, λέει. Στους διαγωνιζόμενους δόθηκαν ελαφρές κουβέρτες, ενώ.
1: Αυτός είναι ένας διαγωνισμός που μπορούμε και εμείς να πάμε να λάβουμε μέρος.
0: Μπορώ να κοιμηθώ μια
1: να
0: μέρα.
1: Να πάρουμε και λεφτά.
0: Όσο θες μπορώ να κοιμηθώ.
1: 90 λεπτά είναι και. Θα σε ξυπνούσα.
0: Κοιμηθώ και παραπάνω.
1: Έχω κοιμηθεί σε κορυφαίο. Μπαλινέζικο μασάζ, τον παλιό δεν είχα πάει. Τρεις ώρες μασάζ.
0: Δεν σε λέει να κάνεις μασάζ εδώ.
1: Εκεί κοιμήθηκα.
0: Η νικήτρια με το ψευδώνυμο Σουίμι δήλωσε πως θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να μετακομίσει μόνη της σε ένα σπίτι και να αγοράσει ένα κρεβάτι ώστε να κοιμάται σαν πριγκίπισσα.
1: Με υπέρδιπλο στρώμα.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Η Ιαπωνέζικη κουλτούρα είναι πραγματικά είναι φοβερό. Δε. Το βλέπουμε και στο Μουντιάλ που μαζεύουν όλα τα σκουπίδια έτσι. Συντεταγμένα μπαίνουν, συντεταγμένα βγαίνουν. Άλλος λαός, άλλη κουλτούρα. Εκεί κάνουν χαρακίρι. Καμιά σχέση με τη δική μας φιλοσοφία. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα λάθη μας και πάμε από ψέμα σε ψέμα. Λοιπόν, παντού είναι πρώτη μούρη. Παντού έχουν πρώτη μούρη το Φίλιππο Καμπούρη.
0: Παντού πρώτη μούρη το Φίλιππο Καμπούρη.
1: Μαζί με τη σύζυγό του. Αυτή δεν την έχουν φωτογραφία να δουν ποια είναι.
0: Α, την είδα, την έχει εδώ. Ποιος την έχει φωτογραφία σε
1: είναι
0: αυτό.
1: Η αρχηγή του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ.
0: Ζουμερό.
1: Μπράβο. 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στο δημόσιο.
0: Ζουμερό.
1: 1 εκατομμύριο έλεγε πριν. 5 εκατομμύρια λέει το Newsbomb εδώ πέρα.
0: Ναι, ρε, 5 εκατομμύρια.
1: Η ζημιά στο δημόσιο.
0: Αμάρε. Ναι, ρε. Για το που την είδα φωτογραφία, που τη έχει εδώ πέρα.
1: Σήμερα η ελληνική αστυνομία θα ανοίξει, λέει, το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη παρουσία του δικηγόρου του.
0: Α.
1: Τι ψάχνουν να βρουν εκεί μέσα.
0: Α, να τους. Α, εδώ στη ζούγκλα του να έχει φωτογραφία με τη σύζυγο, παρακαλώ. Ήταν αρχηγή κλώματος απάτης. Γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Σας ακούω κάθε μέρα, απλά δεν έτυχε ποτέ να πάρω τηλέφωνο.
1: Είναι η πρώτη σου φορά.
0: Το μικρό σου όνομα, φίλε μου.
2: Κώστας.
1: Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα λίγο να σας βάλω λίγο από τη ροή του προγράμματος, από αυτό που λέτε. Ο Νίκος θα ξέρει κιόλας, στη Φαρμακίδου 48, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει μια τριόρφη οικοδομή.
0: Από είναι κλεισμένη εδώ και...
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ποτέ. Υπάρχουν κάτι συνεργές με κάτι...
1: Ο Νίκος δάμια που γυρνάει συνέχεια από εκεί, δεν ξέρω το γίνει.
2: Σίγουρα, ναι. Ξέρω ότι μένει κάπου εκεί κοντά γι' αυτό.
0: Ναι.
2: υπάρχει συνδικές κουριασμένες με τζάμια πάνω.
0: Και είναι πολύ επίφοβα. Κάποιος που περνάει πολύ επίφοβα και το πεζοδρόμιο κάτω είναι διαλυμένα.
2: Α, μπράβο, ήθελα να το πω και αυτό.
0: Α, μπράβο. Το
2: πεζοδρόμιο
0: σήμερα
2: και
0: ακριβώς δίπλα το οίκημα του οικόδημου, είδες που το έχουν φράξει πάνω και αυτό είναι επικίνδυνο εκεί πέρα.
2: Βεβαίως, είχα δει ένα ρεπορτάζ για το οίκημα του συγκεκριμένου που λέτε και μάλλον πήραν προστασία με το πανί αυτό που έβαλαν τέλος πάντων.
0: Ναι, μεταδίχτυα αυτά.
1: Ναι, μεταδίχτυα, μεταδίχτυα. Αλλά αυτό που λες εσύ είναι άλλο, έτσι. Αυτό που λες εσύ είναι άλλο.
2: Είναι ακριβώς δίπλα, κουλικά με δίπλα.
0: Αυτό το τριώροφο έχει πάρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ το θυμάμαι πάνω από χρόνο πάντως, φίλε μου.
2: Είχα κάνει αίτηση στο Νόβο
1: Βίλ αυτό. Στο Δήμο, Νόβο Βίλ, ναι.
2: Προ τιμή του, γιατί το είχα κάνει Σάββατο, προ τιμή του, τη Δευτέρα πρωί με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
2: Μου λένε ότι δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μα, είναι αρμοδιότητα πολυοδομία.
1: Μάλιστα.
2: Θα το παραπέμψω, λέει, το μήνυμα στην πολυοδομία, αλλά γι' αυτό έγινε πριν το καλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, Κώστα, αλλά για το θέμα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δεν είναι η δική μας αρμοδιότητα. Είναι. Ωραία, μιλήστε με την πολυοδομία και πείτε τους ότι πρέπει άμεσα να λυθεί αυτό το
0: είναι
1: πρόβλημα.
0: Είναι παρατημένο. Και είναι και το σχολείο απέναντι εκεί.
2: Βεβαίως, δηλαδή, που περνάει μικρά παιδιά, είναι το σχολείο απέναντι, είναι επικίνδυνο.
1: Δηλαδή, ξύλο.
0: Αυτό γίνεται μία συστόση σε όποιον τύχει, να πούμε. Δηλαδή, να περάσει κάτι ακριβώς.
2: Και επειδή ξαναπέρασα χθες και το ξαναπαρατήρησα.
1: Γι' αυτό μας πέρασε
2: την ταράτσα πάνω, την πλάκα πάνω, στον τελευταίο όροφο, έχει γίνει και σχισμοί.
0: Το έχω δει από το σεισμό.
1: Α, θα πέσει και τίποτα από πάνω,
2: δεν το παρατήρησα. Το παρατήρησα χθες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν από το σεισμό.
1: Όχι, θέλω, είμαι περίεργος να ακούσω. Σου είπαν από το Δήμο ότι θα επικοινωνήσουμε την πολυοδομία. Πότε έγινε αυτό?
2: Αν θυμάμαι καλά, έγινε μέσα στην άνοιξη. Είχα στείλει εγώ μήνυμα.
1: Δηλαδή, έχουν περάσει.
2: Προ τιμή του, σα λέω, με πήραν αμέσως τηλέφωνο οι άνθρωποι.
1: Πολύ καλά έκαναν, μπράβο του, αλλά έχει περάσει ένα εξάμηνο.
2: Ναι, και δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί δεν ξέρω ότι σας ακούνε.
1: Ναι.
2: Το έχω εντοπίσει ότι σας ακούνε πραγματικά.
0: Εννοείται, φίλε μου, εννοείται.
2: Μήπως μέσω του ραδιοφώνου γίνει κάτι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Πολύ
2: πραγματικά,
1: καλά.
2: Άμα περάσετε να το δείτε, θα καταλάβετε.
1: Πολύ καλά έκανες και θα βγει η ειδική αποστολή ο κύριος Χαϊδά σήμερα το απόγευμα για να καταγράψει.
0: Και γενικώς εκεί πέρα, όλο, δηλαδή αυτό το τετράγωνο εκεί και τα πεζοδρόμια είναι διαλυμένα. Ναι, τα δέντρα.
2: Το πεζοδρόμιο, ναι, ναι. Έχουν κλείσει μέσα στο καλοκαίρι, το κλείσα, αν θυμάμαι καλά. Στο υπόγειο του κτίριου είχε παράθυρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα παράθυρα ήταν διαλυμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Το πεζοδρόμιο, αν κάποια γιαγιά ή κάποιος τέλος πάντων άνθρωπος περπατούσε και σκόντασε, μπορούσε να έτρεχε και στο υπόγειο του κύματος. Δηλαδή.
0: Ήταν ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Άντε.
2: Ναι, απλά ναι, ναι. Το έχουν κλείσει, να πω ναι, την ναι. Αλήθεια, με λαμαρίνες εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο κάποιος αρμόδιος
0: είναι στο καράκεντρο της πόλης.
2: Ναι, είναι καράκεντρο. Είναι καράκεντρο και είναι, άμα δείτε δηλαδή. Και οι συνδυγές υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά και οι συνδυγές με σπάσουν. Τα τζάμια έχουν τόσα χρόνια πάνω.
1: Σε ευχαριστούμε, πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ που το ανέφερες, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ που το γνωστοποίησες. Επειδή μας ακούν, θέλω να πιστεύω ότι αρμόδιοι κάτι μπορεί να κάνουν. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να το παρακολουθείς και εσύ και ξαναμιλάμε. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: και
2: ναι,
1: μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος που αναφέρθηκες. Δηλαδή, χωρίς να πάρεις έξαλα, τα πες πάρα πολύ ωραία.
0: Και ξέρεις, το κακό γίνεται μια φορά.
1: Ναι, εννοείται.
2: Αυτό είναι το κακό, ότι είναι και σχολείο δίπλα και αυτό είναι
0: ακριβώς.
2: Το πιο επίφοβο. Και έρχεται χειμώνας τώρα και θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, φαντάζομαι.
0: Και έπρεπε να το έχουμε ερημνήσει εδώ και πάρα πολύ.
1: Μα γι' αυτό λέω από την άνοιξη που πήρε και του είπανε πολυοδομία είναι. Τι κάνω από την άνοιξη 6 μήνες. Έγινε, καλημέρα.
2: Τι να σας πω, καλημέρα.
1: Να σε καλά, Κώστα, καλημέρα.
0: Έχουμε και προηγούμενα στην πόλη, έτσι.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Να σε καλά, Κώστα.
1: Είδες τι ωραία που τα
0: είπε.
1: Τι κάνουν απαράδεκτοι, χωρίς χαρακτηρισμό. Και μάλιστα έδωσε και credit ότι του πήρα τηλέφωνο Δευτέρα πρωί αμέσως. Μπράβο. Θέλω να πω ότι έχει καλή προδιάθεση ο άνθρωπος. Δεν παίρνει για κριτική για την κριτική.
0: Έχω την εντύπωση ότι ειδικά σε αυτό το μέρος εκεί πέρα πρέπει πριν από πολύ καιρό να είχαμε ξαναναφερθεί γιατί του είχα πει.
1: Θυμάμαι το είχες πει πέρσι.
0: Πέρσι, ναι.
1: Ναι, θυμάμαι το είχες πει. Και έχεις πει για το δίπλα εσύ.
0: Επ' ευκαιρία, ναι, ναι, ναι, ακριβώς και για το δίπλα. Και το κτίριο που είναι και εκείνο έτοιμο να πέσει.
1: Μάλιστα. Και μιλάμε για το κέντρο της Λάρισας.
0: Καρά κέντρο.
1: Δεν μιλάμε
0: στα
1: για.
0: Στα σχολεία απέναντι.
1: Όχι ότι άμα ήταν συνοικία, αλλά πόσο μάλλον στο κέντρο που κυκλοφορούν όλοι.
0: Σκέψου πόσο σκέφτονται μετά τις συνοικίες.
1: Κακά τα ψέματα, το μυαλό εκεί πάει. Άμα γίνονται αυτά στο κέντρο.
0: Σκέψου τι γίνεται στις συνοικίες. Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πει ο κύριος που πήρε τηλέφωνο από το Δήμο τι του είπαν από την πολυοδομία όταν πήρε τηλέφωνο, αλλά πού να τους βρούμε τώρα αυτούς εμείς. 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 έτσι, όπως ο φίλος μας ο Κώστας. Πολύ ωραία, μπορείτε να μας πάρετε για να μας πείτε τι άλλο στραβό βλέπετε.
3: Ε.
0: Στους ρυθμούς, λέει, του Λιονέλ Μέση κινείται η Αργεντινή, λέει, για μια ακόμη καλό στα ξημερώματα.
1: Δύο η ώρα τα ξημερώματα, όποιος δεν κοιμάται, ναι, ναι. Το φιλικό που θα τιμηθεί ο Λιονέλ Μέση το δείχνει η ΕΡΤ2 Σπορ, πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι, η ΕΡΤ2.
1: Η ΕΡΤ2 Σπορ.
0: Ναι, ναι, είναι το παιχνίδι που αποχαιρετά την εθνική ο Μέση. Γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς George. Τον πρόεδρο, τον παίχτη.
1: Ο Τζόρτζ, καλημέρα.
0: Hello.
3: Για καλημέρα πήρα και άμα θέλετε μπορώ να κεράσω
1: ένα καφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι σαν να τον κέρασες πρόεδρε.
1: Έτσι ακριβώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
0: ο
1: καλά.
0: Λόγος σου κουβαρακεί Γιώργο.
1: Όλα καλά, όλα ανθυράς ή δεν έχεις τίποτα να καταγράψεις, τίποτα να αναφέρεις?
3: Όχι.
1: Όλα under control.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο γιατί η ομάδα προέχει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μόνο με το ποδόσφαιρο.
3: Τα υπόλοιπα στη διαδρομή.
1: Μάλιστα, με τον βασιλιά του σπόρου ασχολείσαι. Στη Νέα Σμύρνη όλα εντάξει?
3: Εντάξει.
0: Μπράβο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι παρατράγωμα εκτός από αυτά που γίνονται και okay, τώρα τα ξεπεράσαμε.
1: Μάλιστα. Έγινε, καλημέρα, να είσαι καλά, Τζόρτζ.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια, γεια, γεια.
0: Α, έχουμε και τον. Αυτός ο Δερμιώτης είναι μεγάλη ιστορία, φίλε.
1: Ποιο Νέα Δημοκρατία πεθαίνει.
0: Ποιο Άδωνης. Δεν υπάρχει.
1: Αυτός είναι πραγματικά εκνευριστικός.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Λέει, ο Ανδρουλάκης δεν θα περάσει τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση 100%. Ο Σαμαράς θα πάρει 3 με 4% στις πρώτες εκλογές και κάτω από 3% στις δεύτερες.
1: Θα το θέλες, ε! Ναι. 3 με 4% ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άμπραβο. Ήπια, λέει, παρατεταμένη η γρήπη στην Αυστραλία. Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα φέτος από τη γρήπη? Γιατί ξεκινάμε τώρα.
1: Έχουμε και τη γρήπη τώρα.
0: Άμπραβο.
1: Μπορεί το χειμώνα να. Να σταματάνε τα κουνούπια τα ενοχλητικά, αλλά έχουμε γρήπες και τέτοια, έχουμε άλλα. Είναι και πολύ πιο κοστοβόρος ο χειμώνας, όπως καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους. Βέβαια και το καλοκαίρι μου λένε πολλοί, πήραν κάτι λογαριασμούς, κάτι μπιλιατάκια. Ο άλλος λείπει από το σπίτι, λέει, έχει μετακομίσει στον Πλαταμόνα και το καλοκαίρι του έρχονται κανονικά λογαριασμοί. Λες και μένει εδώ.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Ό,τι θέλουν, στέλνουν.
0: Ό,τι γουστάρουν.
1: Άμα δεν περάσουν να σημειώσουν, σου λέει, υπολογίζουμε τόσο περίπου έκαψες.
0: Στο περίπου.
1: Τι κλέψιμο πέφτει, ρε παιδιά. Τι κλέψιμο πέφτει. Και λες και παίρνουμε μισθό Γαλλίας ή Λουξεμβούργου, ακόμα καλύτερα. Και μπορούμε να πληρώνουμε και 150 και 200 και 300 νταβατζιλίκη. Για το αέριο, το καλοκαίρι.
0: Στην Τουρκία έγινε μια 15χρονη μαχαίρωση και τραυμάτισε 8 μαθήτριες στο γυμνάσιο Κωνσταντινούπολη. Σοβαρή κατάσταση 3.
1: Το είδα νωρίτερα, νωρίτερα. Στην Κωνσταντινούπολη. Μαθήτρια 15χρονη.
0: 15χρονη, ναι.
1: Μαχαίρος 8.
0: Σε γυμνάσιο της περιοχής
1: Μπασαξεχήρ, έχει ομάδα.
0: Μπασαξεχήρ, έχει ομάδα. Ναι, ναι. Γραμμές στον
1: αέρα. Παρακαλώ.
4: Να δείτε στις αγροτικές παροχές, να δείτε τι κλέψη μου πέφτει.
1: Καλά.
0: Α, μπράβο.
4: Στις αγροτικές παροχές.
1: Ο ΠΚΠΕ, ο ΠΚΠΕ και όχι μόνο.
4: Στις πομόνες και...
1: Α, ναι.
0: Γι' αυτό φωνάζει ο Κουτσουτήμος.
1: Αυτό μας είπε μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Στις πομόνες, στις αγροτικές παροχές να δείτε τι κλέψουμε πέφτει. Ο κλέψας του κλέψατος.
0: Έξω οι κλέφτες, ρε.
1: Έξω οι κλέφτες.
0: Έξω οι κλέφτες. Α, μπράβο. Ηλιόπουλος Παπαγιαννόπουλος.

0: Αλλά γιατί γκρινιάζετε ρε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ζάχαρη! Περνάμε ζάχαρη. Ζούμε στο καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη, στην καλύτερη χώρα.
1: Όλες οι χώρες.
0: Θα μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα που γκρινιάζουμε.
1: Διαλυμένες όλες οι χώρες και εμείς εδώ πέρα.
0: Αυτό το, το τελευταίο αφήγημα. Διαλυμένοι όλοι. Δεν βλέπει τη γη στη Γερμανία, δεν έχει στη Γαλλία. Εμείς είμαστε μια χαρά.
1: Αμπράβο. Mm. Α, τα πήρε στο κρανίο χθες η Νέα Δημοκρατία, λέει εκεί πέρα, και σχολιάστηκε πολύ γιατί.
0: Α, τον έχει εδώ το πρώτο θέμα, τον Καμπούρη με τη σύζυγο.
1: Με την Καμπούρινα.
0: Βλέπω και την Καμπούρινα.
1: Ναι, ναι, τα πήραν στο κρανίο, λέει, στη Νέα Δημοκρατία χθες, λέει, γιατί παρευρέθηκαν σε εκδήλωση εφημερίδας Εστία ο Χαρδαλιάς και η Κεφαλογιάννη. Που του σκίζει. Πρωτοσέλιδο σήμερα έχει το like
0: της Κίμπερλη
1: του Σαμαρά.
0: Τελικά μάθαμε γιατί η Κίμπερλη έκανε like του Σαμαρά.
1: Ναι, γιατί κάτι σκέφτεται.
0: Γιατί κάτι σκέφτεται.
1: Γιατί κάτι σκέφτεται.
0: Έτσι, για να μπριζώσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α.
0: Με ένα like μπορείς να μπριζώσεις το κυβερνό κόμμα.
1: Α,
0: δεν το κάνεις βρε Κίμπερλι. Σκέφτηκε. Κρακ.
1: Κρακ.
0: Το πάτησε.
1: Α,
0: σήμερα η Κίμπερλι υποδέχεται ουσιαστικά αυτός που είναι επικεφαλής της στη διπλωματία.
1: Το
0: Ρούμπιο, το Μαρκ Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Είμαι περίεργο να δω. 3.000 αστυνομικοί, λέει, αστακώσει η Αθήνα. Θα γίνει σήμερα στην Αθήνα κόλλα κυκλοφοριακό. Μια χαρά είμαστε στη Λάρισα.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Μια χαρά είμαστε στην υπαρχία.
1: Άντε, για, ρε.
0: Μεγάλη όσο πρέπει πόλη. 200.000. Τα έχεις όλα, έτσι. Και έχεις και την άνεσή σου να κυκλοφορήσεις.
1: Και απαγόρευσαν και τις συγκεντρώσεις. Ναι, ναι, ναι. Και
0: θα μας πεις.
1: Και λέει του Κουκουέ θα την κάνουμε μια μέρα νωρίτερα.
0: Θα μας πεις κανένα νούμερο τηλεθέας, προλαβαίνεις.
1: Φίλε, όλα τα, ο καλός ο Μήλος όλα τα λέει, σύντροφε. Για να δούμε τι έγινε χθες τώρα, γιατί είχαμε πράγματα και θάματα.
0: Θέλω να δω κατά πόσο Δευτέρα χθες ο Αντένα συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του.
1: Λοιπόν, έχουμε και.
0: 6.000 το μόνο χθες ο Αγγελάτος.
1: Λοιπόν, κοινωνία ώρα Μέγκα, χθες το πρωί είχαν 24%.
0: Σάρωσε.
1: Γιατί, ναι. 19% στο Sky του σήμερα. 12,9 η Σταματίνα Τσιμτσελή, 11% ώρα Ελλάδος, 8,2 Αντένας.
0: Καλημέρα Ελλάδα. Τελευταίοι. Μονοψήφοι και τελευταίοι.
1: Γεια σας.
0: Τους περνάει και το Open χαλαρά, 4-5 μονάδες κάθε μέρα.
1: Για να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
0: Χαιρετισμού του Βασίλη Χιώτη.
1: Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, οι ατέργες 17%. Το πρωινό του Λιάγκα είχε την ιστορία με τον Καρβέλα χθες, έπιασε 15%.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και τη Βύση τα 300.000.
0: Αυτός το βγαλε.
1: Ναι, ναι. 13,4 έκανε η Σύση Χριστίδου στο Μέγκα. 10,3 η Σούπερ Κατερίνα. Λοιπόν, για να δω τι κάνει η Πέγκη Ζήνα. Αμάν, η Ζήνα ανέβηκε χθες γιατί προχθές είχε πιο χαμηλό, 5,4. Και 10% έκανε ο Στραβιλάκης με την άλλη την ιστορία.
0: Ναι, σταθερά, δε, καλά πάνε αυτοί. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι.
0: Τύπα στο πουλού. Ναι.
1: Ο Κουσουλός χθες είχε φασαρία με τον Πατούλη. Και, γιατί αυτός ο τσακώνεται με τον Πατούλη, να πούμε.
0: Ναι, ναι. Και ο Πατούλης έκανε παρέμβαση.
1: Όχι, τον έσκυζε τον Πατούλη ο Κουσουλός.
0: Ναι.
1: 17,8 ο Κουσουλός. 10% του στούντιου στο Sky. Ανεβασμένος ο Νάσος χθες με 4,5.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία Φερεντίνος και Καραβάτου 2,3.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τους πέρασε η Pop Μαγειρική με 3,4.
0: Αυτά πληρώνουμε στην ΕΡΤ, ναι.
1: Πιο χαμηλά του Live Now, Live No, που σου λένε αυτό, 2,1. Λοιπόν, Ευαγγελάτους 20% χθες.
0: Έδινε μόνο 6, δεν έδινε 10. Όταν έδινε το 10, είχε 24.
1: Το Ντίλα έκανε 17%, 16% του τροχό τη τύχη, 13% η Μπεκατόρενα. Τι άλλο έχει εδώ. Οι κουτσουπιές. Α, είναι ένα σύριαλ που άρχισε αυτό. Οι καθαρές κουβέντες 6,7. Δελτία ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. 14,8 το Μέγκα, 14,5 ο Αλφα, 11,7 ο Σκάι, 11,1 ο Σταρ, 7,8 ο Αντένα, 7,4 το Όπεν.
0: Πέμπτος και στα δελτία ειδήσεων ο Αντένα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα το δει. Το Σόι σου 17,7.
0: Επανάληψη.
1: Επανάληψη
0: αυτά, επανάληψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Το GNTM, πώς πήγε το GNTM,

0: Με πατριώτες. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα 26 με 27 βαθμούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Τετάρτη αύριο ηλιοφάνεια 26-27 βαθμοί. Πέμπτη ηλιοφάνεια 28 βαθμοί.
1: 28 την Πέμπτη.
0: Παρασκευή 9 του μήνα ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Εμείς πήγαμε και εκδρομή σήμερα στο 13ο γυμνάσιο με τέτοιον ήλιο.
0: Καιρός ήταν.
1: Βέβαια.
0: Και αύριο είναι ωραία μέρα για εκδρομή.
1: Πήγαμε σήμερα
0: πάλι.
1: Πήγαμε σήμερα Τρίτη.
0: Λοιπόν, Παρασκευή είχαμε 31, Σάββατο 27.
1: 31 την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι. Σάββατο 27 βαθμοί.
1: Χωρίς δόχη όμως.
0: Τίποτα. Κυριακή 27 βαθμοί. Δευτέρα 12 του μήνα 27 βαθμοί. Ούτε βροχή ούτε τίποτα.
1: Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα είσαι, καζάνα μου, και θαυμαστά τα έργα σου.
1: Τα βατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι απτικά βατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκι και πάει σε Ελλάδο.
1: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάζ μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουγαράκια.
1: Και Μεζέ Μεζέ στο Λόφο Φρουρίου.
0: Ορμάτε στο Μεζέ Μεζέ.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Τα λέμε αύριο Τετάρτη 10.30 το πρωί. Bye bye.
0: Άντε
1: για.
0: Άντε τσάω.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet VK Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
5: Electronet VK Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
4: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
5: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
4: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλονίκης στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: CRT 95,1 FM Stereo.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroupFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας.
9: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410.

0: 411.
1: Παιδιά μου, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα παιδιά, αγαπημένοι μου συνεργάτες εδώ.
2: Αυτές τις ψευτουρίες να μην έκανε.
1: Γιατί?
2: Ότι είναι πολύ χαρούμενο ότι...
1: Είμαι. Είναι μια ωραία Τρίτη, μεσημέρι, πάρα πολύ όμορφη μέρα.
2: Ξαναγυρίσαμε λίγο σε άνοιξη.
1: Ο Οκτώβρης είναι καλός, έμαθα ότι θα έχει και ζεστούρες.
2: Τι ζεστούρες να έχει? Από την Παρασκευή βροχές πάλι, για κάνα πενθήμερο.
1: Ρε παιδί μου, διάβασα ότι θα είναι ζεστός Οκτώβρης. Γιατί το διάβασα? Το υιοθέτησα.
2: Τώρα μέχρι την Πέμπτη θα πάει 26-27, παιδιά. Το έχω ξαναπεί. Έχω κάνει σε νησί του Αργοσαρονικού μπάνιο 28 Οκτωβρίου με 25 βαθμούς. Αυτό είναι ζέστη.
1: Ναι.
2: Αυτό που ζούμε δεν είναι ζέστη. Εγώ δηλαδή 7.30 το πρωί που βγαίνω, δεν βγαίνεις με ένα πουκαμισάκι.
1: 7.30 βγαίνεις, ε?
2: Αυτές είναι άγνωστες για σένα ώρες, αλλά
1: όχι,
2: αφορούν πολύ κόσμο.
1: Δεν μπορώ, με πνίγει το δίκαιο. Εγώ σήμερα ξύπνησα 7 η ώρα.
2: Το τι ώρα ξυπνάς μέχρι το τι ώρα βγαίνεις.
1: Ξύπνησα 7 η ώρα.
2: Και ξανακοιμήθηκες. Όχι, την έχω πάρει, παιδιά, και 9 και 9.30.
1: Ναι, ουα. Λοιπόν,
2: η τέτοιο που ξυπνάει, η αρκούδα που ξυπνάει από τον χειμέριο ύπνο.
1: Πολύ προκομμένη γυναίκα. Πήγα λαϊκή πρωί-πρωί. Ναι, εγώ.
2: Πρωί-πρωί εσύ.
1: Ναι,
2: το πρωί-πρωί είναι 10.
1: Γύρισα.
2: 12 πήγε.
1: 12 και το μαζεύουν, Χριστιανέ μου. Πού ζεις? Στη λαϊκή δεν έχει. Στη Δευτέρα, οι λαϊκές αυτές δεν έχει σουβλάκια.
2: Ναι, πες μας.
1: Έχουν πάει στα παζάρια. Όλοι έχουν φύγει σουβλατζίδες από τη λαϊκή μας.
2: Να διαμαρτυρηθείς.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι τα παζάρια σε ξύλι.
1: Στεναχωρέθηκα.
2: Είναι μεγάλο έλλειμμα η λαϊκή να μην έχει βρώμικο λουκάνικο.
1: Ναι, σουβλάκι. Το καλύτερο που έχω φάει ever.
2: Παιδιά, ψάχνω να βρω βρώμικο λουκάνικο και δεν βρίσκω. Όχι, ενώ
1: εσύ στα
2: δηλαδή.
1: Προτιμούν,
2: την προηγούμενη εβδομάδα πηγαίνω αρχαία Ολυμπία. Σταματάω στην Ιταλία να δω τη φίλη μας την Άνιελ,
1: ναι,
2: που είναι εγκατεστημένη εκεί. Λέω φεύγοντας να πάρω να φάω. Παίρνω ένα ωραίο σουβλάκι και ένα λουκάνικο. Ήταν μέσα αυτό που είναι.
1: Τι?
2: Σαν Φραγκφούρτης. Δηλαδή που είναι μέσα ίδιο το κρέας.
1: Α, δεν είναι χωριάτικο λουκάνικο.
2: Την άλλη μέρα. Τέλος πάντων, παραγγέλνω πάλι να φάω κάτι που έχω γυρίσει Αθήνα. Πάλι το ίδιο το λουκάνικο. Δεν βρίσκω ένα χωριάτικο ωραίο λουκάνικο. Με πράσο, με...
1: Δεν μου είπες εκείνο που είπες, θα σου πω, μου λες, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
2: Ποιο?
1: Το πολύ ωραίο λουκάνικο που έχεις βρει.
2: Α, ναι. Πρέπει να πάμε.
1: Στο μάρκετ μου είπες ότι είπα.
2: Σε μάρκετ.
1: Εδώ. Έχουμε την Αλφαγούντα, αγαπημένο χορηγό. Έχουμε τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, την κορυφαία. Το Ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Και βεβαίως τα καλύτερα στα μάρκετς Μασούτης με τις καλύτερες τιμές.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
0: Αν, λέμε αν. Η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein. Με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα. Γιατί είμαστε μακαρονάδες.

καλέ, είναι δυνατόν ο πλανήτης μας να απέκτησε τώρα τελευταία δύο καινούργια νησιά? Εμφανίστηκαν κοντά στο ηφαίστειο Ανάκ στην Ινδονησία, Ανάκ Καρακατάου, να είμαι ακριβής, έπειτα από σειρά εκρήξεων τον προηγούμενο μήνα. Προφανώς θα είναι νησιά σωτήρι που δημιουργήθηκαν από τη λάβα, έτσι δεν είναι, που μπαίνει στο νερό και γίνεται συμπαγής πια, πέτρα. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που λέει. Είναι κοντά στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα. Τα νησιά αυτά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από ένα χιλιόμετρο από το ηφαίστειο και φαίνονται ξαφνικά εμφανίστηκαν φρέσκα. Έχουμε δύο καινούργια νησιά. Ωραίοτατα.

0: Σε πάω στην Αυστραλία.
1: Ω, τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Στην Αυστραλία.
0: Παντρεύεται η Έμμα στο Brisbane.
1: Mm-hmm.
0: Και μοιράζεται ένα βίντεο στο TikTok που τα έχει σπάσει. Μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Πρέπει να το βρω αυτό, να μου δώσει στοιχεία.
0: Διότι την ώρα της τελετής ο σύζυγός της υποσχόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, όχι στην Έμμα αλλά στην Έμιλη.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Η αδελφή της Έμμας,
1: που ήταν δίπλα.
0: Γράφει η ίδια: αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα είχα ερωτηματικά. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη, οπότε δεν έχω καμία ανησυχία. Μετά από τον θόρυβο βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αν και καμία τελετή δεν είναι αψεγάδιαστη, συμπεριφορές που προκαλούν αμηχανία ή ασέβεια την ημέρα του γάμου μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα ζητήματα στις σχέσεις των ζευγαριών.
1: Μήπως μπέρδεψε.
0: Τι συμβαίνει με την Έμιλη?
1: Δεν έχει γίνει το ίδιο στο Φιλαράκια, στη σειρά, που την ώρα της τελετής...
0: Ρε, μιλούμε για πραγματικό, το ίδιο μυθοπλασία στα Φιλαράκια.
1: Και δεν μου λες να συμβαίνει.
0: Τώρα
1: κάτι
0: που λέω για μυθοπλασία, ποιον βρήκα,
1: ναι,
0: στην εκδήλωση της Εστίας, της ιστορικής εφημερίδας,
1: ναι,
0: που ήταν Σαμαράς, υπουργοί, ο Δένδιας που ήθελε να δηλώσει ότι ταυτίζεται με αυτούς που βρίζουν το Μητσοτάκι, η Κεφαλογιάννη, ο Κακλαμάνης, διάφοροι. Ο Γκλέτσος, πολύ κουρεμένος. Βέβαια, εγώ μπήκα λίγο τελευταία στιγμή στην αίθουσα και μου είπε ότι ξεκινάει τώρα μέσα στον Οκτώβριο, νομίζω την άλλη την παραπάνω Δευτέρα, στο Μικρό Παλάς.
1: Παράσταση
0: που μετά από χρόνια ο Γκλέτσος, αλλά επειδή δεν παίζει τώρα, ήταν σε ένα καθημερινό σειρία.
1: Δεν παίζει σε καμία σειρά από τις καινούργιες που έχει και μπόλικες, μάλλον δεν παίζει. Δεν τον έχω δει πουθενά. Τον Μπισβίκη τον είδα, τον Γκλέτσο δεν τον είδα.
0: Λοιπόν,
1: τι πήγες να πεις για τον Μπισβίκη, θα πεις κάτι?
0: Επειδή θα τα δείξω το μεσημέρι και δεν αποκαλύπτω κανένα φοβερό μυστικό.
1: Α,
0: τώρα.
1: 3 ώρα στο TRT.
0: Μισό λεπτό, βρε παιδί.
1: Να, μπράβο που τα αναφέρεις.
0: Ωραία. Γιατί ρε παιδί μου πετάγεσαι ως ελαττή?
1: Λέω εγώ που είμαι διευκρινιστική, το μελά μου βρίσκω. Τι είναι αυτό το άτομο?
0: Λέω, την Πέμπτη έλειπα στην Αρχαία Ολυμπία, έδειξα τι συνεδρίες έκανα, τι συνεντεύξεις έκανα και λοιπά και λοιπά. Τώρα σήμερα θα αποκαλύψω στην τηλεόραση 3 ώρα το μεσημέρι στην Διάρκη,
1: yeah,
0: που ήμουν την Παρασκευή. Έκανα λοιπόν γυρίσματα όλη τη μέρα.
1: Και το βράδυ πήγες στο μπουζούκι.
0: Ανάμεσα το βράδυ ήμουν εδώ.
1: Συγγνώμη, είναι από μια κακή ώρα.
0: Τουλά, εγώ δεν είμαι κάνα λιμάρι
1: το βράδυ
0: που πάω στην Αθήνα και πρέπει να τα κάνω όλα.
1: Γιατί δεν πας? Είναι κακό να πας στα μπουζούκια.
0: Όχι. Αυτό είναι ο επαρχιώτης που κατεβαίνει,
1: ναι,
0: εγώ δηλαδή, που κατεβαίνω 2 φορές το χρόνο και θέλω να κάνω και τη δουλειά μου και να ξενυχτήσω και να πάω και στο μπουζούκι μου και έτσι και αλλιώς.
1: Εντάξει, εσύ δεν κατεβαίνεις 2 φορές το χρόνο.
0: Επειδή δεν έχω τέτοιο θέμα. Λοιπόν, πήγα για δουλειά. Έκανα πολύ ωραία συνέντευξη στην Ακαδημία Αθηνών, που για πρώτη φορά διέθεσε για γύρισμα την αίθουσα των εκδηλώσεων με τον πρόεδρο της Ακαδημίας, τον Νίκο το Διαμαντούρο. Τι σου θυμίζει το όνομα? Ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη.
1: Αχα.
0: Και Ευρωπαίος Μεσολαβητής.
1: Mm-hmm.
0: Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, που κόβει φετάκια το Μητσοτάκι σαν σαμουράι, μαχαίρι, και την Αντωνία Τριχοπούλου, την Ακαδημαϊκό, και μετά ευθεία κάτω από την Ακαδημία Αθηνών είναι το Θέατρο Μουσούρι. Επισκηνής Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος και εγώ. Ξεκινούμε αύριο.
1: Συνέντευξη, ωραία κουβέντα.
0: Είναι ωραία. Παρότι ήταν πτώματα, παρότι όταν πήγα ήταν σκαρφαλωμένος, παιδιά, ο Κιμούλης σε μια σκάλα. Κατέβασε μόνος του με τη βοήθεια ενός τεχνικού τον προτζέκτορα και προσπαθούσε να φτιάξει τον προτζέκτορα. Και όταν τέλειωσε η συνέντευξη, πήγε να πάρει μια σχάρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, όταν παθιάζεσαι με το αντικείμενο, εγώ είμαι βλάκας στα τεχνικά. Κάνω άλλα πράγματα. Έχουμε λοιπόν το κόκκινο από αύριο στο θέατρο Μουσούρι Τετάρτες με Κυριακές, διπλή το Σάββατο. Οι δυο τους. Ωραίο έργο. Ωραίο. Από αυτά που ξέρω, που έχω λίγο διαβάσει κλπ.

0: Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, το Ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία, τα μάρκετ Μασούτης, τη βιομηχανία Ζυμαρικών τη Μέλισσα και βεβαίως τα υπέροχα έπιπλα της Alpha Good.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο Λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο Λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 95,1 ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Σωτήρης, Λίο, Τούλα και όλοι εσείς που μας ακούτε και μας αρέσει. Σωτήρη, δοκιμαστήριο ρούχων μέσω ChatGPT. Ακούστε τι διαβάζω. Και εγώ τώρα το διαβάζω, μην νομίζετε ότι ξέρω την είδηση. Στις online αγορές, λέει, νέες
1: δυνατότητες. Τόση ειλικρίνεια που να μην τιμά τον ακροατή δεν χρειάζεται.
0: Φέρνουν τα πάνω κάτω, λέει, online αγορές και έχει νέα δυνατότητα την εξής. Προσθέτει νέα λειτουργία στο ChatGPT, επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάζουν εικονικά ρούχα και αξεσουάρ και να αποθηκεύουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν για να τα αναζητήσουν αργότερα. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά είναι αυτό πάλι. Υπάρχει κόσμος Σωτήρη που για οτιδήποτε συμβουλεύεται το ChatGPT, το οποίο εγώ όχι για οτιδήποτε, εγώ ρώτησα παιδιά τελευταία.
1: Εγώ παιδιά δεν έχω ρωτήσει ποτέ.
0: Δύο πράγματα και μου απάντησε λάθος.
1: Εσύ το χρησιμοποιείς δύο φορές την ημέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Και νευριάζω και του βάζω χέρι εισαγωγικά. Του λέω με συγχωρείς, αυτό που απήντησες δεν ήταν σωστό. Αχ ναι, συγγνώμη, τα έχω αποδικευμένα, θα δεις. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, τι να το κάνω. Και μου είχε πει η φίλη μου.
1: Δεν αξίζει το μισθό του.
0: Ναι. Και μου είχε πει η φίλη μου ότι το πιο αξιόπιστο δεν είναι το chat, είναι το Gemini. Gemini ή Gemini, διαλέξτε.
1: Είναι ένα παράλληλο σύμπαν. Εγώ δεν τα υποτιμώ αυτά τα εργαλεία, αλλά δεν έχω ποτέ απευθυνθεί στο ChatGPT.
0: Αλήθεια, ποτέ. Να ρωτήσεις κάτι.
1: Ποτέ.

0: ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαούρα.
1: Εγώ σα να πω επιστολάρα.
0: Πού έπαιζε ο Γιάννης Παλαούρας? ΑΕΛ.
1: Παιδιά, θέλετε να σας πω τον τίτλο της επιστολής? Ή να πω την επιστολή? Στο πρώτο ραντεβού μου είπε ότι οι πρώην του δεν τον ξεπερνούν εύκολα.
0: Φαντάζομαι ψωνάρα.
1: Θέτε αυτό, ναι, το προτιμάτε από το σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα δεν θα πεις, θα πεις.
1: Έχω αρχίσει να πιστεύω πως το μεγαλύτερο red flag στα ραντεβού είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση. Ατάκα στο πρώτο ραντεβού. Γενικά οι γυναίκες κολλάνε πολύ μαζί μου. Εγώ γέλασα γιατί σκέφτηκα ότι μάλλον κάνει πλάκα. Δεν έκανε. Στο πρώτο μισάωρο μου είχε ήδη εξηγήσει ότι έχει πολλές επιλογές, ότι οι πρώην του δεν τον ξεπερνούν εύκολα και ότι συνήθως οι γυναίκες κάνουν την πρώτη κίνηση μετά το πρώτο ραντεβού. Εγώ φυσικά δεν την έκανα, περίμενα να δω τι θα γίνει. Την επόμενη μέρα μου έγραψε. Περίεργο που δεν μου έστειλες. Το απάντησα. Γιατί? Και μου λέει, συνήθως ενθουσιάζονται.
0: Όπου εγώ θα εκνευριζόμουν τόσο πολύ.
1: Παιδιά όμως, ή είναι από αυτά τα βλαμμένα οικογενειακά περιβάλλοντα που λένε είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, ο καλύτερος, ο πρίγκιπας,
0: ο ταλαντούχος,
1: δεν δείχνουν κάτι μουρλά που πηγαίνουν στο GNTM.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνουν, ας πούμε, με φοβερή αυτοπεποίθηση.
0: Έχω δει τώρα στο πρόσφατο μία.
1: Εγώ από επιλογή προτιμώ το πιο ελληματικό άνθρωπο σε αυτοπεποίθηση. Δηλαδή δεν με αφορά η τόση αυτοπεποίθηση, ναι, σε έναν άνθρωπο. Τώρα εδώ στο ερωτικό κατάλαβα ότι έχει ξενερώσει η τύπησα.
0: Ε, βέβαια. Είναι πολύ. Εγώ θα είχα χαιρετήσει.
1: Για να γράφει επιστολή, προφανώς και αυτή έχει χαιρετήσει. Αν το έβρισκε οκ, δεν θα σχολιόταν.

0: Σαν σήμερα θέλετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το 1884 ιδρύεται το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Newport του Rhode Island.
1: Ναι.
0: Το 1889 ανοίγει τις θύρες του στο Παρίσι το θρυλικό καμπαρέ Moulin Rouge.
1: Αχα.
0: Το 12 ο ελληνικός στρατός Θεσσαλίας μετά από αγώνα με τις προωθημένες τουρκικές δυνάμεις απελευθερώνει Ελασσόνα και Δεσκάτη. Το 1939 ολοκληρώνεται η γερμανική εισβολή στην Πολωνία κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο υπουργό δημοσίων έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή με αντίδραση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Το 2009 ορκίζεται μόνο στο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλη ο νέος Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Το 2020 ο Άρης πραγματοποιεί την πλησιέστερη προσέγγιση του στη γη από το 18 και πριν το 35 δεν θα έχουμε εγκύτερη παρουσία του Άρη στο ηλιακό μας σύστημα. Σαν σήμερα το 1974 ο «Είσαι το τερί μου» Αλέξης Γεωργούλης.
1: Ναι.
0: Γεννιέται, ναι λέει.
1: Το 74.
0: Ναι. Είναι ζυγός. Και πεθαίνει το 18 η Μονσερά Καμπαγέ. Σκέψου πόσους άνδρες του λυρικού τραγουδιού ξέρουμε. Και γυναίκες κοιτάξτε όμως παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την πόλη. Είναι παγκόσμια εδώ και χρόνια η Μυρτώ Παπαθανασίου. Έτσι σκίζει. Να την έχει καλά ο Θεός. Είναι φωνάρα. Είναι στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Μπράβο της.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 ραντεβού εδώ στο Radio TRT με το «Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Και δεν μπορούμε χωρίς την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της, χωρίς τα markets Μασούτης με τις προσφορές της εκπληκτικές, με το Ουζέλιο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία και βεβαίως τα ζυμαρικά. Προτιμούμε ζυμαρικά τα κορυφαία, τα μέλισσα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή! Ναι, αλλά Immergas φίλε, κορυφή! Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για. Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas. Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: 95,1.

0: και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
1: Συναγερμό το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο. 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς.
0: Στα αθλητικά, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός του 1-0 για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες.
0: Και στα του καιρού, έθριο σήμερα ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Τώρα, Παναγιώτη, σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
3: Σωστά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην Αθήνα, κυρίες, κύριοι, αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται αντιπροσωπείας που θα μετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ Ελλάδος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του θα τεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας λίγο πριν την επίσκεψή του χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναγή Γαλιατσάτο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας που θεωρείται κρίσιμος ενεργειακός κόμβος με τη δημιουργία του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.
4: Ναι, Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι και σίγουρα θα ακούσουμε από τον κύριο Ρούμπιο στις κοινέ δηλώσεις που θα κάνει αύριο σε 9.30 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σίγουρα θα ακούσουμε κάποια πολύ καλά λόγια για την συνεισφορά μας στην ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και για τον κάθετο διάδρομο, όπως καταλαβαίνω. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα συνεχίσει συναντήσεις αύριο με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις

0: Ελληνία. Θα τα πούνε μισή ώρα οι δυο τους και μετά θα έχουμε κοινέ δηλώσει προς τον τύπο και στις 10 η ώρα ξεκινάει ο έκτος γύρος του Δυτικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν αυτό τελειώσει, που αναμένεται να τελειώσει κοντά στις 5-5.30, θα ακολουθήσει ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, η οποία θα γίνει από τις 6.30 μέχρι τις 6.50 και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στις συναντήσεις αυτές περιμένουμε βεβαίως να αναφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στη σημασία που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρος των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι σημαντικό ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
1: Παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία, Παναγή, και επισκέπτεται μόνο τη χώρα μας. Δεν θα πάει στη γειτονική
0: Τουρκία. Ναι, δεν θα πάει στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία αυτή του κύριου Ρούμπιο. Δηλαδή ξεκίνησε στο Ρέκιαβικ και θα συνεχιστεί στη Λισαβόνα. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία για μας το ότι έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία ή δεν κάνει μια περιοδία στην περιοχή. Για κάποιο λόγο έρχεται για να δει εμάς και να μιλήσει με εμάς. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα θα τεθεί στον κύριο Ρούμπιο το θέμα του καλωδίου, του αγωγού, του Great Sea Interconnector που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Και βεβαίως οι ενστάσεις της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν μαζί με τον γερουσιαστή Μενέντες, οι δύο άνθρωποι που είχαν συντάξει το περίφημο East Med Act, το οποίο ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο 3-1 το οποίο λέμε, και φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό επίσης και για το καλώδιο από τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα, στο στρατηγικό διάλογο θα μπουν όλα τα θέματα στην ατζέντα, δηλαδή και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τα διμερεί. Κυρίως η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, με έμφαση στην ενέργεια τόσο στον κάθετο διάδρομο τον οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα πύλη για την είσοδο του αμερικανικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και για την απεξάρτηση από το ρωσικό, όσο και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ελληνικά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Θα έρθει κάποιος ομόλογος ή εν πάση περιπτώσει αντίστοιχος της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Θα υπάρχει μια επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθοράς της Φλόριδας. Και θα υπάρχει και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να δείξει τη σύνδεσή του με την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον αρχαίο πολιτισμό. Και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και τι θα βγει από τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
2: Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έσπασε την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία έχει προκαλέσει ενόχληση στη γειτονική χώρα. Παρότι οι διπλωματικές πηγές της Άγκυρας σημειώνουν ότι δεν σχολιάζουν συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόλυτα σαφείς. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει F-35. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
3: Ελισάβετ, αναμφίβολα βρίσκεται στο μικροσκόπιο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, διότι θέλουν πάρα πολύ να δουν το μήνυμα που θα στείλει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Έλληνες αξιωματούχους. Πάντως, εμείς απευθυνθήκαμε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι διπλωματικές πηγές προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα των διπλωματικών πηγών, είναι ότι ό,τι θέλουν να πούν, ότι ό,τι και να πει η Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο και στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχετικά με την συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη. Πιο αιχμηρό πάντως είναι το ύφος το οποίο χρησιμοποιούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι καταρχάς η Αθήνα θα παραπονεθεί τον Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και επίσης ότι προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσω των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει μπλόκο στην πώληση των F-35. Μάλιστα, υπάρχει και ανησυχία στην Τουρκία για τα άλλα οπλικά συστήματα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ως διπλωματική ευκαιρία κατά της Τουρκίας.
2: Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο ο τύπος εστιάζει στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Μένεις μαζί μας, Νίκο, για σφοδρότατες αντιδράσεις από το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει απέναντι, και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται.
2: Ενόχληση της Τουρκίας για τον κάθετο διάδρομο διαπιστώνει από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή.
5: Η έλευση Ρούμπιος σίγουρα θα στείλει το μήνυμα στους γείτονές μας ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα.
5: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
1: Ενοχλεί πολύ, βλέπω αντιδράσεις έντονες.
5: Εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση, τον Turk Stream.
1: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
5: Ακριβώς.
2: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συμφωνίας της Μέκκας με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθη. Ωστόσο, είναι άγνωστο το μέγεθος και ο ρόλος αυτών των δυνάμεων από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ελισάβετ, με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη σε πόλη Σαουδική Αραβία, χθε είχαμε την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, των Υπουργών Άμυνα και των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η συνάντηση έγινε στο Ριάντ και αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντα έτσι με αυτόν τον τρόπο τι δεσμεύσει συλλογική άμυνα τη συμμαχία τη Μέκα. Είναι άγνωστο ακόμα το τι δυνάμεις θα στείλουν εκεί οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Τουρκία, τι στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι δεν έχει περάσει ακόμα η συμφωνία της Μέκας από το τουρκικό κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία της Μέκας αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και εκεί θα γίνουμε σοφότεροι για το τι ακριβώς στρατιωτικές δυνάμεις ή τι εξοπλισμό θα στείλει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. 8 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου.
6: Και είναι δυνατόν η ζημιά να φτάσει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις που μας έρχονται από πηγές της ελληνικής αστυνομίας και και πιο συγκεκριμένα από το ελληνικό FBI και το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος που εξαπέλυσε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Ένας από τους συλληφθέντες είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος αλλά και γνωστός παρουσιαστής κυρίως στην δεκαετία του 90 σε αυτό που τότε ονομάζαμε εκπομπές Thrash TV. Ο άνθρωπος αυτός μαζί με την σύζυγό του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, φέρεται να έστειλαν κατά σειρά εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα δηλαδή, εταιρεία εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες, πολλές, 13 είχαν στήσει μέχρι στιγμής. Και εκεί τι κάνανε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, εξού και το γεγονός ότι έχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές, και επιχειρηματίες, είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, τι έκαναν. Ένα μέρος των υπαλλήλων τους το περνούσαν στα κατάστοιχα αυτών των εικονικών εταιριών. Προφανώς εν αγνία των εργαζομένων τους. Εκεί τι γινόταν. Δεν πλήρωναν φόρο, δεν πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, δεν κολούσαν κανένα ένσημο, εν ολίγης δεν πλήρωναν μισό ευρώ για το οτιδήποτε. Όταν πια το χρέος για την κάθε εικονική εταιρεία έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη, τότε το κόλπο επίσης πάρα πολύ απλό. Κανόνι, λουκέτο, τη σφράγιζα, πτώχευσε. Και όλα πήγαιναν στις καλένδες. Τα χρωστούμενα, διότι ψάξα να βρει τον άνθρωπο, τον αχυράνθρωπο μάλλον για να ακριβολογώ, που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει στο όνομά του την εν λόγω εταιρεία που προανέφερα, όλες δηλαδή τις εταιρείες. Αυτή η δουλειά γίνονταν από το 2021, μέχρι που πια ξαφνικά άρχισαν να ηχούν τα κόκκινα λαμπάκια. Και να λένε τι γίνεται τώρα εδώ, πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν, δεν έχουν πληρώσει την παραμικρή εισφορά, είτε παρακράτηση φόρου, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κεντρικό ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εν προκειμένου ο ΕΦΚΑ. Τώρα, από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η έρευνα. Τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος διαπίστωσαν την απάτη στο σύνολό της. Γι' αυτό προείπα, ξεκινώντας τη σύνδεση,
1: ότι η ζημία για τον οργανισμό μπορεί να φτάσει, ναι, ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, όπως μας είπες.
6: Ακριβώς, διότι είναι από το 21 έχει στηθεί αυτό το κόλπο. 8 σύνολο λοιπόν οι συλληφθέντες, αρχηγός φέρεται πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος της λαϊκής δεξιάς, ας την ονομάσω έτσι, γιατί εκεί είναι ο χώρος που κινείται, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιά, αλλά και γνωστός παρουσιαστής τουλάχιστον της δεκαετίας του 90 σε αυτό που ονομάζαμε τότε Trust TV.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Την ίδια ώρα οι αρχές εντόπισαν μία νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Οι επιτίδιοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτόν τον τρόπο ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Ο Δημήτρης Δαμιανός, τον οποίο και καλωσορίζω στην οικογένεια του Real FM, θα μας εξηγήσει αυτή τη νέα εφάνταστη μέθοδο των απατεώνων.
7: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος, διότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την τρύπα, ας το πούμε έτσι, στο σύστημα πληρωμών λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Τι έκαναν οι επιτίδιοι? Σύμφωνα, πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει αυτήν την μέθοδο ξεπλύματος. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδιοι? Έβαζαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, χρωστούσαν ένα λογαριασμό 40 ευρώ, ας πούμε, λέω τυχαία νούμερα. Έβαζαν στο λογαριασμό της επιχείρησης κοινής ωφέλειας 40.000 ευρώ. Και την επόμενη μέρα...
2: Με τη δικαιολογία ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι.
7: Ακριβώς. Την επόμενη μέρα επικοινωνούσαν και έλεγαν, παιδιά, συγγνώμη, λάθος, καταβάλαμε κατά λάθος αθέωστήτως, καταβληθέντα τα λεγόμενα. Δεν χρωστούσαμε αυτό το ποσό, παρακαλούμε να μας το δώσετε πίσω. Οι ΔΕΗ και οι λοιπές επιχειρήσεις που έλαμβαναν αυτό το μήνυμα έβλεπαν ότι πράγματι ο πελάτης δεν χρωστούσε αυτό το ποσό, το επέστρεφαν Και έτσι πλέον το ποσό ήταν πεντακάθαρο. Και δεν υπήρχε δηλαδή κανένα.
2: Δεν υπήρχε και κανένα έλεγχο από τι τράπεζε, γιατί όταν βλέπουν ότι επιστρέφει από έναν οργανισμό κοινή ωφελία ένα τέτοιο ποσό, δεν υπάρχει και λόγο να το ελέγξει.
7: Ακριβώς, και δεν υπήρχε και ο μηχανισμός να το ελέγξει, ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και η σκέψη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι ενδεχομένως κάποιος επιτήριος να προσπαθήσει έτσι να κρύψει το μαύρο του χρήμα και να το ξεπλύνει και να είναι μετά πεντακάθαρο προς κάθε νόμιμη εντός εισαγωγικών χρήση.
2: Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις ακούσει όλα, εμφανίζονται υποθέσεις σαν και αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: 95,1.
1: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε προεκλογική συστράτευση έθεσε ο Πρωθυπουργός όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Παραμένουμε η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Χώρα δεν θα γυρίσει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
1: Έχουμε κάθε λόγο, παρά τους δύσκολους καιρούς, να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα, δήλωσε στην εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Γκάτση να έχουν κρατήσει απουσιολόγιο.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσω καταρχάς από την διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς είναι πολλές οι ομιλίες που έχω καλύψει, αλλά για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μίλησε τόσο σύντομα, αλλά έχοντας μια ξεκάθαρη στόχευση, και αυτή δεν ήταν άλλη από το να συσπηρώσει την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας σε μια δύσκολη εκλογική μάχη που βρίσκεται στον ορίζοντα, με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία. Το όρισε πάλι το στίχημα ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην κυβερνητική παράταξη. Είναι μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία σε μια ομιλία που είχε πολλαπλά μηνύματα, όχι μόνο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει το σύνθημα «Σεμνά και ταπεινά» του Κώστα Καραμανλή του 2004-2009, αλλά είχε και μηνύματα όσον αφορά στα εκλογικά διλήμματα, όσον αφορά στο διακύβευμα των εθνικών εκλογών, αλλά και τους στόχους που πρέπει να έχουν υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη σε αυτό τον προεκλογικό μαραθώνιο. Μιλήσατε για απουσίες. Ήταν χαρακτηριστικές οι απουσίες και πρέπει να σας μεταφέρω ότι συζητήθηκαν ιδιαίτερα στα πηγαδάκια των γαλάζιων που είχαν σχηματιστεί στο Γκάζι και στο παλιό αμαξοστάσιο. Ανάμεσά τους ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν πάνω στην εκδήλωση. Έτσι κι αλλιώς έχει τεθεί εκτός κόμματος. Ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μημαράκης, βρισκόταν στο Στρασβούργο, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, που βρισκόταν για επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία. Ανοίγω το παρένθεση για να σας πω ότι άφησε εχμές για την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ο Άντωνης Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις και εγώ είχα, αλλά γύρισα διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου Δένδια. Από εκεί και πέρα το κλίμα, για να σας μεταφέρω το χθεσινό κλίμα, ήταν πανηγυρικό. Περίπου 3.000 με 4.000 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση στο Γκάζι. Άπαντα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε πολλοί γαλάζιοι παράγοντες που έφυγαν από τα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός προκειμένου να ανέβουν λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω στο κέντρο της Αθήνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει στο χώρο της εκδήλωσης για πολλή ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξε και μπάσκετ και είχαμε ένα σύντομο διάλογο μαζί του, καθώς έβαλε τις τέσσερις βολές, με τον ίδιο να μας αναφέρει ότι έπαιξα μπάσκετ, είχα 4-4 σουτ. Εάν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη, μας ανέφερε στη σύντομη συζήτηση, στη σύντομη συνομιλία αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε πως είτε το κόμμα του θα είναι πρώτο για να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα συγκροτήσει εκ νέου κυβέρνηση. Ενώ ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
4: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό με εμάς στην αντιπολίτευση. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα προτείνει αυτόν που θέλει πρωθυπουργό. Εμείς, αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πάρουμε τη δική μας πρωτοβουλία.
0: Μαρίτη, είναι ο λόγος σε σένα.
5: Εντάξει, σε κάτι διάνα σχολιά τους ή τα στελέχη του Πασόκα έκαναν λίγο πλάκα όταν άκουσαν τον Κυριακό Μητσοτάκη να μιλά για αλλαγή. Υποστηρίζουν ότι είναι προφανές ότι μετά από 8 χρόνια στη διακυβέρνηση ενός ανθρώπου δεν είναι αυτός που θα φέρει την αλλαγή, έλεγαν. Πάντως οι ίδιοι επιμένουν ότι το σενάριο είναι μόνο ένα και αυτό είναι η πολιτική αλλαγή, την οποία όμως εκτιμούν ότι μπορεί να φέρει μόνο η πρωτιά του Πασόκ. Τώρα για να πάμε σε αυτά που είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Υποστήριξε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Εστίασε στο πρόγραμμα, τα στελέχη, την εμπειρία, την ανανέωση όλων αυτών που θα δώσουν τη μάχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, είπε, κόμματα one-man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκείνη τα αξιοποιεί προς όφελός της και ο πραγματικός αντίπαλος είναι μόνο ο προγραμματικός λόγος του Πασόκ, μέσα και έξω από τη Βουλή και ο καθημερινός βεβαίως αγώνας. Έναν αγώνα που δείχνει να δίνει το Πασόκ σε όλες τις γειτονιές από το βορρά μέχρι το νότο της ελληνικής επικράτειας. Τώρα κληθείς να τοποθετηθεί απέναντι στα διλήμματα, είτε Μητσοτάκης ή Χάος, είτε ή εμείς ή κανείς, από τη Νέα Δημοκρατία ή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αντίστοιχα. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό, είπε, χρησιμοποίησαν διχαστικά, εκβιαστικά και τοξικά διλήμματα και είδαμε τα χαίτια μας, ενώ ερωτηθείς για τη διεύρυνση του Πασόκ και την ένταξη νέων στελεχών ή και παλιότερων στελεχών που επανέρχονται στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα, υποστήριξε ότι όλα θα γίνουν μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο, ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο Πασόκ δεν θα πρέπει να έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομέσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας και του ορθού λόγου. Ελισάβετ.
1: Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει.
6: 116.000 είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι θα πάρουν και το νέο βάουτσερ σύντησης, το γνωστό Market Pass, όπως το έχουμε πει, όπου η πληρωμή αναμένεται να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλος Νοεμβρίου. Είναι 46 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε δικαιούχο, ο μέσος όρος, και το ποσό αυτό θα πιστωθεί στο βάουτσερ και αντιστοιχεί για την περίοδο 6 μηνών θα μπει όλο το ποσό σε μία κάρτα ουσιαστικά, όπου δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση δικαιούχοι, καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα μέσω του συστήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να πούμε ότι ο τρόπος αυτός ενίσχυσης του εισοδήματος έχει σταματήσει από το Μάρτιο του 2024 και θα ξεκινήσει τώρα να δίνεται ξανά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, θα πάρουν λοιπόν αυτό το ποσό και αναδρομικά. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο δεν ξέρουμε ότι όντως θα δοθούν ταυτόχρονα και τα αναδρομικά ποσά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, ή θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Αν τα υπολογίσουμε από το Μάρτιο του 2024, αναδρομικά τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι τα 1.472 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Και βέβαια το νοικοκυριό αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για να τύχει να λάβει τον βάουτσερ. Τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν μόνο αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να γίνει καθενόμενο.
1: Δεν θα μπορούν οι δικαιούχοι να τα εισπράξουν από τα ATM. Θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο.
6: Μόνο. τροφίμων, επαναλαμβάνω. Ναι. Βασικά οι διαδίωσεις της επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, γιατί στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.
1: Σε ευχαριστούμε.
6: Και σταμάτησε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παροχή.
1: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
0: Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και μετά από έντονες πιέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, η Κομισιόν αφήνει πλέον ανοιχτό παράθυρο για άμεσα μέτρα στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αποκλείοντας ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέ, οριζόντιες παρεμβάσεις.
7: Ακριβώς, ομιλία της σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά είπε ότι θα μπορέσουν ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό τα κράτη να πούν δικές τους αποφάσεις και να δίνονται ενισχύσεις και θα πρέπει να τεθούν προς τους βάλλον τους καταναλωτές και αν έφερε μάλλον παραδείγματα μεγάλα και
0: έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Δεν σε ακούμε καλά, Βαγγέλη. Αν φοράς hands free, θα σε παρακαλέσω να το αφαιρέσεις.
7: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, όντως.
7: Οπότε ουσιαστικά ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις να κατευθύνονται πρωτίστως στους ευάλωτους καταναλωτές και αν έφερε μάλλον ως παράδειγμα τη Γαλλία και τη Ρουμανία όπου χρησιμοποιούνται ήδη ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και είπε ότι όποια λύση δεν μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει στα κράτη κάποια εργαλεία για την ευελιξία να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες. Και από την άλλη μεριά είπε ότι στο μέτωπο των καυσίμων η Κομισιόν ξεκινάει ένα στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, Ελισάβετ, αυτό που μας λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι ότι θα πρέπει τα κράτη να στηρίξουν λιγότερους με μεγαλύτερη ακρίβεια ώστε το κόστος να χωρέσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα μιας χώρας που πραγματικά δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες κυρίως του Νότου θα καυτούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απιαστό όνειρο καθίσταται η αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς οι τιμές πώλησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως και το μέσο εισόδημα των πολιτών. Έρευνα καταδεικνύει ότι το 2024 οι ανατιμήσεις στα ακίνητα ήταν περίπου 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 4%. Το εμπόδιο για πολλά ζευγάρια που στοχεύουν στην απόκτηση σπιτιού δεν εστιάζεται μόνο στη μηνιαία δόση, αλλά και στο κεφάλαιο που απαιτείται για να εγκριθεί το τραπεζικό δάνειο, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Πράγματι, Βασίλη, τιμές πώλησης των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, καθιστώντας δύσκολες τις προδιαγραφές για την απόκτηση κατοικίας, ειδικά στους νέους και όσους επιχειρούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά ένα δικό του σπίτι. Από το 2017 ως το 2025. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 85% την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών βελτιώθηκε κατά μόλις 20%. Η πρόσφατη επιδείνωση αυτού του φαινομένου έγινε ακόμη πιο αισθητή το 2024, όταν οι τιμές των κατοικιών έκαναν άλμα 14% την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με τις τιμές να καταγράφουν νέα άνοδο της τάξης του 5,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος αγοραστής το 2025 χρειάζεται διπλάσιο χρόνο ή διπλάσια αποταμίευση για να καλύψει με τα δικά του χρήματα το 1 τρίτο της αξίας του σπιτιού, δηλαδή την απαραίτητη προκαταβολή σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε το 2017. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ένα ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή αγγίζει πλέον τις 64.800 ευρώ, καθώς ο λόγος αξίας ακίνητου προς διαθέσιμο εισόδημα έχει διαμορφωθεί στο 64,8%. Όταν παλαιότερα αυτό το ποσό αναρχόταν σε 34.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι δύσκολο και παράλληλα όταν και τα στεγαστικά δάνεια είναι και αυτά επίσης δύσκολο να εκταμιευτούν, καθώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά και παρά τη θεσμοθέτηση κρατικών προγραμμάτων στήριξης όπως είναι το αναμενόμενο σπίτι μου 2, οι τράπεζες καλύπτουν πλέον με δυσκολία το 70 με 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό όπως καταλαβαίνεις, αυτή είναι το υπόλοιπο υψηλό κόστος της προκαταβολής μαζί με τα πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης δικηγόρων και ενδεχόμενης ανακαίνησης εξ ολοκλήρου στους ώμους του αγοραστή. Να πούμε και αυτό ότι η συνολική ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια το 2026 κινείται σε επίπεδα που αποτελούν μόλις το 1 δέκατο του όγκου που καταγραφόταν το 2009. Όπως βλέπεις λοιπόν, η πρόσβαση στην ιδιοκτησία γιατί είναι να μετατραπεί από βασικό κοινωνικό δικαίωμα και παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας σε ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.
3: Δεμένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη με τους αλλοίς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, τα καταστήματα στερεύουν και οι καταναλωτές στρέφονται στα κατεψυγμένα. Σήμερα αλλοί στη Νέα Μηχανιώνα εμπόδισαν 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο προχθές το βράδυ αλλοί της Βόρειας Ελλάδας είναι σε επιφυλακή όταν υπήρξε η πρώτη πληροφορία για 2 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία που είχαν σκοπό επιτίδη να τα βαφτίσουν ελληνικά και να προμηθεύσουν την αγορά με τις ανταλλαγές να γίνονται ακόμη και μέσα στη μέση του δρόμου. Όπως είπατε νωρίτερα, τα 4 φορτηγά αποκλείστηκαν από τους αλλοίς, αλλά έχουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση με τη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι πουλούσε παράνομα αλλιεύματα χωρίς άδεια σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Το περιστατικό το κατήγγειλαν ψαράδες. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε με την ταλίκα τον χώρο του πρώην βενζινάδικου, επιχείρησε να πουλήσει τα ψάρια από την Τουρκία σε εμπόρους που δεν στηρίζουν την απεργία.
3: Στο σημείο και υγειονομικά επικίνδυνο, εκτός του ότι είναι παράνομο.
4: Σωστά, στο σημείο μετέβη η αστυνομία, βεβαίως στην παρανομία, συνέλαβε τον οδηγό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
3: Ο Κωστής Νταουλτζής, πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλοιοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, αναφέρθηκε στον μπλόκο των αλλιέων σε φορτία με ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία, καθώς και στα μέτρα που παίρνουν για τη στήριξη του κλάδου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
5: σου δημιουργεί δηλαδή σπάσιμο στην αλυσίδα είναι παράνομο και είναι υγειονομικά παράδεκτο. Έτσι, εμείς, αν που εγώ που είμαι Έλληνες αλλιές και δεν μπορώ να τα βγάλω στο ένα μέτρο, είχαμε πέρσι αριθμίσει με τη ζήγηση να μην παγόρονται, να μην ξεπαγόρονται. Και άλλο πουλάει και τα πάει και τα πουλάει στα χωράφια. Εντάξει, τι να πω. Χθες ανακοινώθηκε από τη Γαλλία η αποζημίωση τη τάξη, όχι αποζημίωση ακριβώ, ότι έβγαλε, ότι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 70%. Η Ιταλία έδωσε 65, η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
1: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 3 νεαρούς. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Θεοδόσης Πάνου.
6: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα η κλήση που δέχτηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για πυροβολισμού στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Άμεσα έσπασαν στο σημείο πληρώματα περιπολικών της άμεσης δράσης και στο σημείο που τους υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρήκαν 2 σφαίρες των 22 χιλιοστών, μία βολίδα που σημαίνει ότι είχε πυροδοτηθεί η σφαίρα και ένα πιστόλι επίσης των 22 χιλιοστών. Σε συνέχεια, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 3 νεαρών 18, 19 και 20 ετών. Ο 20χρονος ήδη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την εξέταση για πυρίτιδα που έκαναν, φάνηκε ότι στα χέρια του είχε ίχνη πυρίτιδας, κατά συνέπεια μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε το πιστόλι. Οι 3 νεαροί δηλώνουν άγνοια, λένε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν ξέρουν το τι έχει γίνει, ενώ δεν αναγνωρίζουν και την ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη του πιστολιού των 22 χιλιαστών που βρέθηκαν στον ακάλυπτο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
3: Στη Γαλλία τώρα είναι μαζικές σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις, καθώς συμμετέχουν και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τις περισσότερες να αφορούν ανηλίκους, Τζένι Κρυθαρά.
7: Πρόκειται για τις μεγαλύτερες μαθητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών, Ελισάβετ. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση. Την πλειονότητά τους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό, ενώ τουλάχιστον 200 μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λάντς έχασε το χέρι του, ένας άλλος στην Τούρ φέρεται να έχει χάσει το μάτι του. Η νέα μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι η σημερινή μέρα, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η αστυνομία μάλιστα καταγγέλλεται για υπέρμετρη χρήση βίας, ενώ να θυμίσουμε πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Λύκειο Σαν Εξυπερί σε προάστιο του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Έκτοτε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διαμαρτύρονται για τα κενά στην εκπαίδευση.
0: Αθλητικά.
1: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
8: Εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων άντερ 21 ετών την τελευταία αγωνιστική για τα προκριματικά του Euro 2027. Η ελληνική ομάδα που ιστοβαθμεί στον όμιλό της στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς με 24 βαθμούς θέλει νική με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή το 1-0 δεν μας κάνει, έτσι ώστε να
1: για να προκριθεί απευθείας.
8: Να προκριθεί απευθείας ως δεύτερη καλύτερη
1: στα τελικά της διοργάνωσης.
8: Υπάρχει το σενάριο που είναι ακραίο να περάσει πρώτη, αλλά πρέπει η Γερμανία να χάσει από τη Γεωργία, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, γιατί οι Γερμανοί έχουν μία ήττα μέχρι τώρα στον όμιλο από την εθνική μας ομάδα, όπως και η εθνική μας ομάδα τους έχει κερδίσει, έτσι και αυτοί έχουν μία ήττα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σενάριο. Γι' αυτό θέλουμε νίκη με πάνω από 2 γκολ, με 2-0, 3-0, για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να περάσει απευθείας. Αν το καταφέρει αυτό ο Βασίλη και η Ελισάβετ, θα είναι μετά από 24 χρόνια η εθνική ελπίδα του ποδοσφαίρου θα πάει κεφάλι στα τελικά της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στον Λιονέλ Μέση. Λέει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής στις 2 τα ξημερώματα. Θα αγωνιστεί για τελευταία φορά το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires μπροστά σε 80.000 θεατές απέναντι στο Μπενίν, μια χώρα της Αφρικής είναι το Μπενίν. Φινάλε για το Μέση μετά από 21 χρόνια. Πρώτη φορά πέρασε σε ηλικία 18 ετών το κατόφλι της Εθνικής Αργεντινής το 2005 σε φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 assist. Πρωταγωνιστής με την Αργεντινή το 2022 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο, φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στα γήπεδα της Αμερικής. Κόπα Αμέρικα έχει πάρει με την Αργεντινή το 2021 και το 2024 και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Στις δύο τα ξημερώματα λοιπόν το φιλικό της Αργεντινής, το τελευταίο αντίο του Μέση απέναντι στον Μπενίν, τηλεοπτικά από την Earth 2 Sports. Απορρίφθηκε, πάμε στο μπάσκετ, από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας, ανάμεσα στους Παναθηναϊκούς και τον Ολυμπιακό, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, λέγεται ότι δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια, βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της Λίγκα στο NBA. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με την αύξηση των ομάδων για τη σεζόν 2027-2028, δηλαδή από 20 να γίνουν 24. Θυμίζουμε ότι στο κόμμο είναι οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων που είναι τα μέλη της Ευρωλίγκας και συζητάνε. Θυμίζουμε ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για να μπουν από του χρόνου στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το ποδόσφαιρο, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός ο Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού, ενώ και κυριακάτικου τέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Έχει φτάσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του. Αντίθετα, μπήκε σε ρυθμούς προπόνησης από χθες ο Βισέτε Ταμπόλδα και υποστηρίζει και υπολογίζεται. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ανδρέας Τετέι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της τεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μπάσκετ και πάλι στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόσνα. Δοκιμάζεται στις 8.30 απόψε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup στο μπάσκετ των ανδρών. Πρεμιέρα για το Basketball Champions League με το Περιστέρι να υποδέχεται 7.30 τη γερμανική Bamberg. Ξεκινάει σήμερα και το FIBA Europa Cup.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
8: Να αντιμετωπίζει στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν και το Ηρακλή να παίζει στις 8.30 στα Σκόπια με την MZT.
1: Ο καιρός.
3: Ανοιξιάτικος θα μοιάζει αύριο ο καιρός. Θα έχουμε ηλιακάδα και θερμοκρασίες έως 28 βαθμούς τοπικά, Τάσο Αρνιακέ.
9: Ελισάβετες, είναι μετά τη φθινοπορεινή επέλαση που έπληξε κυρίως με καταστροφικές συνέπειες στην Κρήτη. Η άνοιξη θα έλεγα επιστρέφει, καθώς περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στο Ιόνιο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο. 2-4 αποφόροι. Ξεχασμένοι νοτιάδες επιστρέφουν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Λίγο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 5. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στα νησιά μέχρι 25. Στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Βοριάδες 3-4 μποφόρ έως 5 και θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους νοτιάδες στο Εβοϊκό 2-4 μποφόρ στον Θερμαϊκό θέλω να πω 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με κάποιες βροχές στα δυτικά που θα μας θυμίζουν ότι έχουμε και φθινόπορο. Όμως η θερμοκρασία με τους νοτιάδες θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φλερτάροντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρου Αμπελοκήπου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις, αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του.
3: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης για τα γλύπτα Παρθενώνα. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τσιβερακίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
14: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βόλεϊ.
15: Ποιο βόλεϊ?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
24: Μπαμπάκα μου.
25: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται?
26: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει αύριο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το κατόφλι του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες, που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης, σημειώνοντας ότι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα περίπου 15.000 ιστότοποι. Στην κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας λαθρέων τσιγάρων στην Ελλάδα προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε συντονισμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους εντοπίστηκαν 7,4 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα. Με τη μετανάστευση συνέδεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ, που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη.

0: πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης. Παρουσιάστηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ η πρόταση για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του πειραϊκού γηπέδου. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει το επόμενο διήμερο είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου αμερικανό τσολιαδισμού. Τα πολιτικά κολλητήρια της αμερικανοφροσύνης, οι διεθνολόγοι της συμφοράς, δημοσιογράφοι και δημοσιολογούντες σφογκοκολάροι του Ρούμπιο και του Τραμπ συνοθούνται για το ποιος θα κάνει την μεγαλύτερη υπόκυψη κατά την υποδοχή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Συναγωνίζονται όλοι αυτοί ποιος θα παράσχει τη μεγαλύτερη εκδούλευση στους ντόπιους συνεργάτες των Αμερικάνων, οι οποίοι βεβαίως προσδοκούν κέρδη και άλλα κέρδη από τη συμμετοχή τους στα επιπτωμάτων σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όλα αυτά ντυμένα με το λάβαρο και με τη σημαία του πατριωτισμού, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα εκείνος ο σοφός που έλεγε πως το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά πασπαλισμένα με το βαρύγδουπο ύφος των αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα, τη βαφτίζουν σαν γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Όλα αυτά πλασαρισμένα με τόση χυδαιότητα και με τόση πολιτική φτύνια που μας θυμίζει ότι εκείνο το ζόμπι του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας ζει και βασιλεύει. Πάμε να δούμε λοιπόν σε ποιες συνθήκες έρχεται σε λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ στο Ελλάδα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στο Ελλάδα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις δολοφονικές δυνάμεις που έχουν αποστείλει στην Μέση Ανατολή, την ώρα που στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο με 10.000 επιπλέον στρατιώτες, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό

δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας της Wall Street Journal. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και θα τους τρώσουν κόκκινο χαλί όλοι αυτοί οι Αμερικανοτσολιάδες, την ώρα που έχουμε στην Μέση Ανατολή ένα απίθανο κουβάρι ανταγωνισμών. Τι έχουμε, ανάμεσα στα άλλα, έχουμε την ενεργοποίηση της συμφωνίας της Μέκκας για την στρατιωτική στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν στο Ριάντ οι τρεις χώρες που συγκροτούν την συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, συμφώνησαν να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας. Είναι κάτι σαν το ανάλογο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που υπέγραψαν τον περασμένο Αύγουστο, και να λάβουν, όπως λένε, τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, η Τουρκία και το Πακιστάν θα αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Τουρκία θα στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που εδώ και χρόνια η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει εκεί την πυροβολαρχία Patriot για να φυλάει η Ελλάδα τους πετρελαϊκούς κολοσσούς της μοναρχίας. Και η Τουρκία, η οποία όμως είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, θα ενισχύσει τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πλήγματα επειδή είναι φίλη του Ισραήλ. Γίνεται κατανοητό σε ποιο κουβάρι βρισκόμαστε? Και στο πλαίσιο αυτού του είδους των συμμαχηγών, στο πλαίσιο αυτού του είδους των αναδιατάξεων, η μόνη σταθερά η οποία υπάρχει για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να είναι πρόθυμη και διαθέσιμη στα συμφέροντα των Αμερικάνων. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες που έχουμε ένα νέο μπαράζ χτυπημάτων στα πλοία, στη Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς. Αυτό το νέο μπαράζ καταγράφεται τις τελευταίες δύο μέρες. Αυξάνεται ο απολογισμός σε νεκρούς, σε τραυματίες, σε αγνοούμενους ναυτεργάτες, οι οποίοι βεβαίως είναι το αναλώσιμο σε ό,τι αφορά τα υπεριαλιστικά σφαγεία. Μεταξύ άλλων, έχουν χτυπηθεί δύο ακόμα πλοία ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς και άλλα τρία πλοία στην ΑΟΣ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίες, θυμίζω, είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηριστικό δηλαδή της πορείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές, το ένα από τα δύο πλοία που χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες κατά τις οποίες ο δολοφόνος, ο εγκληματίας πολέμου, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο γενοκτόνος Νετανιάχου, βρέθηκε για μια ακόμα φορά χτες σε παραλήρημα και δήλωσε ότι υπόσχεται πως θα συνεχίσει την εξόντωση των Παλαιστινίων. Με αυτόν αγκαλιάστηκε, με τον Νετανιάχου δηλαδή, πριν από 10 μέρες ο Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θυμίζω ότι αυτό το κράτος, το κράτος δολοφόνος, έχει δολοφονήσει περισσότερους από 75.000 ανθρώπους στην Γάζα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 20.000 παιδιά, κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης εκεχηρίας στη Γάζα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ως τον, αυτές τις μέρες του Οκτωβρίου του 2026, έχουν δολοφονηθεί 1.439 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 5.000 από αυτές τις παραβιάσεις της υποτιθέμενης εκεχηρίας, η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ από τις 10 Οκτώβρη του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UNICEF, τουλάχιστον 300 παιδιά, επαναλαμβάνω, 300 παιδιά
έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στις πρώτες 300 μέρες από την έναρξη της αποκαλούμενης εκεχηρίας. Δηλαδή, δολοφονείται ένα παιδί κάθε μέρα στη λωρίδα της Γάζας. Και βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται σε συνθήκες, δεν θα τις έλεγε κανείς και ήρεμων νερών. Χτες είχαμε εμπλοκή με ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 που σημειώθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο προγραμματίζει, φτάνει σε λίγη ώρα στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταρχάς, να δούμε το λογαριασμό αυτής της επίσκεψης. Να δούμε το λογαριασμό που ξέρουμε. Γιατί αυτά που δεν ξέρουμε θα τα δούμε σε μια πορεία χρόνου. Τι λέει αυτός ο λογαριασμός? Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται εδώ για να πουλήσει όπλα. Έρχεται εδώ με βασικό ζήτημα των συνομιλιών του τα εξοπλιστικά. Και βεβαίως τα ενεργειακά. Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, μιλάμε για τα F-35. Μιλάμε για νέα όπλα, για τα F-16. Μιλάμε για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Μιλάμε για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Striker. Μιλάμε για μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130. Μιλάμε για ναυπήγηση φρεγατών. Μιλάμε για υπεργολαβίες με τους αμερικανικούς κολοσσούς του πολέμου. Όλα αυτά για τα οποία η Ουάσιγκτον πιέζει, λέει, για ταχύτερη απορρόφηση και υλοποίηση αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, έχουν υπολογιστεί στα 3,5 δισεκατομμύρια. 3,5 δισεκατομμύρια. Βεβαίως τα ντόπια αμερικανοτσουλιαδάκια πανηγυρίζουν γιατί η Ελλάδα λέει είναι στο πρόγραμμα F-35, ενώ η Τουρκία λέει δεν είναι στο πρόγραμμα F-35. Η Τουρκία είναι αυτή για την οποία δήλωσε ο Τραμπ προχτές ότι είναι τόσο, λατρεύει τόσο τον Ερντογάν που θα του κάνει όλα τα χατήρια. Ανάμεσα στα άλλα και τα F-35. Και βεβαίως από τα βασικά για τα οποία πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν εδώ οι εγχώροι του πατριωτισμού με έμβλημα την Αστερόεσα είναι η ενεργειακή κόμβη και βασικά ο κάθετος λεγόμενος διάδρομος. Καταρχάς για να ξέρουμε τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος. Ο κάθετος λοιπόν διάδρομος είναι ένα δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου και διασυνδέσεων που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και βεβαίως την Ουκρανία. Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτού του έργου? Είναι να βγει εκτός πλήρως η Ρωσία και το ρώσικο φυσικό αέριο. Για να έρχεται τι? Το αμερικάνικο LNG. Περί αυτού πρόκειται. Και η Ελλάδα λέει επιλέγεται όχι για τα όμορφα ματάκια της, αλλά λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως η ενεργειακή πύλη όλου αυτού του project, καθότι το αέριο θα εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Και τι μας λένε λοιπόν αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν τώρα για το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη επιλογή των Αμερικάνων για να κονομάνε μέσω του LNG? Άρα λοιπόν αποκτούμε, όπως λένε, τεράστια γεωπολιτική σημασία. Αυτό, ότι αποκτούμε τεράστια γεωπολιτική σημασία. Το γεγονός ότι αποκτούμε έναν ακόμα λόγο να είμαστε μέσα στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και μέσα στους πολέμους της ενέργειας ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Βεβαίως και περνάει από το μυαλό τους, αλλά δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν θα πάνε αυτοί να τυλιχτούνε με τη σημαία όταν θα γυρίσουν πίσω στο φέρετρο, όπως μας έλεγαν οι πολιτικοί μας προύχοντες, ότι πρέπει να μάθουμε πια και να αποκτήσουμε μια τέτοια μενταλιτέ σε ό,τι αφορά τα πράγματα. Όμως πάμε να δούμε πόσο σχέση έχουν με τη ζωή του ελληνικού λαού
αυτά τους τα πανηγύρια. Και ξέρετε, υπάρχει εμπειρία πια. Αυτή την ώρα στη χώρα μας υπάρχει ο ΤΑΠ. Δεν υπάρχει ο ΤΑΠ. Λάσκαρη, υπάρχει ο ΤΑΠ. Υπάρχει ο ΤΑΠ. Αυτό είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε. Και ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς ήμεθα, να άλλη μια γεωστρατηγική αναβάθμιση, ήμεθα κόμβος, όπως έλεγε και ο Φωτόπουλος. Είμαστε κόμβος, μάλιστα. Έγινε λοιπόν και περνάει από εδώ το αέριο που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και πηγαίνει στα νότια της Ιταλίας και από εκεί διακλαδώνεται στις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Τι άλλα είχαμε σε ό,τι αφορά τους αγωγούς, τα θυμάστε? Θυμάστε πόσες φορές έχουν στηθεί πανηγύρια? Τον East Med τον θυμάστε που θα γινότανε και που οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά αποσύρανε τη στήριξη? Έχουμε βεβαίως τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, εκείνο τον έρμο τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, τον θυμόσαστε? Πάει καλιά του αυτός. Επίσης ο άλλος επίσης πάει και αυτός καλιά του, South Stream, γιατί αυτά ξέρετε περιλαμβάνανε τη Ρωσία. Άρα λοιπόν εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε τον ΤΑΠ και έχουμε και τον κάθετο διάδρομο για τον οποίο πανηγυρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι τους αρέσει ο κάθετος διάδρομος. Η ερώτηση, ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλή. Ο ελληνικός λαός τι έχει κερδίσει ή τι κερδίζει από όλα αυτά? Κερδίζει κάτι ο ελληνικός λαός? Πέραν του γεγονότος ότι, ξαναλέω, η Ελλάδα εμπλέκεται σε ενδοενεργειακούς, ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πόλεμοι δεν γίνονται για την ωραία Ελένη, οι πόλεμοι γίνονται για τους δρόμους ενέργειας. Ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά τι έχει κερδίσει? Σας πω ακριβώς τι έχει κερδίσει. Προχτές, με τον ΤΑΠ σε λειτουργία, με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό σε λειτουργία, βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat. Τι λένε τα στοιχεία της Eurostat? Ότι ο ένας στους πέντε, το ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά παγώνει. Το ένα στα πέντε δεν έχει τη δυνατότητα να θερμανθεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να ζεσταθεί. Τα στοιχεία είναι πολύ χειρότερα. Γιατί ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αν είσαι κάτω από τους 15,5 βαθμούς στο σπίτι, τότε είναι κρύο. Αν είσαι 15,6 δεν είναι κρύο. Με βάση τα στοιχεία της ίδιας της Eurostat, ένας στους πέντε, ένας στα πέντε σπίτια στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει θέρμανση. Στην πραγματικότητα είναι τα μισά σπίτια της χώρας. Για πείτε μου λοιπόν, σε συνθήκες βενζίνης 2,20, σε συνθήκες πετρελαίου 2,30, σε συνθήκες πετρελαίου θέρμανσης που θα μας κάνουν τη χάρη, λέει, να είναι κάτω από 1,75, ενώ πέρσι είχε ανοίξει στο 1,1. Τι ακριβώς κερδίζει ο ελληνικός λαός? Όχι οι πετρελαιάδες, όχι οι εργοληπτικές εταιρείες, όχι οι εφοπλιστές, ο ελληνικός λαός. Τι ακριβώς κερδίζει από αυτούς τους κάθετους, τους διαγώνιους και τους οριζόντιους διαδρόμους τους? Τι ακριβώς κερδίζει? Προσέξτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα έχουμε έναν μεγάλο σύμμαχο ο οποίος έχει οδηγήσει τη Μέση Ανατολή στον πολεμικό όλεθρο και την ανθρωπότητα στην οικονομική καταστροφή με την επιδρομή τους στο Ιράν. Στηρίζουν τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα από το Ισραήλ και έχουν εξαγγείλει ότι θα κάνουν γήπεδα γκολφ, λέει, και τουριστικά θέρετρα πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Έχουν προχωρήσει στην απαγωγή προέδρου τρίτης χώρας, κουρελιάζοντας κάθε παράγραφο του διεθνούς δικαίου και αντικαθιστώντας τη διεθνή νομιμότητα με το δικαίωμά τους. Ποιο είναι το δικαίωμά τους? Η αρπαγή του ορυκτού πλούτου άλλης χώρας. Τι έχουμε? Έχουμε να αποφασίζουν και να διατάζουν από την προσάρτηση του Καναδά μέχρι την κατάληψη του κόλπου του Μεξικού και της Γρυλανδίας, βεβαίως μη αντέχοντας την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια του λαού της Κούβας, τη στραγγαλίζουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Τι άλλο έχουμε? Τους έχουμε να νομιμοποιούν τους δολοφόνους στη Συρία, βαφτίζοντας τους Ισλαμοφασίστες, πώς? Σαν ήπιους, λέει, τζιχαντιστές. Λοιπόν, στον εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής,
με πρωταγωνιστή έναν αστοιχείο το πορτοκαλί κλόουν στο Λευκό Οίκο, είναι που στρώνουν σήμερα το κόκκινο χαλί της αμερικανοφροσύνης τα εγχώρια αμερικανοτσολιαδάκια. Γιατί? Γιατί προσδοκούν ένα μερίδιο από τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και θέλουν αυτό το μερίδιο να εγγραφεί στους ισολογισμούς της ντόπιας αστικής τάξης. Για να το πούμε διαφορετικά, Υπουργέ μου, ιδού τα Ιουσουφάκια σου.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1
0: γιγκαπάιτ. TRT 95,1 FM Stereo.
4: HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Αρτιτού.

0: στους 97,8.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες, εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτή την ώρα δεκάδες χιλιάδες Έλληνες υποδέχονται τον Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στον εκπρόσωπο μιας παγκόσμιας δολοφονικής μηχανής. Χιλιάδες είναι στο Σύνταγμα, χιλιάδες είναι στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννηνα, στην Ιγουμενίτσα, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, σε μια σειρά πόλεις, για να στείλουν το μήνυμα ότι αυτοί δεν σκύβουν, ο ελληνικός λαός δεν σκύβει και προφανώς δεν συνδέει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, των Ελλήνων πετρελαιάδων, των Ελλήνων εργολάβων με τα δικά του συμφέροντα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, όπως το λένε, Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, και στην ατζέντα, ξαναλέω, βρίσκονται τα εξοπλιστικά, η ενέργεια. Στην πράξη πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρά διαδικασία στρατιωτικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής πρόσδεσης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πορεία, το επαναλαμβάνουμε, δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από τα όσα συμβαίνουν σήμερα, αυτή την ώρα στην περιοχή μας, στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράν. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο για την διευρυμένη χρήση ελληνικών στρατιωτικών υποδομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα επίσημα κείμενα του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου, οι δύο κυβερνήσεις καταγράφουν ρητά μάλιστα την αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες αναπτύσσονται, ασκούνται ή διέρχονται από την Ελλάδα. Βεβαίως χαρακτηρίζουν ειδικά την Αλεξανδρούπολη ως ένα κρίσιμο κόμβο logistic για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Σούδα φυσικά είναι η κομβική αμερικανο-νατοϊκή στρατιωτική υποδομή στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή που τους παρέχει κρίσιμες δυνατότητες ανεφοδιασμού, τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Είναι ο κόμβος του ανεφοδιασμού του Ισραήλ με πολεμικό υλικό και με εμπορικά πλοία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε την περαιτέρω ευάθυση αυτής της υπέροχης σχέσης που καθιστά την Ελλάδα σε προκεχωρημένο στρατιωτικό και πολιτικό φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ βεβαίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να αποσυνδεθεί από το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες βομβαρδίζουν τον κόσμο αυτή την ώρα, προκαλώντας και παγκόσμια οικονομική καταστροφή με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το σημαντικότερο στρατιωτικό, οικονομικό και διπλωματικό υποστηρικτή του Ισραήλ. Η τεράστια ροή όπλων, χρηματοδότησης και πολιτικής κάλυψης από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα του Ισραήλ να συνεχίζει την γενοκτονία στη Γάζα, γιατί βεβαίως η καταστροφή, αυτή η γκουέρνικα στη Γάζα, αυτά τα μαζικά εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται σαν μια απομονωμένη διμερή σύγκρουση, είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς το Ισραήλ, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κεντρικό ρόλο. Και είναι λοιπόν αυτή η σημερινή συγκυρία που καθιστά αυτή την πορεία όλο και πιο επικίνδυνη. Η περιοχή μας γνωρίζει ήδη αυτή την πολεμική κλιμάκωση από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και το Λίβανο. Οι στρατιωτικές υποδομές, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποκτούν άμεση γεωπολιτική και στρατιωτική σημασία, και όσο περισσότερο η Ελλάδα ενσωματώνεται με τόση διαθεσιμότητα και με τόση προθυμία στους αμερικανικούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς και σε αυτή τη στρατηγική σχέση μεταξύ των Αμερικάνων με το Ισραήλ, τόσο περισσότερο η χώρα μετατρέπεται σε ένα χώρο του οποίου οι υποδομές και η εξωτερική πολιτική υπηρετούν αποφάσεις που λαμβάνονται έξωθεν. Είναι η ίδια η αμερικανική πλευρά η οποία παρουσιάζει την Ελλάδα ως κρίσιμο στρατηγικό κόμβο για τις επιχειρήσεις της και τις μετακινήσεις δυνάμεών της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως αυτός ο στρατηγικός διάλογος δεν αφορά μόνο στρατιωτικές βάσεις. Η Ουάσιγκτον προωθεί την Ελλάδα ως το λιμάνι της, ως τον κόμβο της για το αμερικάνικο LNG προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, με τον κάθετο διάδρομο που λέγαμε, εντάσσοντας την ενέργεια στον ίδιο αυτό συνολικό γεωπολιτικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει άμυνα, στρατιωτικές υποδομές κτλ. Είναι η ίδια η επίσκεψη Ρούμπιο που έχει ανακοινωθεί ως καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, γιατί έχουν και μια ειδική γλώσσα αυτοί, έτσι, όταν μιλούν, ως βασικό άξονα της επίσκεψή του. Και είναι αυτή η σύμπλεξη λοιπόν, και αυτή η σύμπλευση ενεργειακής, στρατιωτικής, εξωτερικής πολιτικής που εντάσσει τη χώρα βαθύτερα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Και αυτό, ξαναλέω, γίνεται γιατί η ντόπια ολιγαρχία θέλει να κερδίσει. Θέλει να κερδίσει κέρδη επιπτωμάτων. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι: ποιοι έχουν δίκιο? Αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση της Ελλάδας επειδή έρχεται ο εκπρόσωπος αυτής της πολιτικής στη χώρα, ή αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν ενάντια του και στο πρόσωπό του ενάντια σε αυτή την πολιτική? Διότι είναι καθαρό στους πάντες ότι ο Ρούμπιο αυτό που φέρνει στην περιοχή είναι αυτό που φέρνουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή. Πόλεμο φέρνουν οι Αμερικάνοι. Ανταγωνισμούς και νέα επεισόδια πολεμικών εμπλοκών. Και όταν μιλάνε οι Αμερικάνοι για ατζέντες διαλόγου που περιλαμβάνουν ενεργειακούς σχεδιασμούς, κάθετους διαδρόμους, εξοπλισμούς και αμερικανονατοϊκές βάσεις, αυτό δεν είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των λαών. Αυτό είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των κερδών των πολυεθνικών. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι: ποιοι έχουν δίκιο? Είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για τα εξοπλιστικά, ή είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί την ίδια ώρα των εξοπλιστικών στενάζουν από την ακρίβεια και βεβαίως πλακώνονται και από τη σκιά του πολέμου? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν δίκιο? Αυτοί οι οποίοι αποκαλούν γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας τη μετατροπή της χώρας σε ένα δολοφονικό ορμητήριο με την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, μάλιστα η λειτουργία της στο εξής είναι επαόριστον, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με βάση βέβαια τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτοί έχουν δίκιο? Ή έχουν δίκιο οι άλλοι που λένε, και μάλιστα κάποιοι τους ηρωνεύονται γιατί δεν μπορούν, λέει, μεγάλωσαν, λέει, με αυτό το σύνθημα και δεν τους ακούγεται άλλο καλά, που τους υποδέχονται με το πάγιο αυτό σύνθημα και έτοιμα να κλείσουν αυτές οι βάσεις. Να κλείσουν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία σχέση με τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και διαπράττουν και στο Ιράκ και στη Ιουγκοσλαβία, στη Γάζα και τώρα στο Ιράν. Ποιος είναι αυτός τελικά που έχει δίκιο? Αυτοί οι οποίοι μιλούν υπέρ της αέναης και αιώνιας πρόσδεσης με τους Αμερικάνους, καθότι αυτό αναβαθμίζει την χώρα και τις φέρνει ανταλλάγματα, ή αυτοί που υπενθυμίζουν ότι αυτή η αέναη και αιώνια από την εποχή των Ναπάλμ και των στρατηγέμου ιδού στρατό σας πρόσδεση της Ελλάδας και της κυρίαρχης τάξης της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για Κορέα, είτε μιλάμε για Κύπρο, είτε μιλάμε για Χούντα, τα ανταλλάγματα που έχει φέρει είναι οι νεκροί από την Κορέα, είναι τα σχέδια ανάν και διχοτόμησης της Κύπρου, είναι να μην ξέρουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τους πώς λέγονται τα ίμια και σε ποιον ανήκουν τα ίμια μέχρι σήμερα. Δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν απαντήσει. Ποιος έχει δίκιο λοιπόν? Αυτοί οι οποίοι ταυτίζουν το δικό τους προσωπικό ιδιωτελές συμφέρον ως εθνικό, ή αυτοί που, όπως έλεγε ο Άρης στη Λαμία, έχουν να προασπίσουν τα πεζούλια τους?
1: Real FM.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μανίλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κατερίνα. Παντέλο μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στον Παντέλο στο Ζεφύρι. Ηρακλή μου, σε χαιρετώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, το φίλο, στο Γιάννη. Α, εσύ που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ και λες ότι σε λένε Νάκο, ότι παρομοιάζει τον εαυτό σου με γουρούνι. Είναι ύψιστος βαθμός αυτογνωσίας. Γουρούνι. Δίκιο έχεις. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Βαρσοβία, στον Πέτρο, στη Χαλκίδα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Μαλώνη μου, το επαναλαμβάνω. Τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία της Μέκκας. Τι λέει αυτή, μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, ότι προστατεύουμε ο ένας τον άλλον αν δεχτεί πλήγμα. Κάτι σαν το άρθρο 5 δηλαδή, του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα λοιπόν τι γίνεται. Η Τουρκία λέει θα στείλει στρατιωτικές δυνάμεις υπεράσπισης και προστασίας Σαουδικής Αραβίας. Εμείς την προστατεύουμε τη Σαουδική Αραβία, έχουμε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και τις έχουμε στείλει και τους Patriot εκεί. Και προστατεύουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Αράμκο, αλλά εκεί τους έχουν στείλει. Και μάλιστα υπάρχει άμεση εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Και εμείς λοιπόν και η Τουρκία, που είμαστε σύμμαχοι μεν, αλλά έχουμε τα προβλήματά μας, υπερασπιζόμαστε τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία όμως είναι κατά του Ισραήλ. Είναι κατά του Ισραήλ. Αλλά όμως υπερασπίζεται τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται επιθέσεις επειδή είναι φίλη του Ισραήλ και των Αμερικάνων. Και ξαναλέω λοιπόν, μέσα σε αυτό το κουβάρι, σε αυτό το κουβάρι των αναδιατάξεων και των ανισορροπιών σε ό,τι αφορά συμμαχίες, παρασυμμαχίες κτλ., υπάρχει μία σταθερά, μία σταθερά. Η διαθεσιμότητα και η προθυμία του Μητσοτάκη και της Ελλάδας, του Ευρωατλαντισμού, να βύχει ο κλόουν του Λευκού Οίκου και τούτη εδώ να φοράνε πουλόβερ.
1: Real FM. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην
5: ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι
8: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: κάθε 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει αύριο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο θα κηρύξει την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Τροχέα λόγω συγκέντρωσης στα προπήλαια και πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που αποκάλυψε ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σημείωσε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων στη χώρα κατασχέθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκαν 7,4 εκατομμύρια τεμάχια σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Με τη μετανάστευση συνέδεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρόκειται για τα σχολεία αλλά για το Ισλάμ, το οποίο θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 1-0 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών κερδίζει στο ημίχρονο εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Στις 2 το πρωί στο Buenos Aires η τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στον φιλικό αγώνα με τον Μπενίν. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνεια μου, η ζωή μου, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αργεντινός Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
4: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Email επικοινωνία στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε συνέχεια στον κύριο Ρούμπιο και στην επίσκεψή του στη χώρα μας. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, οι ψαράδες, οι αλιείς εκπέμπουν σως επιβίωσης, όπως ακριβώς το λέω. Σως επιβίωσης. Λάβετε υπόψη σας τα εξής στοιχεία. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, χρειάζονταν 600 με 650 ευρώ για να γεμίσουν με καύσιμο τη βάρκα. Σήμερα χρειάζονται 1450 ευρώ. 1500.

0: ευρώ. Το λάδι το πλήρωναν 60 ευρώ το λίτρο. Τώρα το πληρώνουν 100 και πάνω. Τον πάγο τον πλήρωναν 1,5 ευρώ. Τώρα πια ο πάγος είναι πάνω από 3 ευρώ. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κοτσοριός. Είναι ο συντονιστής του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων. Κύριε Κοτσοριά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βέβαια, δεν θα ήθελα να πω καλησπέρα για τον επισκέπτη στη χώρα μας.
0: Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας, κύριε Κοτσοριά.
1: Στιγνός δολοφόνος.
0: Για πείτε μας, βρίσκεστε σε, πραγματικά δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, είναι SOS επιβίωσης αυτό το οποίο βγάζουν οι ψαράδες.
1: Σαφώς. Προσέξτε όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Θα επιχειρήσω μάλλον να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κλάδοι ουσιαστικά. Αν μπορούμε να το πούμε. Ο ένας είναι ο κλάδος της βιομηχανικής Αγγλίας, που είναι η μηχανότερη και τα κλειδί, και ο άλλος είναι ο κλάδος της παράκτειας αλληλεγγύης, ο οποίος συγκεντρώνει το 95% του εργατικού δυναμικού στην Αγγλία, δηλαδή οι ψαράδες. Είμαστε 12,5 περίπου χιλιάδες σκάφη. Η μέση Αγγλία αντιστοίχως έχει περίπου στα 250 σκάφη 300. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα να έχω εγώ, ο εργαζόμενος στην Αγγλία, που πηγαίνω να βγάλω 30, 40, 50 ευρώ, τα ίδια δικαιώματα με εκείνον ο οποίος έχει το μήνα καύσιμα 50.000 ευρώ καθομολογία. Μια επιχείρηση με 50.000 ευρώ καύσιμα, καταλαβαίνετε, είναι μια επιχείρηση άλλου επίπεδου από εμάς. Εκείνο που ουσιαστικά πλήττεται πραγματικά από την αύξηση του καυσίμου, όπως έγινε μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, με το Ιράν, τώρα με την Παλαιστίνη κτλ., ουσιαστικά είναι η παράκτια αλλία, αυτή που δραστηριοποιείται με τα μικρά σκάφη, με τα στατικά αλλιευτικά εργαλεία. Γιατί είναι αυτοί που δεν έχουν οικονομική επιφάνεια, είναι η οικογενειακή επιχείρηση που δουλεύει πατέρας, γιος, γυναίκα μέσα στο σκάφος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα, γιατί όπως είπατε, τα 600 ευρώ με τα 2.000, με τα 2.500 ευρώ που μπορεί να φτάσει ένα καΐκι της παράκτιας αλλίας σήμερα, είναι μη βιώσιμο. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία να σταθεί πραγματικά και να πει: έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωση τεράστιο. Έχουμε ένα φόρο προστέμιση αξία πολύ υψηλό. Για τα παράκτια σκάφη να μειώσει την τιμή του καυσίμου, να μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να μηδενίσει το ΦΠΑ. Γιατί κάποια στιγμή με τον κύριο Κέρα, τον προηγούμενο υφυπουργό, σε μια συνάντηση που είχαμε με το Πανελλήνιο Δίκτυο, του ζητήσαμε εμείς να επιστραφεί η αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα στο 100% σε όλους τους αλλιείς. Το είχε δει θετικά ο κύριος Κέλλας. Αλλά από το 100% είδαμε η κυβέρνηση να προχωρεί ένα μοντέλο της τάξης 12 λεπτά και 16 λεπτά. Αν είναι δυνατόν, όταν η αύξηση στα καύσιμα έχει να κάνει με ένα ευρώ.
0: Είναι ακριβές, κύριε Κοτσοριά, ότι το 80 ίσως και παραπάνω της 100 του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού, να το πω έτσι, για να βγείτε να ψαρέψετε, είναι το καύσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν με αυτές τις αυξήσεις της τάξης του 120-130% πρέπει να πάτε να ψαρέψετε λίρες εσείς, όχι ψαράκια.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά.
0: Δεν πάει κανένας.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Και το ίδιο πράγμα θα συμβεί και σε όλο τον αγροτικό τομέα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το θέμα του καυσίμου. Το θέμα του καυσίμου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε τι έγινε πριν λίγες μέρες με το νόμο 5336 του 2026? Τι ψήφισε η κυβέρνηση? Τι ψήφισαν οι βουλευτές? Και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζανε.
0: Για πείτε μας.
1: Ψηφίσανε την εφαρμογή μιας ψηφιακής δικτατορίας στην Αγγλία, όπου ο ψαράς θα είναι δέσμιος του διαχειριστή. Ακούστε να σας πω τι βάλουνε στα παράκτια σκάφη. Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος. Τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος μπαίνανε σε κάποια σκάφη της μέσης αλλίας που έχουν σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία και γρηγρή για να παρακολουθούν πιθανές παράνομες πράξεις που γίνονταν σε απειγορευμένες περιοχές. Η παράκτη αλλία δεν έχει απαγορεύσεις. Για ποιο λόγο μπαίνουν τα δορυφορικά αυτά συστήματα, που αξίζει να σας πω, έχουν ένα κόστος από πίσω γύρω στα 70 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το ποσό, καταλαβαίνετε.
0: Αιτιολογικά για ποιο λόγο λένε ότι το κάνουν?
1: Τίποτα, θέλουμε τον έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Έλεγχο έχουμε όταν υπάρχει απαγόρευση. Όταν δεν υπάρχει απαγόρευση, δεν υπάρχει έλεγχος. Τι θα ελέγξεις όταν δεν υπάρχει απαγόρευση? Και αξίζει να σας πω ότι σε αυτόν τον κανονισμό που επικαλέστηκε ο Υπουργός τον 1224 του 9, υπάρχει το άρθρο 9, παράγραφος 5, που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να εξαιρέσει από την εγκατάσταση αυτή τα σκάφη σημαίας κάτω των 15 μέτρων. Δεν το κάνουν. Προχωράνε στην υλοποίηση. Είναι, βλέπετε, κοντά στα 70 εκατομμύρια. Και επιπλέον είναι η ετήσια, η μηνιαία συνδρομή που πρέπει να πληρώνει ο ψαράς στην εκαθαρίστρια εταιρεία.
0: Πείτε μου, κύριε Κοτσοριά, επειδή εγώ το είδα σήμερα, γιατί μου μεταφέρανε εκεί στη γειτονιά, τα ψαράδικα κλείνουν, γιατί λέει οι ψαράδες είναι σε κινητοποιήσεις, τελειώσαμε, κλείνουμε κι εμείς. Βλέπω τα εργατικά κέντρα είναι στο πλευρό σας. Πάτε για, έχετε ήδη κάνει σοβαρές κινητοποιήσεις, πάτε για μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή?
1: Ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί η μεγάλη κινητοποίηση ακόμα. Η μεγάλη κινητοποίηση θα γίνει τις 11 του μηνός σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Εμείς παραδείγμα σε δώσουμε μεσολόγια και δεν να κάνουμε μια φοβερή συγκέντρωση. Και αν τις επόμενες δύο μέρες δεν θέλουμε υποσχέσεις ότι θα το δούμε και θα το κάνουμε, αν δεν υπάρχει πραγματική λύση σε πραγματικό χρόνο, η παράκτια Ελία θα κλιμακώσει. Ανεβαίνουμε στην Αθήνα με τόσο σκληρή κλιμάκωση που είμαστε σίγουροι ότι το Υπουργείο δεν θα μπορέσει να τη διαχειριστεί.
0: Υπάρχει συντονισμός από όλη την Ελλάδα. Βλέπω πάρος...
1: Όλοι οι σύλλογοι της χώρας, οι παράκτοι, εκτός ελαχίστων, είναι στο πλευρό μας, έχουμε συντονιστεί όλοι. Καθημερινά επικοινωνούμε μεταξύ μας, καταμετρούμε δυνάμεις, ενημερώνουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε όλες τις συλλογικότητες, όλα τα διεκδικητικά κινήματα, γιατί τα θέλουμε στο πνευρό μας. Αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο εμάς. Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν σε εμάς, επειδή δεν έχουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς στη θάλασσα, είναι αυτό που θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν στη κοινωνία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, η ψηφιακή δικτατορία, είναι αυτό που θα καλεστούμε σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα στην εργασία, στην υγεία, στη ζωή σου, στο θάνατο, παντού. Ξέρετε τι έπαθα εγώ μια φορά με το δορυφορικό? Να σας το πω πραγματικά και ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που συνέβη. Με κάλεσε το λιμεναρχείο, ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Δεν ξέρουν που είμαι, αλλά ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Για να βρω εγώ κάποιον στο Πέλαγος, πρέπει να έχω το στίγμα του για να πάω πάνω του. Το Πέλαγος είναι αχανές. Ήρθε και με βρήκε το λιμενικό στο Πέλαγος. Και μου λένε τα παιδιά, Τάκη, έλα μέσα, δεν δουλεύει το δορυφορικό σου. Κόβω τα δίχτυα, γιατί μου λέγανε άστα και έλα μέσα. Κόβω τα δίχτυα, μου τα αφήνω στη θάλασσα, τα παράτησα 5 μέρες με στη θάλασσα και πάω στο λιμάνι. Πάω στο λιμενικό, λέει, φέρετε ναυτιλία κάγκελα. Μου κάνουν πράξη επάνω με κόκκινο στυλό. Πάντα οι πράξεις γίνονται με κόκκινο στυλό. Είναι κακό χρώμα το κόκκινο. Με το οποίο μου απαγορεύουν τον απόπλου του σκάφους. Μέχρι να γίνει το μηχάνημα. Εγώ τότε εμπλεκόμουν με τη Συνομοσπονδία Αγίων Ελλάδας. Ήμουν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αγίων Ελλάδας. Παίρνω την εκαθαρίστρια εταιρεία. Σας παρακαλώ, κύριε Τάδε, το μηχάνημα του Αντωνία Ενιολόγιου Μεσολογίου 12. Τι βλάβη παρουσιάζει? Ταμεία. Δουλεύει το μηχάνημά σας. Αυτή τη στιγμή σας βλέπουμε μέσα στο λιμάνι αγκυρογονημένο. Δεν μένω στο λιμάνι. Πάω στο λιμεναρχείο. Το καθαριστής με βλέπω ότι είμαι στο λιμάνι μέσα. Το σύστημά μου λειτουργεί. Το σύστημά σου δεν λειτουργεί. Ο θάλαμος επιχειρήσεων μας έδωσε εντολή εμάς να μείνει στο λιμάνι μέχρι να το επισκευάσεις. Σας λέει τίποτα αυτό?
0: Μου λέει ότι αν ζούσε ο Κάφκα θα ξανάγραφε τη δίκη, κύριε Κοτσοριά. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Από τα εγχώρια θέλω να πάμε στη Γαλλία. Γνωρίζετε, το ακούτε, ότι υπάρχουν τεράστιες διαδηλώσεις, μεγάλες εκπαιδευτικές μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, που έχουν μπει μέσα βεβαίως και τα εργατικά σωματεία. Αυτές οι μαζικότατες μαθητικές κινητοποιήσεις σε πάνω από 1000 λύκεια της χώρας αντιμετωπίζονται με εικόνες καταστολής. Οι μαθητές έχουν βγει, οι μαθητές είναι στιβαγμένοι εκεί, κάτι μου θυμίζει αυτό, 28-30 στα γυμνάσια παιδιά, 36 έως και 36 παιδιά στα λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν βεβαίως συνθήκες εργασίας που είναι άθλιες και συνθήκες μάθησης που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Βεβαίως η κατάσταση αυτή στην εκπαίδευση είναι μόνο η θριαλίδα για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εδώ υπάρχει συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του τύπου που του δώσαμε την πνίκα. Είχε έρθει εδώ αυτός να μας πει το ευρωπαϊκό το όνειρο και του δώσαμε την πνίκα. Α, θα δώσουν και στο Ρούμπιο την πνίκα, να ξέρετε. Την πνίκα θα τη δώσουν και στο Ρούμπιο. Θα πάει από εκεί να πει τα οράματά του ο δολοφόνος παιδιών στο Ιράν. Για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στη Γαλλία, γιατί όταν μιλάμε για Γαλλία μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε σε ένα προϋπολογισμό το 27 με προσαρμογές, έτσι το λένε, προσαρμογές, λιτότητα 55 δισεκατομμυρίων, που από αυτά τα 43 δισεκατομμύρια έχουν να κάνουν με άμεσες μειώσεις δαπανών, που έχουν να κάνουν με προσλήψεις στο δημόσιο, με κοινωνική ασφάλιση, με κόφτες στις κοινωνικές παροχές και άλλα 18 δισεκατομμύρια που θα έρθουν να τα προσθέσουν με πρόσθετους φόρους κτλ. Όμως, την ίδια ώρα, είναι ο Βαγγέλης στη γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Την
1: καλησπέρα.
0: Ίδια ώρα έλεγα λοιπόν, την ώρα που πάνε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, έχουν εγγράψει μέσα στο 27 64 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά. Και μέχρι το 30 αυτά φτάνουν στα 100 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά ακριβώς, Νίκο, είναι όπως είπες και εσύ μαζί με αυτά που γίνονται στα σχολεία αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Δεν είναι παρά η θριαλίδα μιας κοινωνίας η οποία είναι βαθιά άρρωστη εδώ και πολλά χρόνια. Συσσωρευμένες εντάσεις, συσσωρευμένες υπόγειες συγκρούσεις που συχνά πηγαίνουν να βγαίνουν στην επιφάνεια όπως τώρα. Και βεβαίως και ένα κλίμα τεράστιας πολιτικής πόλωσης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι με όλες αυτές τις διαδηλώσεις που γίνονται έχουμε από τη μία μεριά την Μαρίν Λεπέν, η οποία κατηγορεί τον ριζοσπάστη αριστερό Μελονσό ότι αυτός υποκινεί ουσιαστικά τα παιδιά. Και από τη μία μεριά
0: βγαίνουν και τους λένε ταραχοποιούς τώρα τους πιτσιρικάδες εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έτσι έχουμε ένα ιδιαίτερα πολλωμένο κλίμα. Έχουμε δυνάμεις καταστολής τεράστιας δύναμης και με πάρα πολλά μέσα τα οποία επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν. Σημειωτέων επιτρέπεται πλέον και οι πλαστικές σφαίρες, τις οποίες γίνεται μεγάλη χρήση.
0: Τις είχαν εφαρμόσει τα κίτρινα γυλαίκα, είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει την όρασή τους, τα μάτια τους κτλ.
1: Περίπου, για να δώσουμε λίγο, Νίκο, μια εικόνα να το κόσμο καταλάβει, έχουμε περίπου 5.000 συλλήψεις.
0: Έχει φτάσει σε τέτοιο αριθμό, ε.
1: Το 87% των οποίων είναι ανήλικοι.
0: 5.000 συλλήψεις.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά η γαλλική αστυνομία κυνηγάει τους ανήλικους δρόμους, οι οποίοι διαδηλώνουν για την παιδεία. Έτσι, δεν είναι ότι κατέβηκαν ξαφνικά για κάτι άλλο, για την παιδεία. Και έτσι κανείς δεν ξέρει πώς τι θα γίνει αυτό. Αυτό έχει αρχίσει και εδώ στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο έχουμε μεθαύριο, Πέμπτη, Κύριακη και μεγάλες πορείες. Και εδώ έχει θέμα παιδείας σχεδόν το ίδιο και με αφορμή, μάλλον η έμπνευση από τη Γαλλία ήρθε πολύ γρήγορα και εδώ. Και έτσι έχουμε μια κεντρική Ευρώπη στην οποία πλέον ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους για τα βασικά. Η παιδεία είναι από τα βασικά. Και κανείς δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει αυτό, να θέλει να το καταλάβει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγεσίες συνεχίζουν τους εξοπλισμούς.
0: Το γεγονός βέβαια ότι οι φασίστες τρέμουν τους πιτσιρικάδες και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις της Λεπέν, είναι ακόμα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από τη Γαλλία και από την εξέγερση αυτή των μαθητών.
1: Προφανώς. Αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε ακριβώς πώς θα αντιδράσει και η υπόλοιπη κοινωνία, το σίγουρο είναι ότι όσο ανεβαίνει η καταστολή, τόσο περισσότερη στήριξη δέχεται το κίνημα των μαθητών.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Είκοσι ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Πώληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστές αυτή την ώρα Πανεπιστημίου και Αμαλίας λόγω συγκέντρωση σε Προπήλαια και Σύνταγμα. Μποτιλιάρισμα σε Φιλελλήνων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Σε εφαρμογή τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο οδηγούνται ενώπιον τον ακριτή ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μαζικές διαδηλώσεις και σήμερα σε περισσότερες από 40 γαλλικές πόλεις για τις ελλείψεις στην παιδεία. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, αλλά για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει τη Γαλλία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα σας πω ότι υπάρχει πάνω έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Το μεγάλο συλλαλητήριο έχει ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Είναι χιλιάδες οι διαδηλωτές που πορεύονται στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο της κυβέρνησης και της αστυνομίας να απαγορεύσει τη μεγάλη διαδήλωση έχει σπάσει στην πράξη από τους χιλιάδες διαδηλωτές που είναι πίσω από τα πανό των σωματείων που διαδηλώνουν προς την αγαπημένη πρεσβεία. Είναι ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι. Μπείτε να δείτε τις εικόνες που απλώνεται σε όλη τη λεωφόρο Αμαλίας, από τους στήλους του Ολυμπίου Διός μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Εκεί ακόμα παραμένουν συγκεντρωμένοι οι διαδηλωτές και πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η καλή μας κυβέρνηση με χημικά και ΜΑΤ επιχειρεί να εμποδίσει την μεγάλη διαδήλωση. Όλα αυτά λίγο μετά το Παναθηναϊκό στάδιο. Έχετε κάνει για μια ακόμα φορά το χρέος σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, πάμε στην καλή μου συνάδελφο, τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ?
1: Δύσκολα. Ποτέ. Το όνειρο ας μείνει τελευταίο.
0: Ναι, η ελπίδα τελευταίο, τελευταία πάντα.
1: Πάντως η απόκληση μεταξύ των δημών πόλης των κατοικιών και του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών διευρύνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Οπότε ναι, το όνειρο της απόκτησης πρώτης κατοικίας γίνεται όλο και πιο ανέφικτο. Τώρα, η σχέση αυτή δυσαναλογίας ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της στεγαστικής κρίσης. Καθώς βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών αδυνατεί να ακολουθήσει το ράλι της χρηματαγοράς. Επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά τη διετία 2024 και 2025 οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν διαδοχικές ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 9,1% και 8,3% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε μια ανεμική άνοδο που μεταβίας προσέγγισε το 4% σε ετήσια βάση. Τώρα, η ψαλίδα αυτή βλέπουμε να ανοίγει ακόμα περισσότερο φέτος, το τρέχον έτος, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν επιπλέον 5,5% το δεύτερο τρίμηνο και με τα νέα κίνητα να κρυβαίνουν ακόμα πιο πολύ κατά 6,2%, παγιώντας έτσι μια συνολική αύξηση των τιμών κοντά στο 85% για την περίοδο 2017 με 2025.
0: Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι τιμές δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι είχαν μειωθεί πάρα πολύ την οικονομική κρίση, οπότε όλο αυτό...
0: Και σε χαμηλή βάση.
1: Ξεκινάει από χαμηλή βάση. Τώρα, αυτή η ασύμμετρη πορεία αντανακλάται και στο δίκτυο τιμής κατοικίας προς εισόδημα του ΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκεί που συμμετέχουν και 38 ανεπτυγμένες χώρες και η Ελλάδα, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 114 και πλέον με βάση το 2015 που ήταν στο 100. Βλέποντας ότι τα σπίτια έγιναν δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων. Δηλαδή το επιβεβαιώνουν και από αυτή την πλευρά. Στην πράξη τώρα η οικονομική αυτή ανισορροπία μεταφράζεται με μια τεράστια πρόκληση για την κάλυψη ιδίων κεφαλαίων που απαιτούν οι τράπεζες όταν παίρνεις ένα δάνειο, αφού για ένα τυπικό διαμέρισμα των 150.000 ευρώ ο αγοραστής πρέπει να εισφέρει από την τσέπη του τουλάχιστον το 25% της αξίας, δηλαδή 37.500 ως προκαταβολή, είναι ένα επιπλέον 5 με 7% για κρυφά κόστη και φόρους μεταβίβασης. Και με τα τρέχοντα σταθερά επιτόκια που ξεκινάνε από το 2,5% ως 4,9% και τα κειμενόμενα στο 3,5%, το στεγαστικό δάνειο για το υπόλοιπο 112.500 ευρώ με διάρκεια 25 έτη, βλέπουμε ότι δημιουργεί μια μηνιαία δόση πάνω από 560 ευρώ με το σταθερό επιτόκιο και πάνω από 625 με το κειμενόμενο. Όταν τα εισοδήματα παραμένουν νοικοκαθυλωμένα, τέτοια ποσά δόσεων απειλούν να ξεπεράσουν το κόκκινο όρο του 30 με 35% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος ενός νοικοκυριού. Βλέποντας λοιπόν και επιβεβαιώνοντας ότι η στεγαστική πίεση δεν οφείλεται απλώς στην ακρίβεια σπιτιών, αλλά και στη βαθιά αυτή ανισορροπία μεταξύ της εξέλιξης των μισθών και των αξιών των ακινήτων.
0: Όλο αυτό καταλαβαίνω ότι η νέα γενιά, αυτό το παλιό ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, δεν υπάρχει ως, δεν μπορεί να υπάρξει ως επιτεύξιμο στόχος για τους νέους ανθρώπους.
1: Αυτό, η πρόσβαση στην ιδιόκτη στέγη που ήταν ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα και ένα παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας, πλέον βλέπεις ότι είναι ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, όπως το είπε.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε, το είπε χθες ο Μητσοτάκης αυτό. αυτά που μας έλεγε τώρα η Μέρη, τα είπε χτες ο Μητσοτάκης στο πάρτι που κάνανε για τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα, λέει, είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Ο Μητσοτάκης το είπε αυτό χτες. Πάμε στο συνάδελφό μου, το Θεοδόση, το Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι έγινε με αυτόν τον κύριο και τον Εύκα?
2: Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, φέρεται αρχηγός μαζί με την σύζυγό του, φέρεται μάλλον να είναι ψηλά στην ιεραρχία κυκλώματος, που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, την εφορία και γενικώς τους δημόσιους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την εργασία. Διότι μιλούμε για ασφαλιστικές εισφορές όλων των ειδών. Δεν κατέβαλε σε εργαζόμενους. Για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή και να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο φερόμενος ως ηγέτης αυτού του κυκλώματος, ψηλά στην ιεραρχία του κυκλώματος. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες και άλλες 25 εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα, με αρχηρανθρώπους. Συνεργάζονταν με επιχειρηματίες αλλά και λογιστές. Σύνολο οι συλληφθέντες 8. Ανάμεσά τους βέβαια ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του. Τους εργαζόμενους στις νόμιμες εταιρείες τους ασφαλίζανε στις μαϊμού εταιρείες, στις εταιρείες βιτρίνα. Κατά συνέπεια δεν πληρώναν τίποτε στο δημόσιο όσον αφορά τις εισφορές των εργαζομένων. Παρακράτηση φόρου, τα ένσημά τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, τίποτε. Δεν πλήρωνε μισό σέντ, δεν πλήρωνε μισό ευρώ ο άνθρωπος αυτός. Μέσω των εταιριών, μαζί με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, και μιλούμε τώρα για νόμιμες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και διαφημιστική εταιρεία. Κάποιες από τις εταιρείες βιτρίνα, τις εταιρείες με τους αχυρανθρώπους, κόβανε και τιμολόγια με διεύθυνση και τα γραφεία του πολιτικού κόμματος στο οποίο είναι πρόεδρος ο Φίλιππος Καμπούρης, αν προκειμένου το ΛΑΟΣ. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα στα γραφεία. Παράλληλα θα ξεκινήσει μία έρευνα να δούνε και από επιστροφές ΦΠΑ μήπως υπάρχει και εκεί απάντηση, στις επιστροφές στο ΦΠΑ, με εικονικό έργο από τις εταιρείες. Τις εικονικές, τις εταιρείες Μαϊμού. Πώς χτύπησε το καμπανάκι για να ξεκινήσει αυτή η πάρα πολύ μεγάλη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Μία τράπεζα χτύπησε συνεγερμό. Ήταν πολλά τα ποσά που διακινούσε το εν λόγω ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με την σύζυγό του, από τράπεζα της Ελλάδος σε τράπεζες του εξωτερικού. Εκεί άρχισε η διερεύνηση και παράλληλα από μια καταγγελία της μιας εργαζομένης σε μια από τις νόμιμες εταιρείες, η οποία η γυναίκα πληρώνονταν με 600 ευρώ το μήνα και ξαφνικά όταν ζήτησε να πάρει κάποια επιδόματα ως χαμηλόμισθη, διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να τα πάρει, διότι στα χαρτιά φαίνονταν και πληρώνονταν από άλλη εταιρεία, για να μην βάζουμε βέβαια εισφορές, ότι αμείβεται με 1.250 ευρώ το μήνα. Πλήρωνε και στην εφορία δηλαδή, βρέθηκε και χρεωμένοι οι εργαζόμενοι μέσω αυτού του κυκλώματος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα, είναι σε εξέλιξη πρέπει να σας πω. Παράλληλα γίνονταν και έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είδομεν γιατί είναι σε εξέλιξη, την επαύριο οι 8 συλληφθέντες ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καμπούρος θα μεταφερθούν στον
0: εισαγγελέα. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται, όχι εμφανίζεται, είναι αρχηγός του ΛΑΟΣ.
2: Ναι, ναι, είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι, τον είχε φέρει αυτός. Τον είχε φέρει αυτός, μετά τα χαλάσανε βέβαια.
2: Ναι,
0: τα χαλάσανε στην πορεία. Αυτός ο τύπος δεν είναι που έβγαινε σε εκείνη. Ναι, σε εκείνη
2: έκανε εκπομπές, ξεκίνησε ως παρουσιαστής αυτό που λέγαμε για τα διάρκεια εκπομπές της δεκαετίας του 90, νομίζω, Thrust TV.
0: Thrust. Σκουπιδαριό δηλαδή.
2: Ή Thrust, ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα.
3: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πίσω από τα φώτα
3: στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε,

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Τζίμι, στο Νιόνιο, καλησπέρα στο Φανούρι, στον Στρέιτζερ, καλησπέρα στον κύριο Κουτσούκο, καλησπέρα φίλε Πίκο, καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Να σας πω ότι βγήκαν τα στοιχεία για την εξέλιξη του εξωδικαστικού συμβασμού. Μέχρι το Σεπτέμβρη έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 70.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21.210.000.000. Ειδικά οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων το Σεπτέμβρη στην πλατφόρμα καταγράφουν ρεκόρ εξαμήνου, έχουν φτάσει σχεδόν τις 7.500. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες βουλιάζουν στα χρέη. Αλλά είπαμε, τα είπε χτες ο Μητσοτάκης αυτά. Η Ελλάδα, είπε, είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Γερμανία θα ξεκινήσουμε, καθώς ο βουλευτής της AfD, ο Τομπάιας Ράους, που νίκησε την προηγούμενο μήνα στις εκλογές της Σαξονίας, εξελέγει σήμερα πρόεδρος του Κατηδιακού Κοινοβουλίου. Έγινε ο πρώτος ακροδεξιός στο συγκεκριμένο αξίωμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ράους εξελέγει με ψήφους και άλλων βουλευτών, άλλων κομμάτων, ακόμη και του CDU, το οποίο υπέστη βαριά ήττα στις κάλπες. Το AfD που νίκησε με ποσοστό 43,8% εξέλιξε 39 βουλευτές στη Σαξονία, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 44 έδρες, τις οποίες τελικά, όπως φάνηκε, τις βρήκε. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, ο οποίος είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο κρατήδιο, ο Ζίγκμουντ, δήλωσε ότι το λεγόμενο τείχος προστασίας έπεσε επιτέλους στο Βραδεμβούργο και προεξόφλησε το Δεκέμβριο ο ίδιος θα εκλεγεί πρωθυπουργός του κρατηδίου από την πρώτη ψηφοφορία.
0: Εδώ βλέπω τώρα ότι αυτοί που τον ψήφισαν, γιατί αυτοί είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 39 βουλευτές, ήθελαν 44.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγαν μαζί τους και αυτοί που είχαν φτιάξει ένα σοσιαλδημοκρατικό μέτωπο που τότε το εμφάνιζαν ότι είναι απέναντι στην ακροδεξιά, και τώρα αυτοί υπερψήφισαν το φασίστα.
1: Είναι αυτό ακριβώς το τείχος προστασίας για το οποίο μίλησε ο Ούλριχ Ζίγκμουντ και το οποίο φάνηκε πως δεν ήταν αρκετό, καθώς οι ίδιοι τον ψήφισαν τώρα για πρόεδρο του Κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στην Ισπανία, καθώς 9 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την απόσχηση της Καταλωνίας ήρθε το ένταλμα σύλληψη του τότε πρόεδρου της περιφέρειας, του Κάρλες Πουτζδεμόν. Να θυμίσουμε πως διακόταν για στάση και εξέγερση, για παράνομη διοργάνωση δημοψηφίσματος και για μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας μεταξύ πολλών άλλων. Πριν 2 χρόνια είχε αιτηθεί αμνηστία και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαπραγματεύτηκε με το κόμμα του αυτόν τον νόμο, με αντάλλαγμα τις ψήφους που του επέτρεψαν την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2023. Και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα να μην διώκεται πια ο Πουτζδεμόν, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει νέα αξιώματα στην περιοχή της Καταλωνίας.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι στην πράξη έχει ακυρωθεί η κρατική τρομοκρατία, όπως τα ακούτε, η κρατική τρομοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης στείλαν ματατζίδες με χημικά για να παρεμποδίσουν το συλλαλητήριο ενάντια στους Αμερικανούς και με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο. Η κρατική τρομοκρατία έχει σπάσει. Έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που διαδηλώνουν ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας. Σπάστηκε στην πράξη αυτός ο κρατικός αυταρχισμός. Η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων δεν μπόρεσε να σταματήσει παρά την προσπάθεια του κυρίου Χρυσοχοίδη. Κατευθύνθηκαν οι χιλιάδες στην πρεσβεία, προς την πρεσβεία, αντιμετώπισαν, όπως είπα, χημικά και φραγμούς από τις κρατικές δυνάμεις καταστολής. Παραμένουν ακόμα, φωνάζοντας φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, το μήνυμα εστάλει. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: TRT 95,1 FM Stereo.